Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου μαζί.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στιγμές υπερηφάνειας στους Έλληνες φιλάθλους χάρισαν χθες ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Απόστολος Χρήστου σε δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Κολύμβησης. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστια καταστροφή είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Από την πυρηνή Λέλαπα, ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένων εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Χωρίς ενεργές εστίες είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Αναφέρονται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο τμήμα του εργοστασίου. Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, τονίζει σε δηλώσεις της στην Die Welt ότι ετοιμάζεται να εισηγηθεί να αυξηθούν κατά ακόμη ένα τρίτο οι ρωσικές οντότητες, τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Γι' αυτό το φθινόπωρο προτείνω τον πιο φιλόδοξο κατάλογο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου, δηλώνει η 49χρονη πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας στο σημερινό φίλο της Welt. 6 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους σε ουκρανικό πλήγμα με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγοροτ στη Ρωσία, κοντά στη Μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά στο φυσικό πάρκο του Βελγίου High Fence δεν προχωρεί πλέον προς τα σύνορα με τη Γερμανία, καθώς ελαφριά βροχή μείωσε τις έντασεις των ανέμων και η υψηλή υγρασία βοηθούν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Αυτό είναι καλό για εμάς, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο κέντρο διοίκησης στο Καλτερχέμπεργκ, τμήμα της γερμανικής πόλης Μονσάου. Η Δημοτική Αρχή σε ανακοίνωσή της χθες το βράδυ είχε διατάξει την άμεση απομάκρυνση κατοίκων συνοικίας υπό το φόβο εξάπλωσης της φωτιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε την υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Μάλιστα, σε ανάρτησή του δήλωσε πολύ ευτυχής και πρόσθεσε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο και τολμηρό βήμα. Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Ισραήλ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ, με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο προημερών απέρριψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ζητώντας αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς. Χθες ο σύμβουλος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο. Στους 84 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο Πορθμίου στη λίμνη Καρύμπα της Ζιμπάμπουε μετά την ανάρση 4 επιπλέον σωρών. Το επιβατικό πλοίο, το οποίο εκμεταλλευόταν κυβερνητική υπηρεσία, αναποδογύρισε την περασμένη Τετάρτη λόγω των ισχυρών κυμάτων και της υπερφόρτωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το σκάφος είχε άδεια να μεταφέρει 90 επιβάτες, αλλά είχε επιβιβάσει 114 ενηλίκους, 5 μέλη πληρώματος και ακόμη απροσδιόριστο αριθμό παιδιών όταν εκτελήχθηκε η τραγωδία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Α989, Αλφα Radio 989, 8 λεπτά μετά τις 9. Εκείνος Ανδρέας Πετρόπουλος και εκείνος Αντώνης Αντωνόπουλος, εδώ η αφεντιά μου. Καλημέρα σας και πάλι. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: How are you?
1: Μια χαρά.
0: All good.
1: All good.
0: All good. Κωνσταντίνος Ρακάς στη ρύθμιση του οίκου.
1: Του οίκου.
0: Του οίκου. Είναι το Σαρδάμ νομίζω που έχει μείνει, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, έχει. Okay, όλα. Λοιπόν, είπαμε Αλφα Radio 989, Ανδρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος μέχρι τις 11 μαζί. Καθημερινά μέχρι που θα έρθουνε.
1: Θα έρθουνε. Είσαι σίγουρος?
0: Έρχονται. 31 Αυγούστου.
1: Α, 31.
0: 31 Αυγούστου τελειώνουν τα ψέματα,
1: εγώ
0: τα κεφαλάκια
1: 20,
0: μέσα.
1: 21 Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Ξαναχαιρετάω λίγο, ξαναχαιρετά. Μια δωματούλα.
0: Θα είμαι εγώ εδώ. Ναι.
1: Θα είσαι είναι, ναι. Μέχρι 31.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. 31, δίνω τη σκυτάλη. Ελπίζω να μην την πατήσω όπως η κοπελίτσα. Ή, δεν θυμάμαι το όνομά της.
1: Ποια?
0: Που, η κοπέλα, η αθλήτρια που δεν έδωσε τη σκυτάλη.
1: Α, δεν το δω.
0: Άσε εκεί, μεγάλη τραγωδία αυτό. Πίκρα ναι. Μεγάλη του κορίτσι. Άστο, άστο. Αυτό είναι μη σου κάτσε γι' αυτό. Αυτά τα αθλήματα εγώ δεν τα είχα ποτέ.
1: Ναι.
0: Ναι, ποτέ. Δεν. Είναι, ξέρεις, αυτά τα πολύ ομαδικά.
1: Η σκυταλοδρομία είναι περίεργο άθλημα. Δεν είναι.
0: Τώρα αυτά τα πολύ ομαδικά δεν είναι για. Είναι πολύ, πολύ το σπορ έντονο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και στο Viber 6947-989-989. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μαζί μέχρι τις 11. Πρωί-πρωί μηνύματα με το καλημέρα, καλημέρα. Υποθητή. Καλή εβδομάδα, αποθητή, όλα τα καλά. Η Γιάννα επίσης καλημέρα. Η Αγγελική καλημέρα. Πάμε καλά, γυναικεία νομίζω.
1: Παρασκευή Σάββατο είναι αυτό.
0: Ναι. Άντε ρε εσύ.
1: Δεν τα βλέπεις.
0: Α, εντάξει τώρα. Λεπτομέρεια. Όχι, υποθητή είναι τώρα. Μας έστειλε και φωτογραφία.
1: Α, ναι, ναι.
0: Έλα τώρα.
1: Υποθητή, ναι.
0: Ναι, με παρέσει ρε, υποθητή. Εντάξει. Και η Αγγελική.
1: Ναι.
0: Οκ. Αυτό. Εντάξει, δεν ήμασταν εδώ το Σάββατο.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Δεν πιστεύω να έρθεις.
0: Όχι. Δεν.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ήμουνα καλά. Ναι. Ούτε βάρδιες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό που έχω μάθει, ναι, στη Σαλαμίνα η φωτιά, πέρα από το τραγικό γεγονός που χάθηκαν δύο άνθρωποι, τις ζημιές που έπαθαν, καταστροφές κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Μιλούσα με κόσμο που ξέρει το νησί και είναι εκεί. Γλιτώσανε από θαύμα. Εκεί η περιοχή, τα Περιστέρια, είναι, ναι, θυμίζει η γεωγραφία, η ρημοτομία και το όπως έχουν τέτοιο, θυμίζει Μάτι. Όπως ήταν κλειστό από παντού και η μόνη διέξοδος είναι θάλασσα.
1: Ναι, και μικρά στενά φαντάζομαι και...
0: Ναι, μες στο δάσος όλα, ναι, είναι οικισμοί, είναι ξεσυραφή οικισμών σιγά, ναι, σιγά, και γι' αυτό φεύγανε προς τη θάλασσα οι άνθρωποι και αυτά, αλλά μέσα σε πάρα πολύ, αυτό εξελίχθηκε, ήταν μια φωτιά που έπιασε γύρω στα, μέσα σε 7 λεπτά, ξέφυγε, αλλά το θέμα ποιο είναι εδώ τώρα. Ότι εκεί έχουν γίνει, είναι το αντινέρο αυτό το πρόγραμμα, το αντιπυρικό. Είχαν γίνει αντιπυρικές ζώνες και υπήρξε αμεσότατη παρέμβαση των πυροσβεστών. Πολλοί πυροσβέστες γρήγορα και το περιόρισαν.
1: Δηλαδή μου λες ότι πήγε καλά.
0: Πήγε καλά. Θα μπορούσαμε να είχαμε τραγωδία.
1: Αποφύγαμε
0: μεγάλη,
1: τα χειρότερα. Δηλαδή.
0: Τα χειρότερα. Ναι,
1: γιατί
0: αυτό.
1: Έχουμε δύο νεκρούς, τρεις εγκαυματίες, σοβαρή κατάσταση.
0: 10 τραυματίες, πολλές ζημιές.
1: Οι τρεις είναι πολύ σοβαρά εγκαυματίες.
0: Ας να πάνε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αλλά σου λέω σκέψου τι θα γινόταν.
1: Ναι.
0: Και μετά, ξέρεις, έπιασε, μετά από 15 λεπτά πήγε σε μια άλλη περιοχή που είναι κοντά από εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μετά άλλο τώρα, ξέρεις, μέσα η Μάνη. Είδες τι έγινε εκεί.
1: Στο ποιο μέρος?
0: Στη Μάνη μέσα.
1: Στη Μάνη, οι πλημμύρες.
0: Οι πλημμύρες. Πέσανε, λέει, 2.000 κεραυνοί. Και χτυπήθηκε και μια γυναίκα.
1: Αυτό είναι κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι. Καλά, μόνο στη Μάνη έβρεξε.
0: Είχε ψιλοβρέξει αλλού. Εμένα μου είχε στείλει μια φίλη στην Κέρκυρα. Έβρεξε και στην Κέρκυρα. Αλλά σημάδι το σκίσε. Δηλαδή το τερμάτισε.
1: Είδα και σε κάτι περιοχές προς τη Βόρεια Ελλάδα τοπικές κάποιες μπόρες και τα λοιπά. Κοίταξε να δεις. Θυμίζει το 15 Αύγουστο ότι έρχεται.
0: Τι έρχεται?
1: Έρχεται φθινόπωρο.
0: Έρχεται φθινόπωρο, ναι.
1: Μην κοιτάς, δεν είναι τώρα.
0: Όταν εγώ σας λέω.
1: Ναι. Έτσι, στη Βόρεια Ελλάδα συνήθως από τα μέσα Αυγούστου αρχίζει.
0: Εντάξει, και τώρα. Αλλά τώρα θα έχει. Τώρα θα έχει καινούριο, θα έχει 37. Απλώς θα πέσουν λίγο οι αέριδες. Έρχονται 37 άρια, σου λέει. Δεν ξέρω, θα πω τώρα εδώ στη Μαρία Καραρουλάνη να πάρει τον Τζατραφίλη αν τον πετύχει πουθενά.
1: Ναι, να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, για να μας πει το καιρό. Μαρία,
1: κάτσε, είναι εδώ ο άνθρωπος ή είναι σε διακοπές?
0: Ο Τζατραφίλης.
1: Είναι εδώ.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά είναι παντού. Είναι παντός καιρού.
1: Ναι,
0: all weather.
1: Λοιπόν, ξέρεις ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση, το διάβασα στο Σαββατοκύριακο. Ότι οι τράπεζες εξαφανίζουν τα ATM από τις επαρχίες.
0: Ποιες επαρχίες? Τα εξαφανίζουν από παντού.
1: Καλά. Εντάξει. Στην
0: εξαφανίζουν τα καταστήματα καταρχάς.
1: Φυσικά. Αλλά αν είσαι τώρα σε ένα χωριό στην Ημαθία, σε μια κομμόπολη, και έχεις ένα ATM και σταματάει να δουλεύει, ναι, το παίρνουν, το κλείνουν, είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Πώς δεν είναι μεγάλο πρόβλημα? Σκέψου ότι.
1: Και μάλιστα λέει θα δανείζεσαι. Μετρητά.
0: Από το περίπτερο.
1: Από τον μπακάλι. Αυτό το τέτοιο. Σοβαρά. Γελάς, ε?
0: Γελάω.
1: Κι όμως αυτό. Να, ορίστε. Λοιπόν. Απίστευτη μεθόδευση για μαζική απόσυρση ATM από την επαρχία. Ο καταστηματάρχης, ο καφεντής, ο μπακάλις θα χρεώνει την κάρτα του πελάτη μέσω του POS και στη συνέχεια έτσι, θα του. Δίνει τα χρήματα.
0: Το σκέφτεσαι να κατηγορούμε τώρα να αρχίσουμε επίθεση για καταχρηστικές?
1: Δηλαδή θα του δίνει το ρευστό,
0: ναι.
1: Μετρητά.
0: Και θα το διαχειρίζεται ο μπακάλις, έτσι, ή ο καφεντζής.
1: Ναι.
0: Και θα καταγγείλουμε ύστερα τον καφεντζή και τον μπακάλι για καταχρηστικές πρακτικές.
1: Τι να σου πω.
0: Καταχρηστικές χρεώσεις, το κογκλήφος, ξέρεις, κτλ.
1: Έχει προχωρήσει. Η τραπεζοκρατία έχει προχωρήσει.
0: Επεκτείνεται. Καλημέρα στη Σοφία Βούλτεψη.
1: Καλημέρα.
0: Της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά καταρχάς.
1: Πού σας πετυχαίνουμε?
2: Αθήνα.
1: Ναι.
0: Επάλξεις.
1: Φιλάμε εδώ, μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Να αποφεύγουμε κακοτοπιές κιόλας.
2: Δεν μπορώ τις διακοπές. Μ' αρέσουν μόνο τα ταξίδια.
0: Μα εγώ θα έλεγα κι άλλο.
2: Είναι άλλο το ταξίδι ή άλλο οι διακοπές. Δεν μπορώ να ξαπλώνω στον ήλιο και να όλα αυτά δεν μπορώ. Τα κάναμε όταν ήταν τα μωρά και τρέχαμε τη ζωή τους, αλλά τώρα νομίζω.
0: Τώρα τα μωρά. Τα μωρά τώρα.
2: Τα μωρά έχουν μωρά.
0: Τώρα έχουν μωρά.
1: Τρέχεις για τα μωρά των μωρών.
2: Και γι' αυτό το κάνω και αυτό. Φυσικά όλα πρέπει να τα κάνει κανείς.
1: Να ξεκινήσουμε τώρα, δεν ήθελα να χαλάσουμε τη διάθεση, αλλά εδώ πέρα τώρα έχουμε πυρκαγιές, έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίες αρκετούς, ορισμένοι εγκαυματίες, και εντάξει, θα μου πεις πρώτη φορά είναι, αλλά δεν πήγε καλά στη Σαλαμίνα ειδικά.
2: Κοιτάξτε τώρα στη Σαλαμίνα αυτό που συνέβη ήταν που χάθηκαν δύο άνθρωποι. Αυτό είναι το δραματικό,
0: το τραγικό της ιστορίας, ναι.
2: Είναι, που δεν το δεχόμαστε, δηλαδή την απώλεια ζωής δεν τη δεχόμαστε. Από εκεί και πέρα μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σκεφτείτε, πάνω από 500 πυρκαγιές από την 1η Αυγούστου, οι περισσότερες όπως είδαμε κατεστάλησαν εν τη γενέση τους. Γιατί πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα στο πεδίο όταν έχεις 500 πυρκαγιές για διάφορους λόγους και καταφέρνεις να μην έχει.
1: Συνήθως το καλοκαίρι, πάντως έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού, τόσους έχουμε. 350, 400, 500.
2: Ναι, φέτος ήταν περισσότερες και ήταν περισσότερες και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δυστυχώς, δηλαδή, δείτε τώρα στο Βέλγιο έχει την μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας δασική πυρκαγιά, δεν μπορούν να τη σβήσουν. Και έχει κατακαεί και το επιμέρης, δηλαδή καίγεται το ορεινό πάρκο στη Φάρν που όλοι το ξέραμε ότι ήταν μεγάλης όμορφιας και αξίας. Βλέπουμε ότι στη Γαλλία ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός καμένων εκτάσεων σε 20 χρόνια τώρα λέμε, 1 εκατομμύριο στρέμματα. Και έχουν και βόρειες χώρες, δηλαδή η Βρετανία, ρεκόρ πυρκαγιών, τα 2/3.
1: Έχουμε κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει θέμα.
2: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Έχουμε κλιματική αλλαγή, αλλά...
2: Εγώ βλέπω ότι επειδή την παρακολουθώ την κλιματική αλλαγή πολλά χρόνια, γιατί είχαν φτάσει και επί των ημερών και οι πρώτοι κλιματικοί μετανάστες και είχαν σε θέση να το μελετήσουμε το φαινόμενο, βλέπω ότι από χρόνο σε χρόνο αλλάζουν πολύ τα πράγματα, πολύ, δηλαδή αναλογικά αλλάζουν με πολύ δραματικό ρυθμό. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει άνθρωποι, έναν πλανήτη μας έδωσαν και τον καταστρέψαμε.
0: Δεν θέλαμε και πολύ, το βάλαμε.
2: Δεν θέλαμε, όχι, ναι, είμαστε φοβεροί. Τέτοια κατανάλωση, τέτοιο πλαστικό, τέτοιο, τι να πω. Η Ιαπωνία τώρα είχε καύσωνες, τώρα έχει πλημμύρες, έχουν νεκρούς, έχουν για πρώτη φορά... Έχουμε νεκρούς πυροσβέστες που δείχνει την αλλαγή των κλιματικών αλλαγών, δηλαδή ότι εγκλωβίζεται πολύ εύκολα κάποιος, ακόμη και όταν είναι επαγγελματίες. Δηλαδή στη Γαλλία είχαν 200 βαριά τραυματίες πυροσβέστες.
1: Όλο δηλαδή, από το εξωτερικό μας πάτε, από το εξωτερικό μας πάτε, γύρω-γύρω.
0: Όλα από το εξωτερικό έρχονται, όλα απ' έξω έρχονται.
1: Κάτσετε δηλαδή τώρα.
2: Και μισό λεπτό. Όταν αρχίζετε και λέτε ναι, όλα στην Ισπανία έκοψε το βιβλίο τον οποίο επανέφερε.
1: Ναι, παιδί μου, δεν υπάρχουν καταστροφές αλλού. Κάτσε τώρα να πιάσουμε λίγο, τις δικές μας.
2: Δεν τα ακούω. Να πιάσουμε τις δικές μας, αλλά που είναι οι ίδιες συνθήκες οι κλιματικές, παιδιά.
1: Μα δεν είπαμε εμείς όχι, αλλά οι δυνάμεις καταστολής των πυρκαγιών, να το πω έτσι, πυρόσβεση κτλ. Παντού αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Εδώ πέρα όμως είχαμε... Φέτος δεν πήγε καλά η χρονιά. Μη λέμε τώρα.
2: Νομίζω ότι φέτος πήγε πολύ καλά η χρονιά.
1: Πώς πήγε, αφού έχουμε καμιά...
2: Τι να κάνουμε, διαφωνούμε.
1: Έχουμε 10 νεκρούς συνολικά.
2: Μισό λεπτό. Έχουμε 10 νεκρούς, εννοείται τους πυροσβέστες.
1: Συνολικά. Ναι, και έχουν και κατοίκους νεκρούς τώρα προχθές.
2: Ναι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Είναι τραγικό γεγονός καταρχήν. Δεν θέλω να μου λέτε πάλι.
0: Υπήρχε κάτι που μπορούσε να γίνει και δεν έγινε.
2: Κοιτάξτε.
1: Εντάξει,
2: Ό,τι μπορούσε να γίνει, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή στη Χαλκιδική, που ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα, εξελίχθηκε υποδειγματικά. Αυτό που εμένα με απασχολεί πάντα σε αυτό είναι να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές.
1: Αυτό λέμε.
2: Για να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές ή τέλος πάντων να έχεις όσο το δυνατόν λιγότερες
1: απώλειες. Ναι.
2: Δεν τις ξέρω τις συνθήκες τώρα κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι δύο αυτοί άνθρωποι.
0: Αυτό που λένε είναι ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα και εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι. Δηλαδή μέσα σε 7 λεπτά φούντωσε.
2: Ναι, σίγουρα, ακριβώς. Και πήγανε 6.112 για να μεταφερθούν. Μετά, για πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε τόσους πολλούς απεγκλωβισμούς διαθαλάσσεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι στο Μάτι κολυμπούσαν επί ώρες, δεν έφτασε ποτέ το λιμενικό και πεθαίναν οι παππούδες στα χέρια των εγγονών τους μέσα στο νερό. Από τώρα είδα τη Σαλαμίνα γύρω στα 600 άτομα απεγκλωβίστηκαν.
0: Στη Σαλαμίνα ήταν ο Θεός κατέβηκε στη γη, να ξέρετε. Δηλαδή εκεί από ό,τι μου έλεγε κόσμος που ξέρει την περιοχή, εκεί θα είχαμε μεγάλη τραγωδία. Εκεί δεν υπάρχει
2: απεγκλωβισμός. Ναι. Όχι, πρέπει να είσαι έτοιμος πρώτα να σώσεις ανθρώπινες ζωές. Αυτή η ετοιμότητα υπάρχει. Σίγουρα είχαμε και κάποια τραγικά περιστατικά τα οποία μας πληγώνουν, γιατί το πρώτο που κοιτάς είναι να μην χαθούν άνθρωποι. Τίποτα άλλο. Μετά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στα σπίτια και να καιγόμαστε και εμείς μαζί με τα σπίτια. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα, σίγουρα η απομάκρυνση των ανθρώπων είναι πολύ σημαντική.
1: Όπως μου λέει εδώ,
2: μία
1: ακροάτρια η Χαρά από τη Χαλκιδική μου λέει ότι σχεδόν κάει και το ένα πόδι και μου λέει είναι εξωφρενικό να βγαίνει ο Σκέρτσος και να μας λέει πήγαμε άριστα.
2: Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Δεν χάθηκε σχεδόν το ένα πόδι. Ξέρουμε τι ακριβώς έγινε στη Χαλκιδική. Ενεργοποιήθηκε η Κοπέρνικους και θα της το πει της κυρίας πόσο χάθηκε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το τι είναι εξωφρενικό κάτω από αυτές τις συνθήκες με την Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματιών, αναλογικά με τον πληθυσμό, το μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματιών πυροσβεστών. Λοιπόν, είναι εύκολο να λέμε. Ξέρετε,
1: γιατί φωνάζουν εγώ, οι πυροσβέστες όμως ότι δεν έχουμε κόσμο, ότι είναι 35 κενά εδώ.
2: Έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει κενό πυροσβέστες.
1: Άρα δεν χρειαζόμαστε άλλους.
0: Δεν είναι εκεί το θέμα. Εγώ
2: όταν
0: πιστεύω.
2: Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, τι να σας πω.
0: Αριθμητικά
2: όσους χρειαζόμαστε,
0: ναι.
2: Μακάρι, ναι.
0: Να σας πω κάτι.
2: Δεν είπε κανείς ότι μπορεί να γίνουμε όλοι πυροσβέστες.
0: Όλοι αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε, εγώ δεν διαφωνώ σε τίποτα. Ότι και έξω γίνεται, ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και σου χτυπάει, όχι σου χτυπάει την πόρτα, σου έχει μπει μέσα στο σπίτι και σου έχει μπει απρόσκλητα, μάλλον εμείς θέμε. Θέλει αλλαγή στη διαχείριση του μοντέλου. Και εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω.
2: Έχει γίνει αλλαγή, όπως είπατε.
0: Δεν είναι αποτελεσματική η αλλαγή, αυτό
2: ναι,
0: είναι το
2: όχι.
0: Θέμα.
2: Ακούστε. Θα γίνει και αποτελεσματικότερη. Αλλά όπως βλέπετε, δεν μπορεί να καίγεται το Καναδάς που είναι η πατρίδα των Καναντέρ. Μήνες καίγεται το Καναδάς αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
2: Κάτι προφανώς αυτές οι πυρκαγιές είναι τέτοιες που...
0: Το ίδιο λέμε.
2: Αλλάζει ο άνεμος, ναι. Δηλαδή,
0: άρα θέλει άλλη αντιμετώπιση.
2: Είναι... Ναι, δεν ξέρω πια όμως. Δεν
0: ούτε εγώ ξέρω. Και φυσικά δεν είναι η δουλειά μας να ξέρουμε. Υπάρχει όμως η επιστήμη.
2: Αυτά τα μοντέλα. Ναι, σε όλο τον κόσμο τα μελετάνε
0: ναι,
2: αυτά τα μοντέλα.
0: Αυτοί
2: τώρα.
0: Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν κάνει κάποιες προτάσεις. Και επειδή και εσείς είστε παλιά και εμείς είμαστε παλιοί, ξέρετε ότι κάθε χρόνο η κάθε κυβέρνηση φέρνει μέσα Μαΐου εκεί την αντιπυρική προστασία στη Βουλή και είναι όλοι αισιόδοξοι και ότι θα τα πάμε καλά.
2: Ναι, θα τα πάμε καλά και τα πηγαίνουμε κάθε φορά
1: πάλι
2: καλύτερα.
1: Πάλι τα πηγαίνουμε καλά, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά σε λίγο.
1: Λοιπόν, επειδή είπατε για τον αριθμό των πυροσβεστών, έχουμε 18.000 υπαλλήλους πυροσβεστικής.
2: Ναι, 18.800.
1: Στο πεδίο πηγαίνουν οι 8.
2: Έτσι γίνεται στον αριθμό.
0: Επιχειρησιακά είναι. Αυτά δεν έχει να κάνει. Είναι επιχειρησιακό
2: μισό λεπτό,
0: το μοντέλο.
2: Μισό λεπτό. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή παίρνει νερό με δελτίο. Λοιπόν, Eurostat, τα έχω μπροστά μου. Τα υψηλότερα ποσοστά πυροσβεστών σε σύγκριση με το συνολικό εργατικό δυναμικό είναι στην Ελλάδα. 0,47%. Η Ισπανία έχει 0,17%. Η Ολλανδία έχει 0,05%.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ρεκόρ καμένων τώρα.
2: Παντού!
1: Άντε πάλι παντού.
2: Τώρα μην πάω στις παλιές πυρκαγιές, μην αρχίσω. Δεν μπορώ, βαρέθηκα με τα παλιά.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό. Εδώ θα πρέπει, συγγνώμη, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Θα πρέπει να μπει ένα διαφορετικό μοντέλο και να επένδυε και να γίνει επένδυση στην πρόληψη. Δεν υπάρχει τίποτα πια. Σε λίγο το λέω και βαριέμαι να το λέω.
2: Φυσικά το λέμε 100 φορές. Μα η πρόληψη είναι σε όλους τους τομείς σημαντική.
0: Εκεί πρέπει να γίνει η επένδυση. Πυροσβέστες έχουμε. Τώρα. Μέσα έχουμε, θα έχουμε περισσότερα. Το θέμα είναι πριν φτάσουμε στη φωτιά να το έχουμε. Δηλαδή,
2: το θέμα είναι να μην πάει να ρίξει το τσιγάρο όπως έριξε από ό,τι καταλάβαμε.
1: Τώρα το τσιγάρο είναι 1%. Τα υπόλοιπα είναι το θέμα.
2: Δεν ξέρω αν είναι 1%.
0: Στη Σαλαμίνα, παραδείγματος χάρη. Στη Σαλαμίνα, δεν ξέρω, θα πάρουμε και την πυροσβεστική μετά.
2: Όποιος είπε ότι είδε να φεύγει από ένα αυτοκίνητο.
0: Να το. Είδες, υπάρχουν οι πόνιες εκεί, αλλά να σου πω, να πω κάτι. Υπάρχει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ο ρόλος της που πρέπει και να εξυγχρονιστεί. Εδώ μου λέει τώρα ένας ακροατής στη Χαμολιά. Η Χαμολιά είναι στο Μαρκόπουλο. Και σου λέει τώρα, έχουν κόψει τη συγκοινωνία 10 χρόνια και δεν μπορούμε, λέει, να πάμε να μαζέψουμε τις πευκοβελώνες. Λοιπόν.
2: Ναι, εννοείται ότι ο Δήμος, η δημοτική συγκοινωνία, τι εννοείται.
0: Μάλλον, γιατί... ξέρω εγώ, δηλαδή δεν ξέρω ποιος.
2: Από παιδιά, εντάξει, εμείς ψηφίζουμε στη χώρα.
0: Ναι, ξέρω, μα γι' αυτό, να θα μου πει τώρα τι είναι. Μας ακούει, θα μας πει τώρα ποιος την έχει κόψει στη συγκοινωνία, αλλά σου λέει τώρα, δηλαδή...
2: Προφανώς υπήρχε κάποιο δημοτικό, καταλαβαίνω εγώ, λεωφορείο κάτι υπήρχε, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, αλλά όταν σου λέει τώρα υπάρχουν πολίτες που προφανώς ο ακροατής είναι σε φάση εθελοντισμού και σου λέει να πάνε να μαζέψουν πευκοβελόνες, καλά δεν σου λέω τώρα για το έχουμε δει όλοι, ότι τα μαζεύουν και τα αφήνουν εκεί. Ή καθαρίζουν οικόπεδα και τα αφήνουν λίγο πιο πέρα και δεν τα παίρνει κανένας. Δηλαδή τι να το κάνω εγώ, δηλαδή ξέρετε τώρα τι γίνεται, σου βάζει το κράτος κεντρικά τον πολίτη των υποχρεών και του επιβάλλει να καθαρίσει το οικόπεδο, γιατί ο ίδιος δεν έχει το, να μην πω τώρα, έτσι.
2: Όχι, έχει, είναι η δουλειά, δεν μπορεί να τα κάνει όλο το κράτος είμαστε εμείς.
0: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, γιατί ο πολίτης,
2: άμα δεν του
0: βάζε το πρόστιμο, θα το είχε ζούγκλα.
2: Και πριν τον νόμο.
0: Εντάξει, πριν τον
2: νόμο, όπου έχουμε, καθαρίζαμε. Δεν αφήναμε. Οι υπεύθυνοι πολίτες. Γιατί ξέρετε, να σας πω κάτι, με ενοχλεί πάρα πολύ. Πρέπει και ο κόσμος να εκπαιδευτεί. Όταν υπάρχουν κόμματα και λένε, μην χρησιμοποιείτε την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Δεν τη χρησιμοποιώ ως άλοθη. Είναι πραγματικότητα. Τους είδαμε τα μάτια μου τους κλιματικούς μετανάστες.
1: Το 19 τώρα, με συγχωρείτε, αλλά το 18. Έτσι, με 12 μποφόρ και σε μία, ένα σπιρτόκουτο ήταν το μάτι, δεν τα λέγαμε έτσι.
2: Όχι, ναι, αλλά καήκαν 120 άνθρωποι.
1: Σωστά.
2: Όχι.
1: Σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Σωστά.
2: Μήπως επίσης δεν ήτανε, πήγε ποτέ το λιμενικό.
1: Ήτανε σωστή. Ήτανε διαχρονικά σωστή η δόμηση και όλα αυτά στο μάτι.
2: Δεν ξέρω τώρα αυτό.
1: Μα δεν υπήρχαν δρόμοι.
2: Πηγαίνανε για μπάνιο. Αν χτύπαγε η καμπάνα, όπως πηγαίναν για μπάνιο, θα κατεβαίνανε. Πρώτο. Δεύτερο. Υπάρχει το πόρισμα των εισαγγελέων που λέει ότι το κράτος κοιτούσε όπως ο Ξέρξης καθισμένος στο χρυσό θρόνο του στο Αιγάλεο.
1: Λοιπόν,
2: τώρα υπάρχει συντονισμός. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μου λέτε. Θυμάστε, γιατί δεν βλέπω και οι δημοσιογράφοι να το λένε αυτό καθόλου και ενοχλούμε. Θυμάστε ότι στη Ραφίνα έφταναν τα καράβια από τα νησιά, δεν διεκόπη δηλαδή καθόλου η ροή των
1: Γι' αυτό
2: πλοίων,
1: καταδικάστηκαν και στελέχη του λιμενικού. Γι' αυτό.
2: Μάλιστα. Εκεί υπουργός δεν υπήρχε.
1: Βεβαίως.
2: Εμείς έχουμε υπουργούς.
1: Βεβαίως.
2: Πού ήταν αυτός ο υπουργός.
1: Βεβαίως.
2: Να δείτε ποιο κόμμα θα πάει.
0: Αν το πάμε και πιο παλιά, να σας θυμίσω ότι ζούμε στη χώρα.
2: Δηλαδή έχει φωτιά και αδειάζεις και αλλούς.
0: Όχι, εδώ
1: μα
0: τώρα σας λέω.
1: Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Έχει δίκιο, πώς δεν
1: διακόπτεις, δεν διακόπτεις τη. Ας τα καράβια 5-10 ώρες δεν απάθουν τίποτα.
0: Πάρε τα λεωφορεία.
1: Μια ταλαιπωρία.
0: Ναι, εντάξει, άσε.
1: Κατεβαίναν αυτοκίνητα, μπλοκάραν και οι δρόμοι, δεν μπορούσε να πάει πυροσβεστική, όλα αυτά.
0: Βέβαια. Επίσης, και κάτι άλλο, στο μάτι θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα αν δεν παίρνανε πρωτοβουλία. Δηλαδή, υπήρχαν αστυνομικοί που τους βγάζαν έξω από τα μαλλιά, δηλαδή τους ανθρώπους τους βγάζαν σηκωτούς. Δεν είχαν αντιληφθεί.
2: Γιατί και τώρα το κάνουν.
0: Έτσι, ναι. Το είχα καλύψει ρεπορταζιακά το
2: τέτοιο. Και τώρα το κάνουν. Δεν θέλουν να αφήσουν την ψυχή του. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχή του ανθρώπου.
0: Όχι, δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί ο άλλος νιώθει μια σιγουριά ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι εκεί το θέμα.
2: Εγώ
0: επιμένω ότι πρέπει να γίνει επένδυση στην πρόληψη πια και όχι στην πρόληψη τρία πουλάκια κάθονται. Στην πρόληψη.
2: Πρέπει να γίνει και κάποια. Λοβοτομή,
0: όχι,
2: να, πω,
0: να μαζέψετε κάτω σε ένα τραπέζι όλους τους επιστήμονες και να ακούσετε τις προτάσεις τους και να γίνει σύνθεση.
2: Τώρα, τους επιστήμονες, αυτά που έχουν πει έχουν ενσωματωθεί σε νόμους. Πριν, πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, με τον Ευάγγελο τον Τουρνά, τον οποίον δημόσια συγχαίρω, γιατί ήταν πολύ άξιστες συνθήκες και καίγονται χώρες ολόκληρες επί μήνες, είχαμε πάει με όλους τους δημάρχους και από ενδιαφέρον είχα σηκωθεί και είχα πάει. Το καταλαβαίνετε, δεν είναι το
0: αντίθετο.
2: Έτσι, αλλά επειδή εδώ στο νότιο τομέα έχουμε το ΣΠΑΙ, έχουμε 13 δήμους, έναν οργανισμό, με drones, με πράγματα, χτυπάω 100 ξύλα, δεν θέλω ούτε να το αναφέρω. Και έχει φανεί η διαφορά. Και πήγαμε και ήταν εκεί ο Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος του Ελληνικού που ήταν ο πρώτος πρόεδρος, οι άλλοι και τα λοιπά, 13 δήμοι από τα νότια και τα νοτιοανατολικά. Και εξηγούσαμε πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, εντάξει, δήμαρχοι είναι, περιφερειάρχες είναι.
0: Ναι, εκλέγονται.
2: Μόνο το αξίωμα.
0: Όπως το είπατε πριν, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε.
2: εντάξει.
0: Αυτό.
1: Τώρα μην ανοίξω άλλη κουβέντα.
0: Όχι, θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
1: Μην ανοίξω άλλη κουβέντα. Το 80% έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα εντάξει.
2: Αυτή, παιδιά, τι σημασία έχει αυτό.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Πρέπει να τους μαζέψετε, να τραβήξετε κανένα αυτή. Να τραβήξετε κανένα αυτή.
2: Εννοείται, συμφωνώ, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι και μέσα στα κόμματά μας πρέπει να κάνουμε επιλογές.
1: Βέβαια.
0: Πρόληψη.
2: Δεν είναι.
0: Πρόληψη. Κομματική πρόληψη.
1: Να τους κάνετε. Όταν βάζουν υποψήφοι, να τους ρωτάτε, για έλα εδώ, τι αντιπυρικό σχέδιο έχεις εδώ.
2: Ποιος, ο λαός πρέπει να τους ρωτήσει αυτό, δεν πρέπει να από τον Άριο Πάγο.
0: Σωστό αυτό.
1: Όχι από τον Άριο Πάγο. Εσείς, λέω, όταν τους φωνάζετε να τους δώσετε χρήσμα, να τους ρωτάτε κιόλας.
0: Όχι,
2: καλά, θα σου πούνε τη θεωρία. Δεν γίνονται αυτά τώρα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν γίνονται.
2: Πρέπει να υπάρχει ευθύνη.
0: Σοφία,
1: σωστό.
0: Κυρία Βούλτευση, συγγνώμη, 34 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε φάει σήματα, τα έχουμε φάει όλα, καταλαβαίνετε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, και εγώ πρέπει να φύγω.
0: Ωραία, σας παρασύραμε, το ξέρουμε, έχουμε καλή κουβέντα. Θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Με το καλό η προσαρμογή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όλα τα καλά, γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, μου λέει τώρα εδώ ένας ακροατής ότι ο Κώστας μου λέει ότι το πτητικό επίδομα δίνεται μισό. Ούτε εκεί έχουμε λεφτά. Τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα.
0: Γιώργος Παναγόπουλος, δήμαρχος Σαλαμίνας.
1: Θα τον έχουμε σε ένα λεπτό.
0: Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, γιατί όπως σας είπαμε, η Σαλαμίνα έζησε το δικό της Γολγοθά. Δύσκολη κατάσταση εκεί και αυτά που λέω εγώ, οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι εκεί η κατάσταση θα ήταν τραγική. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο με τον δήμαρχο, όταν θα είναι στη γραμμή μας σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Αυτό τώρα με συγχωρείς τώρα, γιατί εμείς διαβάζουμε τους ακροατές τι στέλνουν. Αλλά εδώ ένας φίλος δεν μπορεί να μου λέει, όσο είχαμε βασιλεία και χούντα, είχαμε συγκοινωνία, μετά η Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κόψαν τη συγκοινωνία.
0: Εντάξει, τώρα υπερβολές.
1: Ωραία,
0: νομίζω.
1: Να ξαναφέρουμε χούντα, να το λήξουμε.
0: Βγάλε τα μαύρα γυαλιά, ρε φίλε, Δημήτρη. Δηλαδή με το καλό, δηλαδή, ξέρεις, είναι εύκολοι αφορισμοί να λέμε για τα οτιδήποτε. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, να ξεπεράσουμε αυτό το ελληνικό μας. Ο χρεσί τότε και τα λοιπά. Γιατί το ο χρεσί τότε συνοδεύεται και με το ο αδερφέ που λένε η άλλη μισή από αυτό που λες εσύ. Κατάλαβες, οπότε εκεί τα γράφεις όλα στα παλιά στα παπούτσια και λες, άσο εγώ θα το κάνω, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, θα το βγάλει ο άλλος. Λοιπόν, οπότε ξέρεις, κάτσε να πούμε τώρα εδώ στο... Λοιπόν,
1: κοίταξε, είχαμε μεγάλη μάχη όλη τη νύχτα στη Σαλαμίνα, είχαμε δύο αναζωπηρώσεις. Εδώ θα σου πω το εξής. Ένα λάθος, όχι λάθος, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Και εδώ είναι το θέμα, τι επίγειες δυνάμεις έχεις. Γιατί είπαμε τώρα τους 18.000 πάνε 8.000. Ποιο είναι το θέμα. Ω, περίμενε.
0: Ξέρεις, εγώ τώρα περίμενε. Στο λέω σαν καταδρομέας πρώην, γιατί μια φορά καταδρομέας, πάντα καταδρομέας.
1: Να σε στείλω εγώ στη φωτιά στη Σαλαμίνα αφού είσαι καταδρομέας.
0: Έχω σβήσει φωτιά εγώ.
1: Άστο τώρα, περίμενε να ακούσεις λοιπόν. Πάντα τα καναντέρ και καταστέλνουν τη φωτιά. Σωστά.
0: Ναι, ωραία. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Περίμενε.
0: Είναι συνδυασμό.
1: Να σου το πω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πρέπει να πάει το επίγειο κομμάτι πια να γίνει πλήρης κατάσβεση.
0: Έτσι γίνεται.
1: Δεν γίνεται, αφού έχει αναζωοπυρώσει κάθε 3 και 5.
0: Πέρσι είναι ορεινή...
1: Περίμενε, πέρυσι η ορεινή Κορινθία από τις αναζωοπυρώσεις είχε 3 αναζωοπυρώσεις 3 μέρες. Και εγώ ήταν το δάσος 3 μέρες. Πηγαίναν τα καναντέρ, σβήναν μέχρι ένα σημείο, μίκρινε το μέτωπο, περιοριζόταν πολύ η φωτιά και δεν υπήρχε κόσμο να πάει.
0: Άμα σου γυρίσει ο αέρας, άμα σου πεταχτεί ένα κουκουνάρι, άμα σου φύγει μια γάτα.
1: Αυτό τι σημαίνει?
0: Άμα σου φύγει δηλαδή μια γάτα που φλέγεται και σου φύγει από εκεί, πάει ένα πουλί, πετάγεται το κουκουνάρι σου, αλλάζει το, και αλλάζει και ο αέρας, σάρωσε. Δηλαδή, το θέμα
1: δηλαδή ξέρεις, με συγχωρείς τώρα, ναι. Πρέπει να καίγεται να δώσεις 3 μέρες επειδή δεν υπάρχουν επίγεια μέσα επαρκή.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί τα έχεις ένα σημείο, γίνεται
1: σύνθεση. Παιδάκι μου, πάντα θα υπάρχει το κουκουνάρι, πάντα θα υπάρχει ένα ζώο, ένα πουλί, πάντα θα υπάρχουν αυτά. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτά.
0: Εγώ σου λέω ότι δεν είναι εκεί το θέμα. Θέλει πιο έξυπνο τρόπο. Δηλαδή, όταν σου φύγει η φωτιά, όταν σου φουντώσει το πεδίο.
1: Δηλαδή, είναι χαζή αυτή τώρα.
0: Όχι.
1: Τι έξυπνο τρόπο.
0: Όχι. Θέλει διαφορά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα έχουν κάνει πολύ. Είναι σούπερ. Πώς να σου πω. Δηλαδή, όσο και αν φαίνεται έτσι. Έχουν drone, έχουν συντονισμούς με ελικόπτερα. Κάνουν, το παρακολουθούν, έχουν όλη την εικόνα. Και από ό,τι ξέρω.
1: Ωραία, σου λέω το άλλο εγώ. Έτσι. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ την περιορίζουν τα αεροσκάφη. Ναι.
0: Μετά είναι η μάχη με τα καντιλάκια.
1: Αυτό σου λέω είναι. Ότι πολλές φορές δεν επαρκεί το κομμάτι των πυροσβεστών και άλλων που θα πάνε να σβήσουν τα καντιλάκια.
0: Εκεί υπάρχει και το άλλο, είναι εξοικονόμηση δυνάμεων. Για σκέψη τώρα.
1: Μα σοβαρά μιλάς. Δηλαδή να έχεις 5 αναζωοπυρώσεις σε ένα δάσος και μου λες εξοικονόμηση δυνάμεων.
0: Δεν θα είναι. Έχουν κάνει έναν υπολογισμό. Αυτός είναι ο σχεδιασμός σου. Αν τους βγει, τους βγει. Και αν δεν τους βγει, δεν τους βγαίνει.
1: Και ξαναπαίρνει φωτιά. Μάλιστα. Εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα. Πώς να σου πω τώρα.
1: Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι να μην καεί άλλο.
0: Θέλεις εσύ, πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να καεί? Όχι.
1: Ρε παιδάκι μου, όταν όμως. Πρόσχε να δεις. Όταν όμως βάσει τις πιθανότητες. Αν έχεις επαρκή μέσα αμέσως μετά την πυρκαγιά, η πιθανότητα είναι 70-30 υπέρ σου. Ξέρεις. Εάν δεν έχεις όμως, είναι 70-30 εις βάρος σου.
0: Ναι, ξέρεις τι μου έχουν πει. Είναι και άλλοι παράγοντες. Ξέρεις τι μου έχουν πει. Άνθρωποι που είναι μάχημοι.
1: Ας τους άλλους παράγοντες. Είναι σοβαρό αυτό?
0: Είναι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι. Αλλά σου ξαναλέω. Σκέψου τώρα. Ας πω εγώ τώρα στη Σαρονίδα. Μια φωτιά που την έζησα πρόσφατα πριν 3 χρόνια. Ωραία. Ανέβραν, ήταν πλήθος πυροσβεστών, ήταν κόσμος εθελοντές, πολλοί εθελοντές. Και ξαφνικά κάποια μάχη τώρα σου λέω, έτσι, για να μην φύγει.
1: Ωραία.
0: Ωραία, πρόσεξε τώρα. Και κατεβαίνουν οι εθελοντές, βλέπω κάποια στιγμή κάποιους εθελοντές, λέω ρε παιδιά, τι γίνεται, εγώ ήμουν πιο κάτω. Ωραία. Λέω, τι γίνεται, φεύγετε? Ναι, λέει, φεύγουμε, δεν υπάρχει λόγος τώρα να είμαστε εδώ. Γιατί, λέω, έσβησε? Όχι, λέει, αλλά είναι τώρα το παλεύουν από εκεί. Και εσείς γιατί φεύγετε? Κουραστήκατε? Όχι. Δεν μπορούσαμε να συμβάλλουμε γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα, έτσι μου είπε ο ένας, έτσι, να, γιατί το δίκτυο του νερού, της ίδρευσης, είναι παλιό. Και όταν ζητήσαμε, σου λέει, να ανοίξουν την πίεση, να ανεβάσουν τα μπαρ στην πίεση, σου λέει δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί θα σπάσουν οι σωλήνες. Γιατί δεν έχει αλλάξει το δίκτυο?
1: Μου λες τώρα μία λεπτομέρεια.
0: Όχι, είναι βασική όμως.
1: Είναι παντού αυτό?
0: Σε πολύ μεγάλο βάθμο είναι παντού. Μάλιστα. Δηλαδή το απαρχαιωμένο δίκτυο ίδρυυσης σε ορισμένες περιοχές, δηλαδή μάλιστα, τέτοιου τύπου.
1: Ναι, okay.
0: Έτσι. Και εκεί εγώ σου λέω, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν υπήρχαν κονδύλια για. Δεν υπάρχουν κονδύλια για αποχέτευση. Δεν υπήρχαν κονδύλια για ίδρυυση σε κοινότητες, σε ιστορίες και τέτοια. Ποιος τα κάνει αυτά?
1: Ποιος τα κάνει?
0: Έλατε. Λοιπόν, γι' αυτό δηλαδή. Υπάρχουν τέτοιου τύπου καταστάσεις οι οποίες δυσχεραίνουν. Για σκέψου τώρα λοιπόν αυτό να ξέφευγε ένα καντιλάκι. Να αρχίσει να σου πεταχτεί ένα κουκουνάρι. Ένα ζώο μέσα από
1: τότε. Άκου να δεις κάτι. Άκου να δεις κάτι. Όταν σβήνει μια φωτιά, έτσι, και ολοσχερός να σβήσει, είσαι σε επιφυλακή, γιατί μιλάμε για μεγάλη έκταση έχει κάψει. Είσαι σε επιφυλακή τουλάχιστον 24 ώρες.
0: Το κάνουν αυτό. Το κάνουν, το κάνουν. Και εκεί είδε αντίδραση. Σου λέω τη Σαλαμίνα, το ξέρω γιατί μίλησα με κόσμο. Mm-hmm. Φίλους που ήταν εκεί και αυτά, δηλαδή, και που ξέρουν την περιοχή. Mm-hmm. Και γι' αυτό σου είπα ότι υπάρχει πληροφορία, υπάρχει πόνοια, το ψάχνουν. ότι μπορεί να παίζει και απόπειρα εμπρισμού. Γιατί ήταν, είναι τα Περιστέρια και άλλη μία που ήταν δίπλα, πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα το τέτοιο. Ξέρεις ότι εγώ με τη γεωγραφία δεν τα πάω καλά.
1: Να ξαναπάς στο Λύκειο. Όχι στο Λύκειο, στο Δημοτικό.
0: Ναι, το έχει πάρει και το παιδί μου το ένα. Τσακώνεται με τη γεωγραφία. Λοιπόν, και σου λέει ότι ήταν μέσα σε 15 λεπτά φούντωσε το άλλο και αυτό είναι σε μια γραμμή, στην ευθεία. Ναι. Και ακούγονται διάφορα τώρα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Α, να το. Υπάρχει, λέει, μια καταγγελία. Έχει γίνει, έχει μια σύσκεψη τώρα στο Δημαρχείο. Γι' αυτό τώρα ξέρεις είναι ο Δήμαρχος, τον έχουμε. Λοιπόν.
1: Κοίταξε, συγγνώμη τώρα. Αυτά που λέγα προηγουμένως δεν αφορούν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Είναι διαχρονικά.
0: Διαχρονικά είναι, εννοείται.
1: Αυτό σου λέω. Αλλά κάποια στιγμή δεν είναι, θυμάσαι, επί μνημονίων που λέγαμε, έλα τώρα θα πληρώνουμε τους πυροσβέστες που έχουν 4 μήνες δουλειά και παίζουν 8 μήνες τάβλη.
0: Εγώ θυμάμαι κι άλλο που ήταν οι πυροσβέστες κάπου στην Κηφισία, ήταν από εκεί και τους ρίχνανε δακρυγόνα. Η εποχική. Θυμάμαι κι αυτό.
1: Να, εδώ άλλη καταγγελία. Στις φωτιές, λέει, της Πάτρας, στις περιοχές που καιγόντουσαν, το νερό κόπηκε πολύ γρήγορα.
0: Να το. Είδες, σου λέω. Είδες, πού στην Πάτρα τώρα. Λοιπόν, το νερό κόπηκε γρήγορα. Σου λέω ότι υπάρχει ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Εγώ θυμάμαι το. Άλλο να σου πω. Στον Ημιτό, παλιά, εκεί είναι ένα καθεστώς ιδιαίτερο με τις ιδιοκτησίες, με το ποιος έχει τη διαχείριση του βουνού κτλ. Λοιπόν, υπήρχαν μέσα μπάρες, μέσα στο βουνό μπάρες, οι οποίες ήταν κλειδωμένες με λουκέτο για να απαγορεύει την διέλευση. Υπήρχαν δεξαμενές, υπάρχουν οι δεξαμενές για νερό να είναι φορτωμένες. Πολλές, σου λέω για πιο παλιά χρόνια, ήταν άδεια.
1: Μάλιστα.
0: Άδειες
1: οι λοιπόν, δεξαμενές. Κάτσε να πάμε διαφημίσεις τώρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα τέταρτο πριν από τις 10 μας ειδοποιούν τώρα ότι ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Θα τον
2: είναι σε μια σύσκεψη, είναι σε διαρκή σύσκεψη.
1: Ναι, γιατί υπάρχει δύσκολη κατάσταση ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι στη φάση και της αποτίμησης και της αυτοψίας, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες από ό,τι έχω ακούσει και είναι όλα πάνω στο τραπέζι. Επίσης εκεί έχει γίνει μια καταγγελία από ένα... από έναν πολίτη ότι ξεκίνησε από ένα καθάριστο οικόπεδο. Επίσης ένα άλλο θέμα που είναι, ξέρεις, που πάει στη Σαλαμίνα, είναι και η διαχείριση των σκουπιδιών. Κάθε Σαββατοκύριακο το νησί εκεί φορτώνει σκουπίδια και δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης, ξέρεις, όλου αυτού του σκηνικού. Τέλος πάντων, τώρα μιλάμε.
1: Μάλιστα.
2: Η δεύτερη πυρκαγιά ήταν στη Σασελίνια.
1: Ποια Σασελίνια?
2: Εκεί στη Σαλαμίνα, μετά τα Περιστέρια ήταν Σασελίνια. Λοιπόν,
1: μάλιστα,
2: που είναι πολύ, πολύ κοντά εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, αλλά εκεί νομίζω ότι είναι ένα θέμα που σιγά σιγά οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να πάρουν το, ειδικά στις περιοχές αυτές που είναι κοινότητες τέτοιου τύπου, δήμοι εκτός.
1: Μην μου το πας στην ατομική ευθύνη τώρα.
2: Όχι στην ατομική ευθύνη.
1: Ατομική ευθύνη.
2: Όχι, να πάνε
1: είναι
2: να τραβήξουν
1: το οικόπεδό σου.
2: Ναι,
1: να αυτό το καθαρίσεις, είναι ατομική ευθύνη.
2: Ναι, αυτό το συζητάμε. Mm. Να το καθαρίσεις. Αυτά ύστερα που θα καθαρίσεις, ποιος θα τα πάρει?
1: Ο Δήμος.
2: Τα παίρνει.
1: Με συγχωρείς, αν δεν καθαρίσεις το οικόπεδο, θα έχεις φωτιά. Αν καθαρίσεις το οικόπεδο, δεν τα παίρνει ο Δήμος, θα έχεις πάλι φωτιά. Με συγχωρείς τώρα, δεν γίνεται.
2: Ναι, να σου πω κάτι, πρόσεξε.
1: Τι να μου πεις? Δεν συμφωνείς με αυτό που λέω?
2: Απόλυτα. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Όταν βλέπεις αρχίζει ο καθαρισμός, πότε? Δηλαδή Ιούνιο. Εκεί σου δίνουν και μια παράταση. Άντε να φύγει ο Ιούνιος. Έχει έρθει Ιούλιος. Όπως ξέρουμε. Είδες από πότε άρχισε να φυσάει? Λοιπόν, αν τα έχεις αυτά στην πόρτα σου ή τα έχεις μαζεμένα μέσα στο οικόπεδο για να τα πάρει ή απ' έξω, έτσι, εκεί τι θα γίνει ύστερα? Εδώ να σου πω τώρα στη Σουνίου, παραδείγματος χάρη, Αθηνών Σουνίου, το ξέρεις ότι έχουν, δηλαδή σε ορισμένα σημεία είναι νεκρά, δηλαδή δεν έχουν κάδους, ή βλέπεις ακόμα υπάρχουν κάτι στίβες και κάτι σακούλες με κάτι χόρτα. Ξερά, κάτω. Μπαμ, εκεί.
1: Δεν υπάρχει Δήμος εκεί να περάσει να τα πάρει.
2: Τα έχει δει? Δεν έχει κάδο εκεί.
1: Πρέπει, παιδάκι μου, ναι.
2: Εγώ σου λέω, άσου κάδου. Τα έχουν βγάλει στον δρόμο.
1: Δεν περνάει την Αθηνών Σουνίου ο Δήμαρχος από εκεί?
2: Δεν
1: από
2: ξέρω.
1: Πού πάει, με ελικόπτερο πετάει αυτούς?
2: Δεν ξέρω, είχε ένα πανηγύρι. Πότε ήταν στην ανάβησο προχθές, είχε. Δηλαδή το τερματίσαν εκεί. Θα σου γυρίσω, κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο εκεί. Εδώ, γύρω-γύρω από εδώ. Στα βόρεια, από πάνω.
1: Δεν
2: πόσο
1: ναι,
2: ναι, πόσο δεν κάνανε εκεί να τα μαζέψουν? Υπήρχαν στίβες. Κατάλαβες.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, σε λίγο να ξέρεις θα έχουμε και το κύριο Παπασταύρου, τον πρέσβη επιτιμή.
1: Στο δεύτερο μέρος.
2: Στο δεύτερο μέρος. Ναι. Όπου εκεί θα μιλήσουμε για αυτές τις ιστορίες τώρα με τη Τουρκία που... τα πάρκα, τα θαλάσσια που βγήκε στην αντεπίθεση.
1: Mm-hmm.
2: Και θα μας πει και για την ιστορία αυτή με το μικρό μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, όπως έχει αρχίσει να λέγεται εκεί πέρα. Νομίζω θα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έμπειρος πρέσβης επιτιμή.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο,
1: Δήμαρχος
0: Σαλαμίνας. Καλημέρα σας. Όσο καλημέρα μπορεί να είναι.
2: Καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο, ξέρω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και ότι είστε σε μια συνεχής σύσκεψη. Πείτε μας ποια είναι η κατάσταση τώρα καταρχάς. Έχει φωτιά, έχει ενεργό μέτωπο?
2: Ο ενεργό μέτωπο όχι, είναι από ό,τι ξέρω κάτι μικρές μικρές θυστείες. Συνεχίζει όμως το έργο της πυροσβεστική. Είναι βέβαια καμία σχέση με, με το χτεσινό εφιάλτη, έτσι. Έχει ανοίξει και ο δρόμος.
0: Έχουν στις κολόνες ένα ενεργό μέτωπο από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Είναι και η πολιτική προστασία για το Δήμο και η πυροσβεστική και συνεχίζει το έργο.
0: Ναι.
1: Έχει εκενωθεί η περιοχή εκεί, γιατί εκεί έχει πολλούς οικισμούς, έτσι, ο ένας οικισμός μετά τον άλλον. Σωστά.
2: Εχθές είχαμε τις εκενώσεις. Σήμερα άνοιξε και ο δρόμος να επιστρέψουν.
1: Υπάρχει, ναι, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει πια ο κίνδυνος, έχει ξεφύγει όλο. Ωραία. Πρώτη αποτίμηση ποια είναι?
2: Σε ζημιές με ρωτάτε?
1: Σε υλικές ζημιές, ναι. Εντάξει, τώρα τον τραγικό απολογισμό δυστυχώς τον ξέρουμε.
0: Έχουμε τις δύο νεκρούς. Τραυματίες πόσους έχουμε?
2: Κοιτάξτε, γύρω στα 10 άτομα, από όσο γνωρίζω, μεταφέρθηκαν. Δεν ξέρω αν παρέμεινε κάποιος για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ξέρω ότι μεταφέρθηκαν καταρχήν στο κέντρο υγείας του νησιού.
1: Ναι. Εσείς, υπάρχει μια καταγγελία ότι έγινε από κάποιο ακαθάριστο οικόπεδο. Επίσης, οφείλω να σας μεταφέρω Μυρσίνη ακροάτρια, η οποία διατυπώνει τα παράπονά της, οφείλω να το κάνω, το έστειλε μόλις τώρα, για τη διαχείριση των σκουπιδιών.
2: Μάλιστα.
1: Ότι δεν λοιπόν είναι αυτή που θα έπρεπε, το λέω κομψά.
2: Καταρχάς, για τα καθάριστα οικόπεδα, είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το νησί έχει πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα. Χώρια τα σπίτια που έχουν τους τύπους. Είναι αυτονόητο ότι δεν τα καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδα όσο οφείλουν, σύμφωνα με την νομοθεσία για την πυροπροστασία.
1: Οι κυρώσεις επιβάλλονται?
2: Τις κυρώσεις επιβάλλει η πυροσβεστική, κάνει τους ελέγχους. Αλλά τι να πρωτοκάνεις? Το νησί είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πού να πρωτοπάς? Ως πυροσβεστική δηλαδή, για να επιβάλλει τις κυρώσεις.
0: Πόσο κόσμο έχει το καλοκαίρι?
2: Το καλοκαίρι αυτό είναι το ζητούμενο. Το καλοκαίρι φτάνουμε στις 300.000 κόσμο.
0: 300.000.
2: Λαμβάνεστε λοιπόν.
0: Από 10.000, πόσο είπατε?
2: Η γεγραμμένη μας είναι 37.
0: Α, 37. Από 50.000 πάτε στους 300, εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Και οι υποδομές?
2: Δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο για τόσο κόσμο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα απορρίμματα που αναφέρατε πριν για μια κυρία που το ανέφερε, το Δήμος και στη συγκεκριμένη περιοχή περνάει με τακτικό ρυθμό. Αλλά όταν τα Σαββατοκύριακα, ειδικά εκεί στη Λεωφόρο Περιστερίων, ο κόσμος είναι χιλιάδες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να μαζεύονται κάθε μέρα, αλλά ότι μαζεύονται τακτικά, μαζεύονται. Αλλά είναι αυτό που λέει.

0: Είναι περί υποδομών. Αυτό είναι αντικειμενικό.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή υπήρξε μια καταγγελία επίσης, μάλλον ότι υπάρχουν υπόνοιες για εμπρισμό.
0: Κοιτάξτε, το έχω ακούσει και εγώ και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είχαμε δύο φωτιές σε διαφορετικά σημεία με απόσταση χρόνου 15-20 λεπτά, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν υπεύθυνο από τη μεριά τη δικιά μου. Αυτό είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής, αναμένουμε κι εμείς να ενημερωθούμε αρμοδίως για τα αίτια των πυρκαγιών.
2: Επίσης, δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Ένα είναι ακούγεται ότι η πρόληψη εκεί λειτουργήσε αποτελεσματικά. Δηλαδή θα είχαμε, αν επιβεβαιώνετε και εσείς τη δική μου αίσθηση, ότι εκεί έγινε θαύμα και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Θα είχαμε νέο μάτι παραλίγο.
0: Κοιτάξτε, Σαλαμίνα είναι πάρα πολύ επικίνδυνος τόπος για νέο μάτι. Όχι μόνο εκεί και σε πολλές περιοχές.
1: Το Περιστέριον εκεί.
0: Περιστέρι,
1: συγγνώμη. Έχει. Περιστέρια. Έχει δρόμους. Είναι αυθαίρετες δομήσεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα που έρχεται από το παρελθόν.
1: Α, μάλιστα.
0: Μιλάμε για
1: βέβαια. Αν λοιπόν. Δεν μπορεί να περάσει η πυροσβεστική. Δεν μπορεί να δεν μπορεί να περάσει μια υδροφόρα.
0: Ακριβώς.
1: Με συγχωρείτε,
0: ακριβώς.
1: Πάρτε μέτρα. Γκρεμίστε, με συγχωρείς, γκρεμίστε αυλές και φτιάξτε δρόμους. Δεν γίνεται.
2: Ναι, τώρα τι να πεις.
0: Γκρεμίστε αυλές σε σπίτια που το κράτος έχει νομιμοποιήσει. Πόσο εύκολο και απλό ακούγεται.
2: Από την άλλη πλευρά
1: ξέρω.
2: Όμως θα είναι τραγικός ο απολογισμός, θα είναι πιο τραγικό.
1: Να το πω διαφορετικά. Κάποια στιγμή θα καούνε κάποια στιγμή. Λογικό είναι.
2: Ξέρετε κάτι, και στο μάτι, όταν έγινε το μάτι, όσοι πηγαίναν εκεί, λέγαν πω, αυτό λέγαν όλοι. Πω, σκέψου να γίνει εδώ κάτι. Πω, αυτό ήταν. Το πω. Τώρα, το πω, είναι μια εικόνα που εγώ ως δημοσιογράφος που βρέθηκα εκεί, σας λέω δεν την ξεχνάς ποτέ. Ποτέ. Αν τώρα λοιπόν όλοι αυτοί θέλουν να ζήσουν μια ανάλογη περίπτωση, γιατί να σας πω κάτι μαθηματικά, με μαθηματική ακρίβεια αυτό που λέει ο Ανδρέας, θα γίνει. Όταν αυτό είναι μέσα στο δάσος, ένα δάσος μέσα, δηλαδή είναι, πώς να πεις, δεν είναι το σπίτι στο δάσος, είναι το δάσος και το σπίτι. Έτσι δεν είναι εκεί πέρα η εικόνα.
0: Πρέπει να μπω μέσα τώρα. Ναι.
2: Αυτή δεν είναι η εικόνα, κύριε Δήμαρχε.
0: Ναι, επειδή πρέπει να
2: το καταλαβαίνω, σας ευχαριστούμε.
0: Η κίνδυνη είναι μεγάλη, το να γκρεμίσουμε σπίτια είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί σας είπα μια παράμετρο.
1: Όχι να γκρεμίσουμε σπίτια. Να πάρεις μισό μέτρο από εδώ και άλλο μισό μέτρο από εκεί να περνάει το αυτοκίνητο.
2: Να ανοίξουν, να υπάρχουν.
0: Δεν με βρίσκει καθόλου αντίθετο όσα λέτε, γιατί το νούμερο ένα ζητούμενο είναι η
1: για τη δική τους προστασία πάνω απ' όλα.
2: Είναι η στιγμή, νομίζω, Δήμαρχε, να ζητήσετε από την πολιτεία κεντρικά να παρέμβει πάνω σε αυτό. Σε αυτό, να πάτε με τα σχέδια και τις αεροφωτογραφίες και τις φωτογραφίες in situ και να τους πείτε ότι ξέρετε κάτι, θα γίνει αυτό μετά, με μαθηματική ακρίβεια. Βρείτε άκρη, βρείτε, να μην το πάρετε, εσείς να πάρετε την πρωτοβουλία. Δεν έχετε τη δικαιοδοσία, το ξέρω.
0: Όχι, ασφαλώς.
2: Ναι. Αλλά νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει και δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα έτυχε τώρα.
0: Όχι.
2: Ναι, ξέρω, αυτό συμβαίνει σχεδόν στη μισή Ελλάδα.
0: Σε πολλά μέρη της χώρας.
2: Ναι. Mm-hmm. Κύριε Δήμαρχε, σας εύχομαι την από το καλύτερο. Περαστικά στους ανθρώπους που έχουν τα εγκάβματα. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο, σε κάποια δευτερόλεπτα, θα έχουμε τον Βίκτορα Σαμουήλ στο δελτίο ειδήσεων των 10. Ήρθε, ωραία.
2: Ήρθε και ήρθε από διακοπές.
1: Ήρθε από διακοπές. Εντάξει.
2: Κοίτα χαμόγελο.
1: Ωραία. Δεν πολύ μαύρισε.
2: Δεν.
1: Ναι, ήταν.
2: Μάβησα εγώ από το κακό μου, μη σε νοιάζει.
1: Εσύ συνέχεια από το παρελθόν.
2: Λοιπόν. Γκρίνια με πόδια.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων των 10. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστια καταστροφή είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Από την πυρηνή Λέλαπα, ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένων εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου και ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικοπεδά όσο οφείλουν, ανέφερε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Ακόμα πρόσθεσε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί βρίσκονται 400.000 άνθρωποι, ενώ δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο. Ξεκίνησε και θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου του 2026 η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβρης του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Χωρίς ενεργές εστίες είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Αναφέρονται σημαντικές ζημιές στο εργοστάσιο. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Με ευχολόγια, κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σχολιάζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει από την πλευρά της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στιγμές υπερηφάνειας στους Έλληνες φιλάθλους χάρισαν χθες ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Απόστολος Χρήστου σε δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Κολύμβησης. Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, τονίζει σε δηλώσεις της στην Die Welt ότι ετοιμάζεται να εισηγηθεί να αυξηθούν κατά ακόμη ένα τρίτο οι ρωσικές οντότητες, στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Για αυτό το φθινόπωρο, προτείνω τον πιο φιλόδοξο κατάλογο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου, δηλώνει η 49χρονη πρώην πρωθυπουργός της Εστονίας στο σημερινό φίλο της Welt. 6 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους σε ουκρανικό πλήγμα με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγοροτ στη Ρωσία, κοντά στη Μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά στο φυσικό πάρκο του Βελγίου, Χάιφενς, δεν προχωρεί πλέον προς τα σύνορα με τη Γερμανία, καθώς ελαφριά βροχή, μείωση της έντασης των ανέμων και υψηλή υγρασία βοηθούν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Αυτό είναι καλό για εμάς, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Η Δημοτική Αρχή, σε ανακοίνωσή της χθες το βράδυ, είχε διατάξει την άμεση απομάκρυνση κατοίκων συνοικίας υπό τον φόβο εξάπλωσης της φωτιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε την υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Μάλιστα, σε ανάρτησή του δήλωσε πολύ ευτυχής και πρόσθεσε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο και τολμηρό βήμα. Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Ισραήλ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ, με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για την λωρίδα της Γάζας, το οποίο προημερών απέρριψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ζητώντας αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς. Χθες ο σύμβουλος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο. Στους 84 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο προθμίου στη λίμνη Καρύμπα της Ζιμπάμπουε μετά την ανάθεση 4 επιπλέον σωρών. Το επιβατικό πλοίο, το οποίο εκμεταλλευόταν κυβερνητική υπηρεσία, αναποδογύρισε την περασμένη Τετάρτη λόγω των ισχυρών κυμάτων και της υπερφόρτωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το σκάφος είχε άδεια να μεταφέρει 90 επιβάτες, αλλά είχε επιβιβάσει 114 ενηλίκους, 5 μέλη πληρώματος και ακόμη απροσδιόριστο αριθμό παιδιών όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Αλφαρέιντιο 989, Αντρέας Πετρόπουλος στο ένα μικρόφωνο, εκείνος και εκείνος, Αντώνης Αντωνόπουλος εγώ, σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, στη ρύθμιση του οίκου, Κωνσταντίνος Ρέκα. Βίκτορα Σαμουήλ είπε το δελτίο φεύγει. Γεια σου Βίκτορα. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση όχι και τόσο ιδηλιακά καλοκαιρινή όπως θα το ήθελα, αλλά τέλος πάντων αυτά έχουμε, αυτά ζούμε. Και όχι μόνο. Αλφα Radio 989 στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6947-989-989. Νομίζω ότι είστε η καλύτερη παρέα και απορώ δηλαδή. Καλοκαιράκι και όλες τόσα μηνύματα μας δίνετε έτσι κουράγιο. Δεν είμαστε μόνοι μας εδώ σε αυτή την πόλη που λέμε. Λοιπόν. Να διαβάσω μηνύματα. Ο Μάικ πήγε, λέει, μας λέει καλημέρα, από Αγγλία. Πήγε διακοπές Πορτογαλία. Γύρισε προχθές. Τώρα τι να σου πω, καλώς ήρθες. Λοιπόν, μου έκαναν εντύπωση, λέει, δύο πράγματα. Η μορφολογία του εδάφους, δέντρα κτλ. Είναι ίδια με την Κρήτη. Και τα χωράφια, οικόπεδα, πλαγιές, όλα όμως καθαρισμένα από χόρτα. Τι να σου πω τώρα.
1: Τι να του πει στον άνθρωπο. Λέει τα αυτονόητα.
0: Το αυτονόητο. Είναι δυνατόν να το έχει ζούγκλα το οικόπεδό σου δίπλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το έχει το οικόπεδο και το ξεχνά. Το έχει κληρονομήσει. Το κρατά κάβα εκεί πέρα. Δεν το έχει δει ποτέ. Έτσι. Και πα. Και το έχει
1: ζούγκλα. Κοίταξε να δει. Εντάξει. Πρόσχε να δει. Πέρα από το. Υπάρχει συνείδηση προφανώς στην Πορτογαλία. Έτσι. Αλλά παίρνει μέτρα, ρε παιδί μου, όταν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ασχολούμαστε 10 χρόνια, δεν καθάρισε ο ένας το οικόπεδο, ο άλλος έκανε εξωτερικές εργασίες, το καλώδιο κτλ.
0: Έψινε μπριζόλες έξω να βγει και
1: βγάλει. Ας τις μπριζόλες πάλι, με τις μπριζόλες εσύ τώρα, έχεις κολλήσει. Λοιπόν, λέμε τώρα, οι μπριζόλες είναι ένα στο εκατομμύριο. Λέμε τα βασικά. Ωραία. Λοιπόν, παίρνεις μέτρα.
0: Να σου θυμίσω πότε άρχισε να καθαρίζει το οικόπεδο του Έλληνας.
1: Πριν 4-5 χρόνια.
0: Και πολύ λες. Όταν μπήκε πρόστιμο.
1: Μα φυσικά, δεν διαφωνώ. Αλλά λέω, όταν δεν κάνεις τα βασικά που κάνει η Πορτογάλη, αυτά παθαίνεις.
0: Όχι αυτό. Οι Πορτογάλοι προφανώς έχουν κοινωνική συνείδηση. Δεν ξέρω.
1: Οι Πορτογάλοι, ας την κοινωνική συνείδηση, οι Πορτογάλοι έχουν καταρχάς μείωση πυρκαγιών 70% γιατί είχαν κάποιες μεγάλες πυρκαγιές.
0: Ναι, είχαν μεγάλες.
1: Έτσι. Ναι. Είναι η μόνη χώρα που αυτή την περίοδο έχει σοβαρή. Όχι σοβαρή, μεγάλη μείωση πυρκαγιών.
0: Ελπίζω να μην έγινε μείωση επειδή καήκαν όλα, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, η Μυρσίνη δεν την ικανοποίησε αυτά που λέει που είπε ο δήμαρχος της Σαλαμίνας για τα σκουπίδια. Επιμένει ότι δεν γίνεται δουλίτσα εκεί. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, οι νέοι και οι νέες που έχουν δύναμη να έρθουν να καθαρίσουν τα δάση. Ας το Δημήτρη, το χάσαμε το τρένο. Ο Δάκης, καλημέρα, εκτιμά ότι πρόκειται για εμπρισμούς παντού. Ο Θεοδόσης το πάει πιο αισιόδοξα, να πάρουμε αυτή την πλευρά, να είναι καλά τα παιδιά της Εθνικής που τα έδωσαν όλα και σήκωσαν ψηλά τη γαλανόλευκη. Εντάξει, καλά πάμε. Η Αφροδίτη Σιμίτη μας λέει ότι υπάρχει εκεί στη Σαρονίδα, στο Δήμο Σαρονικού, το 15325. Παίρνεις τηλέφωνο και έρχονται και τα μαζεύουν. Θα πάρω, Αφροδίτη, θα δεις τι έχει να γίνει. Θα σου πω εγώ τώρα. Πάμε ένα τραγούδι.

0: Καλημέρα και πάλι, Alpha Radio 989. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο επικεφαλής συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καθυστερήσαμε λιγάκι, ήταν η επικαιρότητα, δηλαδή μας πήρε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι ευχάριστη επικαιρότητα. Να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανθρώπων οι οποίοι χάσαν τόσο τραγικά τη ζωή τους.
0: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω κατευθείαν. Μιλάμε για, απ' τη μία είναι το επιχειρησιακό περιβάλλον με το, ακούγεται μια κριτική ως συνήθως κάθε χρόνο για τον αριθμό των πυροσβεστών, των μέσων, αν είναι επαρκής ή όχι, και από την άλλη μια άλλη πλευρά, αυτή που εγώ επισημαίνω, την ανάγκη για μεγαλύτερη πρόληψη και επιστημονική θωράκιση αυτού του νέου περιβάλλοντος που απλώνεται μπροστά μας. Ποια είναι η άποψή σας και πώς το αποτυπώνει αυτό το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζει?
1: Κυρία Αντωνόπουλε, συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε, αλλά δεν είναι άποψη δική σας ή δική μου, είναι επιστημονική άποψη. Το ότι θα έπρεπε η αναλογία πρόληψης καταστολής να είναι στο 60-40 τουλάχιστον, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στο 70-30. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας αυτό δεν συμβαίνει. Ακόμα και τα προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να λειτουργήσουν ως πρόληψη, δυστυχώς ακόμα και μεσούσεις της αντιπυρικής περίοδου παραμένουν ανολοκλήρωτα. Χαρακτηριστικά είναι τα προγράμματα αντινέρω. Τα αντινέρω, να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε στην μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, δεν είχαν ολοκληρωθεί. Θα δημιουργούταν επιτροπή παραλαβής να δει αν έχουν ολοκληρωθεί 3 μέρες πριν τη μεγάλη πυρκαγιά. Την ίδια στιγμή υπάρχουν καταγγελίες ότι τα υπολείμματα ξυλίας και το πριονίδι που αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στα τέλη Ιουλίου είναι μια πραγματική βόμβα μέσα σε ένα δάσος, δεν είχαν μαζευτεί. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μια βελτηρία του κράτους εκεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η απάντηση είναι ικανότητα, αποτελεσματικότητα και έλεγχος και ουσιαστική λογοδοσία. Διότι όταν το ΠΑΣΟΚ ρώταγε τι γίνεται μετά την Αίρο, ποιος είναι ο σχεδιασμός, έχουν ολοκληρωθεί, έχουμε κάποιο report το οποίο να μας λέει ότι δούλεψαν τα προηγούμενα χρόνια τα οποία εκτελέστηκαν. Η απάντηση από την κυβέρνηση ήταν σιωπή. Αντίστοιχα, θέλω να σας πω ότι φέτος προκύπτει πάρα πολύ έντονα αυτό το οποίο είχε διαπιστώσει ήδη από πέρσι η ΒΒΕΦ. Δηλαδή ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των καμένων εκτάσεων προέρχεται από την κακή συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου και δι από τα καλώδια τα οποία δεν είναι υπογειοποιημένα.
0: Αυτό όμως τώρα να σας διακόψω, η υπογειοποίηση είναι ένα κόστος το οποίο είναι δυσθεώρητο, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει, για να είμαστε και ρεαλιστές, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και ούτε μέσα σε μια πενταετία. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Είναι κάτι τρελά δις από ό,τι έχω ακούσει, δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν.
1: Θέλω να σας πω ότι το σύνολο του δικτύου πράγματι είναι πάνω από 234.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Τεράστιο.
0: Τεράστιο. Και το κόστος. Ναι.
1: Θα σας πω σε αυτό. Διότι ξέρετε, είχαμε ένα ταμείο ανάκαμψης μερικών δεκάδων δις. Θέλετε να μου πείτε πόσα από αυτά τα δεκάδες δις πήγανε στην υπογειοποίηση των καλωδίων που είναι μια βασική υποδομή κλιματικής ανθεκτικότητας και τι ποσοστό λίγη στα χρήματα καταφέραμε να υπογειοποιήσουμε? Θα σας πω. 60 εκατομμύρια. Μόλις 60 εκατομμύρια. Και με αυτά τα 60 εκατομμύρια.
2: Υπήρχε άλλος προϋπολογισμός γι' αυτό δηλαδή?
1: Υπογειοποιήθηκε. Με συγχωρείτε, το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ζήτημα της χώρας το πώς θα το αξιοποιήσουμε και πού θα το επενδύσουμε. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο αγγίζεται τις δεκάδες δις επιστράφηκε πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν το αξιοποιήσαμε. Άρα ο προϋπολογισμός υπήρχε. Το ότι δεν το αξιοποιήσαμε ή το ότι απεντάξαμε πολλά έργα τα οποία τελικά δεν θα ολοκληρωθούν και θα δοθούν τα χρήματα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επενδύσαμε ούτε στο ελάχιστο στην πυροπροστασία και στην υπογειοποίηση των καλωτήρων. Είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί το έκανε. Σας λέω 60 εκατομμύρια υπογειοποίησε το 1,1% του δικτύου. Τίποτα δηλαδή.
0: Εντάξει, βέβαια,
1: εγώ να δεχτώ ότι είναι δύσκολο. Και πραγματικά είναι να υπογειοποιήσει το σύνολο του δικτύου.
2: Πολύ τεράστιο
0: έργο.
1: Θα έπρεπε όμως να έχεις επενδύσει και να έχεις προτεραιοποιήσει την υπογειοποίηση του δικτύου σε δασικές περιοχές, στις περιοχές οι οποίες είναι ημιδασικές γύρω από οικισμούς και στις περιοχές όπου παραμένουν τα καλώδια εκτεθειμένα, να κάνεις τακτικούς καθαρισμούς, κάτι το οποίο έχει να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και στο δίκτυο, αλλά βεβαίως να έχει κάνει και έναν καθαρισμό της γύρω περιοχής. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, να έχει φτιάξει μια αντιπυρική ζώνη γύρω από τα καλώδια. Αυτά είναι δεδομένα. Ιδιαίτερα δεν θέλω να σου πω το καθαρισμό.
0: Δεν είναι και τόσο μάλλον, δεδομένα από ό,τι έχουμε δει. Δεν είναι και τόσο.
1: Μάλλον,
0: δυστυχώς,
1: μάλλον θα έπρεπε να γίνεται και με συμμετοχή του ιδιώτη. Διότι γνωρίζετε ότι ο ΔΔΕ, δυστυχώς, με αποφασίσεις και της παρούσας κυβέρνησης και της προηγούμενης, έχει περάσει στα χέρια ιδιωτών. Ένα μικρό ποσοστό, 17% έχει η ΔΕΗ, όπου και η ίδια η ΔΕΗ δεν την έχει πια κατά 51% το κράτος. Αντιλαμβάνεστε, μάλλον σύνομαι έχει 51% η ΔΕΗ, η οποία δεν την έχει πια κατά πλειοψηφία το κράτος. Αντιστοιχεί λοιπόν στο κράτος ένα ποσοστό κοντά στο 17%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο ιδιώτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει και το βασικό μερίδιο του ΔΔΕ, θα έπρεπε να είναι υπεύθυνος και για τη συντήρηση των καλωδίων και βεβαίως για τον καθαρισμό των ζωνών γύρω από αυτά. Δεν γίνεται τα κέρδη να είναι ιδιωτικά και το κόστος να το μοιράζονται οι φορολογούμενοι τόσο με υλικές ζημιές, με αποκατάσταση του δικτύου και δυστυχώς όπως βλέπουμε και με ανθρώπινες ζωές.
0: Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό είναι διαχρονικό, επιτρέψτε μου να σας πω και από την εμπειρία μου στη Βουλή, ότι κάθε χρόνο γύρω στο Μάη έρχεται ο σχεδιασμός για να πάρει έγκριση της αντιπυρικής προστασίας. Και εκεί όλα είναι καλά. Ή πάντα υπάρχουν οι διαφορετικές φωνές από την αντιπολίτευση, οι οποίες όμως δεν ακούγονται και προχωράει ο αρχικός σχεδιασμός ο οποίος είχε σχεδιαστεί. Αλλά αυτό όμως γίνεται διαχρονικά. Και κάθε χρόνο τα αποτελέσματα είναι γνωστά.
1: Θέλω να σας πω, να σταθώ σε τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι διαχρονική δεν είναι η κλιματική κρίση. Τα mega fires τα οποία βλέπουν τα 4 χρόνια, θα μπορούσε η κυβέρνηση να πει τον πρώτο χρόνο ότι δεν τα περίμενε. Τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν μπορεί να πει ότι δεν τα περίμενε. Το γνώριζε. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και πρέπει να αλλάξει την τακτική σου. Άρα αυτό δεν είναι διαχρονικό, άρα και η αντιμετώπιση δεν είναι διαχρονική.
0: Λέμε σε αυτό που είμαστε στην αρχή. Ναι, συγγνώμη.
1: Ακόμα και αν ήταν διαχρονικό το πρόβλημα, ξέρετε, στην πολιτική ασχολείσαι για να αλλάξει τα προβλήματα. Άμα θα ασχολήσει για να τα κρατήσει ίδια, κάνουμε πρωθυπουργό τον αρχιεπίσκοπο να κάνει καμιά δέηση στον κύριο. Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό. Το τρίτο και βασικό είναι ότι συμφωνώ απόλυτα. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα κάθε νόμος, κάθε διοικητική πράξη έχει στην αρχή, πριν αρχίσει το διατακτικό, ένα αιτιολογικό. Για ποιο λόγο φέρνουμε αυτόν τον νόμο? Για ποιο λόγο φέρνουμε αυτή τη διοικητική πράξη? Και λέει ότι θα λύσει προβλήματα, θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει το άλλο. Δεν έχουμε αντίστοιχα μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων, κοινοβουλευτική ή τεχνοκρατική, η οποία μετά από 2-3 χρόνια να έρθει και να κάνει ένα review των νόμων. Να πει ρε παιδιά, εμείς ψηφίσαμε αυτούς τους νόμους και λέγατε ότι θα κάνουν 1, 2, 3 στο αιτιολογικό. Τα κάνανε? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο νομίζω θα δομήσει και διαφορετικά τον πολιτικό διάλογο μέσα στον επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση να υπάρχει μια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία ή τουλάχιστον μια επιτροπή υπό την αιγίδα της Βουλής, η οποία θα έχει εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα προέρχονται με το πρόγραμμα.
2: Αυτό γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια όμως? Κάνε ένα λεπτάκι τώρα. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτάκι. Το πρόβλημα των πυρκαγιών, πέρα από την κλιματική αλλαγή που είναι ένα υπαρκτό. Μια υπαρτή εξέλιξη, πολύ δυσμενής, υπάρχει, ήμουν παιδάκι.
1: Τι είναι η ερώτηση?
2: Γιατί δεν γίνεται?
1: Εγώ, αν εσείς ήσασταν παιδάκι, εγώ ήμουν γέννητος.
2: Ναι, με συγχωρείτε όμως, συγγνώμη τώρα. Έχετε κυβερνήσει όμως τα τελευταία 40 χρόνια τα 20.
1: Τα τελευταία 40 χρόνια μου φαίνεται λίγο δύσκολο τα 20, πρέπει να πάμε μια 20ετία πίσω.
2: Όχι, το Πασόκ λέει, έχει κυβερνήσει, όχι εσείς προσωπικά, από τα 40, το λέω χοντρικά, τώρα τα 20.
1: Σα σας λέω ότι τα μαθηματικά δεν βγαίνουν γιατί τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει συγκυβερνήσει το Πασόκ.
0: Εντάξει, τώρα μην μπαίνουμε στο τριστολάρι και στο ψήμα.
2: Από το 81 δεν έχετε κυβερνήσει.
1: Αλλά τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει κυβερνήσει το Πασόκ.
2: Όχι, κυβέρνησε το 12-15. Κυβέρνησε. Πώς δεν κυβέρνησε.
1: Αλλά θέλω να σας πω ότι το βασικό στην πολιτική είναι να μπορείς να έρχεσαι προκειμένου να φέρνεις μια πρόταση αλλαγή, η οποία να είναι εφαρμόσιμη και βεβαίως να κρίνεσαι γι' αυτό. Θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του ΠΑΣΟΚ είναι το γεγονός ότι στην πρώτη γραμμή είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και την τεχνοκρατική επάρκεια και το πολιτικό βάθος, αλλά και τη βούληση να φέρουν ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής. Τι είναι το διαφορετικό μοντέλο πολιτικής? Είναι η λογοδοσία. Ξέρετε, δεν στάθηκα απλά στο για ποιο λόγο η κυβέρνηση θα έκανε λάθος ή για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ θα τα έκανε σωστότερα ή θα ήταν αποτελεσματικότερα. Σας έδωσα και ένα μηχανισμό, ο οποίος όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ ή κάποιος άλλος, ο ελληνικός λαός θα μπορεί να αναγκάζει την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία να λογοδοτεί. Αδελφέ μου, πώς θα καταφέρεις αυτά? Τα έκανες? Όχι. Γιατί δεν τα έκανες? Θα σε φέρω στη Βουλή να μάθω.
2: Ξέρετε κάτι. Εγώ θα συμφωνήσω. Έχετε δίκιο, είσαστε νέος άνθρωπος. Και πραγματικά
1: δεν είμαι μόνο εγώ. Το σύνολο των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ που είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή είναι άνθρωποι της νεότερης γενιάς, οι οποίοι δεν προέρχονται από τον κομματικό σωλήνα. Όλοι από το χρόνο που δεν έχουμε στις δουλειές μας ασχολούμαστε και οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε αυτή τη χώρα λειτουργική. Και να μπορούμε να ζήσουμε εδώ οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας, όλοι αυτοί οι οποίοι πολλές φορές επιλέγουν έναν άλλο δρόμο. Άλλες φορές του εξωτερικού, άλλες φορές.
2: Ήθελα να πω ότι τις διαχρονικές παθογένειες τις ανέφερα, όχι γιατί αυτή η φουρνιά που λέτε στελεχών πρέπει να τις επομιστεί, έτσι, αλλά υπάρχει ένα θέμα, το οποίο είναι τεράστιο, το οποίο θέμα έχει ως εξής. Δεν μπορούμε να τσακωνόμαστε κάθε Μάιο και Ιούνιο πόσους πυροσβέστες πήραμε. Να πω αεροσκάφη και καναντέρ και τέτοια έχουμε πάρει περισσότερα όντως. Αν επαρκεί μόνο το 112 ή χρειάζεται και άλλα πράγματα, το οποίο είναι χρήσιμο προφανώς εργαλείο. Ο κόσμος, για τον κόσμο μιλάμε τώρα, αφήστε μας τους δημοσιογράφους, είναι περίπου θεατής στο ίδιο έργο.
1: Θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία αναφερθήκατε είναι αυτά τα οποία βάζει μπροστά και η ίδια η κυβέρνηση, δηλαδή τα καναντέρ αυτά. Όμως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας από ένα διαφορετικό σημείο, το οποίο πλέον συμφωνούν όλοι όσοι, εγώ δεν είμαι ειδικός, διαβάζω όμως τους ειδικούς με πολύ μεγάλη προσοχή, όλοι οι ειδικοί σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Δηλαδή ότι για να μπορέσεις να ελέγξεις μια δασική πυρκαγιά, την ελέγξεις τα πρώτα 30 λεπτά. Άρα, ή θα πρέπει να έχεις μια πολύ ισχυρή δύναμη καταστολής, η οποία πολλές φορές για μια
2: χώρα στην Ελλάδα
1: είναι δύσκολο, ή θα πρέπει να είναι σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου θα είναι εύκολο να την περιορίσεις.
2: Drones έχουμε αυτή τη στιγμή για να ελέγχουμε.
1: Αυτό προϋποθέτει, και θα σας απαντήσω και σε αυτό που να με ρωτήσετε, γιατί έχω και μια πρόσφατη εμπειρία. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει μια πολύ καλή διαχείριση της πρόληψης όλη την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή ότι έχουν ανοιχτεί αντιπυρικές ζώνες, ότι έχουν καθαριστεί τα δάση, έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, ότι υπάρχουν βάνες μέσα στις αντιπυρικές ζώνες, οι οποίες είναι λειτουργικές, ότι υπάρχουν δεξαμενές στις οποίες μπορούν να γεμίζουν τα ελικόπτερα, για να μην χρειάζεται να κάνουν μεγάλες διαδρομές αν το δάσος δεν είναι παραθαλάσσιο. Όλα αυτά είναι ζητήματα που τα κάνεις το χειμώνα. Και βεβαίως να μειώσει την πιθανότητα του να ξεσπάσει μια πυρκαγιά με το να έχεις κάνει ταυτόνοητα, παραδείγματος χάρη, την υπογειοποίηση των καλωδίων εντός των δασών ή γύρω από τους οικισμούς.
0: Αυτό, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση, κύριε Καρχημάκη. Είναι και μια συνέργεια που απαιτεί, δεν είναι μόνο το κράτος. Έχει και άλλο από κάτω, έχει και άλλους μηχανισμούς στο κράτος, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνική ευθύνη για τον πολίτη, έτσι. Δηλαδή είναι μια συνέργεια που χοντρά-χοντρά είναι τρεις παράγοντες. Όταν ο ένας χωλαίνει ή ο άλλος είναι ανύπαρκτος ή ο άλλος είναι πιο πέρα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να ρίχνουμε αφορισμούς στο οποιοδήποτε, στην οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Σε ποιο σημείο είναι η υπογειοποίηση αρμοδιότητας?
0: Η υπογειοποίηση είναι το ένα κομμάτι και είναι φέτος είδαμε ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την πρόκληση πυρκαγιών. Αλλά και πάλι όλοι συμφωνούμε ότι, χωρίς να θέλω εγώ να κάνω το δικηγόρο κανενός, ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Δηλαδή αυτό είναι πάνω από 100 τόσα δις.
1: Δεν είναι 100 για... αν με 60 εκατομμύρια υπογειοποιήσαμε το 1,1%, πρέπει να το κάνετε επί 100 τα 60 εκατομμύρια. Στα 10 είναι 600, στα 100 είναι 6 δις. Θέλετε να πούμε ότι υπάρχουν και πιο δύσβατες περιοχές.
0: Ναι.
1: Να, πούμε, να πάει στο 8. Εκατοντάδες δεν είναι. Εγώ όμως δεν σας λέω να υπογειοποιήσουμε το 100%.
0: Ωραία.
1: Θα λέω να υπογειοποιήσουμε κατά προτεραιότητα το δασικό και το εκείνο το οποίο είναι γύρω από τους οικισμούς οι οποίοι είναι περιδασικοί.
0: Και να το λαϊκίσω εγώ. Αυτά μιλάμε τώρα για να πάμε χοντρά-χοντρά 10 δις για υπογειοποίηση στη χώρα.
1: Αν υποποιήσουμε το σύνολο του δικαιωματικού.
0: Ναι, ναι, λέω, λέω, λέω. Να το πάμε και στα 4 δις, στα 3 δις. Να πιάσουμε το πιο έτσι κομμάτι που είναι το πιο χοντρό-χοντρό, να πούμε. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε στη χώρα που παλιά λέγαμε κάθε καλοκαίρι ότι η δασική υπηρεσία είναι τσακωμένη με την πυροσβεστική και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και είπαμε, το λαϊκίζω, το λέω έτσι. Λοιπόν. Και είναι η χώρα στην οποία κόψαμε τις συντάξεις για 150 εκατομμύρια. Και μιλάμε τώρα για αυτό.
1: Και σας απαντώ, είναι η χώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης των δεκάδων δις τα οποία θα επιστραφούν.
0: Το κρατάω.
1: Η δυστυχής, η
0: ελπίζω να μην τα επιστρέψουμε ή να μην πάνε στον βρόντο.
1: Αυτή είναι η δυστυχής πραγματικότητα της κακοδιαχείρισης της κυβέρνησης. Και ξέρετε, με θλίβει πάρα πολύ, διότι η πολιτική θα έπρεπε να είναι μια αντιπαράθεση σε σχέση με το πώς θα διανύμεις περιορισμένους πόρους προς όφελον των διαφορετικών κοινωνικών συμφερόντων, όπου θα έλεγες ότι δημιουργείται μια διαφορετική κοινωνία, μια πιο δίκαιη κοινωνία. Και έχουμε διαφορετικό όραμα για ό,τι σημαίνει μια διαφορετική δίκαιη κοινωνία. Όταν η πολιτική αντιπαράθεση φτάνει στο σημείο της ικανότητας και της λογοδοσίας, όταν πρέπει να θεσμοθετήσεις το αυτονόητο ότι ο πολιτικός δεν κάνει τι θέλει, πρέπει να λογοδοτεί στην κοινωνία και στο κοινοβούλιο, τότε έχουμε πρόβλημα. Και τότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας γυρίζει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Και γι' αυτό λέμε στο Πασόκ ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντάς σας ότι δεν φτάνει να πούμε τι έκανε λάθος η κυβέρνηση, τι θα έπρεπε να κάνει σωστά και γιατί θα το κάνει σωστά το Πασόκ. Σας είπα ότι χρειαζόμαστε και ένα μηχανισμό, ο οποίος όποιος και αν είναι στην εξουσία, θα του λέει: έλα εδώ, όχι μόνο στις δασικές πυρκαγιές, σε οτιδήποτε ψηφίζεται στη Βουλή. Είπες ότι με αυτό που ψήφισες θα καταφέρεις 1, 2, 3. Τα κατάφερες? Όχι.
0: Μακάρι. Αυτό. Μακάρι. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λευτέρης
0: Καρχημάκης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.
2: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 25 λεπτά πριν από τις 11. Πέρασε η ώρα νεράκι, έτσι.
1: Πέρασε, ναι. Το πιες το ρολόι όμως κατευθείαν, έτσι, δεν. Ναι. Έκανα την πρόσθεση να ξέρεις, έλεγες 25 λεπτά πριν από τις 11.
0: Αφαίρεση έκανα.
1: Ναι, αφαίρεση. Πρόσθεση έκανα. Ναι. Δεν το έχω. Αλφα Radio 989. Ναι. Ανδρέας Πετρόπουλος.
0: Αντώνης Αντωνόπουλος. Εκείνος και εκείνος δεν το πες.
1: Εκείνος και εκείνος, ναι. Εκείνος Ανδρέας Πετρόπουλος. Εκείνος.
0: Και εκείνος Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Ναι. Και στη ρύθμιση του οίκου Κωνσταντίνος Ρέκα.
0: Λοιπόν.
1: 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο και στο Viber τα μηνύματά σας 6947-989-989 και στο email onair@alpharadio989.gr. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει όταν ήταν μικρός έκανε διακοπές 20 μέρες τότε στη Μαγκουφάνα μέσα σε ένα δάσος με πεύκα. Άκου τώρα ποια ήταν η Μαγκουφάνα, μάλλον εσύ ξέρεις, οι άλλοι δεν ξέρουν. Κάθε μέρα συναντούσαμε, λέει, δύο δασοφύλακες που το πρόσεχαν. Ήταν παρθένο δάσος, αλλά δεν πήρε ποτέ φωτιά όπως θυμόσαστε. Μετά έγινε όλο πολυκατοικίες και η Μαγκουφάνα ονομάστηκε Πεύκη. Δεν φταίει, λένε, μόνο τα καθάριστα οικόπεδα, φταίει η μη προστασία από φύλακες. Τώρα από φύλακες παλιά, οι δασοφύλακες θυμάσαι. Εγώ θυμάμαι που ήταν στο Βύρονα, που ήταν στο Νημητό, εκεί που είναι το δόκου πηγή.
0: Τους διώξαμε αυτούς γιατί παίζαν τάβλη.
1: Ναι, παίζαν τάβλη, ναι. Έχεις δίκιο και αυτό, ναι. Φταίει λοιπόν, λέει, η αδιαφορία του κράτους, γιατί και τότε είχαμε μελτέμια και τότε είχαμε καύσονες και τότε κάπνιζαν και περισσότεροι. Άστο. Α, και ο Μάικ, και για να τα λέμε, λέει όλα για την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία ο Μάικ, όπως μας είπε, πήγε διακοπές. Ναι, τι λέει εδώ. Δεν λέει τα καλύτερα για τον Λευτέρη τον Καρχημάκη που είχαμε πριν. Εντάξει τώρα, Μάικ. Λοιπόν.
0: Να ότι είναι γιος του Μιχάλη Καρχημάκη.
1: Ναι. Και.
0: Του Μιχάλη.
1: Του Μιχάλη. Ναι. Και. Τι έγινε, εντάξει τώρα. Λοιπόν, ο Μελέτης.
0: Σου λέει, εντάξει, έχεις κάνει σπουδές, έχεις μια, πώς να το πω, και επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά σου λέει, έχεις και το όνομα του μπαμπά που ήταν στο Πασόκ.
1: Εντάξει. Ναι. Τι να το κάνει, να το αλλάξει.
0: Έλατε.
1: Αυτά, ξέρεις, είναι λίγο μικρόβια.
0: Ναι.
1: Σου έρχονται οικογενειακά. Το περνάς. Όταν είσαι μέσα τώρα στο μπίρι-μπίρι κάθε μέρα να το έχεις στο σπίτι, δεν θα το πάρεις. Θα το πάρεις. Εκεί υπάρχουν δύο επιλογές. Ή γυρνάς στην πλάτη εντελώς, δεν θες να ακούς τίποτα για πολιτική, ή το παίρνεις όλο μαζί το πακέτο και προχωράς και το παίρνεις εσύ. Και κάποια στιγμή ενεργοποιείται η πέτρια και βγαίνεις μπροστά. Το θέμα είναι. Τα πάντα έχουν πάντως να ξέρεις ότι κάνει δουλίτσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι αυτή η δουλίτσα που είναι, πώς προωθείται και πώς επικοινωνείται. Άσε τώρα, μην αρχίσει την κρίνια. Λοιπόν. Εδώ λέει ο Πάνος για μεγάλη αποτυχία της απόλυτη μας, λέει, της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αποκαλύπτεται καθημερινά. Βλέπουμε συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στη ΜΕΚΑ, ενώ ακούγεται ότι μπορεί να ενταχθεί και η Αίγυπτος. Δεν νομίζω.
0: Θα ρωτήσουμε όλα αυτά.
1: Να το έρχεται τώρα. Ναι. Έρχεται, γιατί σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρέσβης επιτιμίου Ανδρέας Παπασταύρου, που τον έχουμε για αυτά ακριβώς τα θέματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, να πούμε στο φίλο Πάνο. Έχει αρχίσει η Τουρκία τώρα και βγάζει, ξέρεις, έβγαλε αυτά τα πάρκα, τα θαλάσσια. Mm-hmm. Έβγαλε τα δικά της απέναντι στα δικά μας. Τέλος πάντων, εντάξει. Για να δω εδώ ποιον άλλον έχουμε ξεχάσει, φίλο. Υποθητή μας στέλνει και άλλη φωτογραφία από, μάλλον πρέπει να ήταν χθεσινή φωτογραφία, γιατί βλέπω λίγο ή πρωί είναι ή αρχίζει η δύση. Τέλος πάντων, εντάξει, χάλια η φωτογραφία. Χάλια. Θάλασσα. Λάδι και τέτοια και ιστορίες. Άστα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, Ανδρέα Παπασταύρου, πρέσβη επιτιμή. Για αυτά που μας έλεγες, φίλε, ακροατή, και όχι μόνο. Λοιπόν, κύριε Παπασταύρου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, πόσο, 17 Αυγούστου. Να μας κάνετε, να μας λύσετε τις απορίες, όχι μόνο τις δικές μας, γιατί τα μηνύματα που έχουμε είναι αρκετά για όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτό. Να πάμε καταρχάς σε αυτό το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ.
2: Τύπου, ναι, μουσουλμανικό ΝΑΤΟ. Σουνιτικό ΝΑΤΟ.
1: Ακόμα
2: καλύτερα. Σουνιτικό ΝΑΤΟ.
1: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς.
0: Σουνιτικό ΝΑΤΟ με Ισραήλ όμως μέσα.
2: Αχ, το Ισραήλ.
0: Έτσι. Πάει παντού το Ισραήλ.
2: Δηλαδή. Ισραήλ, το Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ας προχωρήσουμε.
1: Ωραία, ναι, να το διαχωρίσουμε από εκεί.
2: Επιλογή ονομασίας. Μέκα. Agreement,
1: ναι.
2: Συμφωνία της Μέκα. Ναι. Οπότε αυτό που είπατε, το σουνιτικό κερί, το μουσουλμανικό κερί, το σουνιτικό. Τώρα βέβαια μία μικρή διαφορά απόχρωσης στο σουνιτικό κομμάτι της Σαουδικής Αραβίας. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο έντονο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ας λάβουμε υπόψη ξεκινώντας ότι είχε υπάρξει πριν λίγο καιρό, δηλαδή το 25, μια υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν ήδη. Mm-hmm. Περισσότερο για τις ανησυχίες της Σαουδικής Αραβίας αυτό και τις ανάγκες του Πακιστάν για στήριξη από τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε λοιπόν εδώ τρεις μεγάλες χώρες, τα μεγέθη είναι πάρα πολύ μεγάλα, όπου η Τουρκία βάζει τα όπλα, η Σαουδική Αραβία βάζει τα λεφτά και το Πακιστάν βάζει την πυρηνική δύναμη και ψάχνουμε να δούμε τον εχθρό.
1: Mm-hmm, σωστό.
0: Ο εχθρός μήπως είναι, να το πω σχηματικά, το σχέδιο μάλλον, μήπως είναι η αλλαγή του status quo στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο προφανώς μπορεί να μας απειλεί και εμάς.
2: Η αλλαγή του status quo στην περιοχή είναι σαφέστατα ο εχθρός. Ο εχθρός βέβαια είναι το Ιράν. Ο εχθρός είναι η Χούθη και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο. Είδαμε τους πανηγυρισμούς του Τραμπ για την συμφωνία αυτή. Ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία θα δώσει μεγαλύτερη ενότητα στη Μέση Ανατολή και επίσης στη Μέση Ανατολή. Και επίσης θα της επιτρέψει της Μέσης Ανατολής, επαναλαμβάνω και θα πω γιατί, το Πακιστάν είναι Νότια Ασία, δεν είναι εκεί Μέση Ανατολή. Και μπαίνουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εναντίον ποιού, είπαμε, μάλλον εναντίον των Χούθη, εναντίον του Ιράν. Ναι, να δούμε ποιος θα υφίσταται επίσης μεγάλη ζημία ή ενδυνάμει μεγάλη ζημία από αυτό, η Ινδία. Και το σχέδιο της Ινδίας για οικονομικό διάδρομο, τον IMEC, ο οποίος είναι οικονομικό διάδρομο μεταξύ Ινδίας και Μέσης Ανατολής.
1: Άρα υπάρχει ένα φρένο στην εξάπλωση, στην οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας, το οποίο επιχειρεί.
2: Στην οικονομική πρόσβαση της Ινδίας στη Δύση. Και το οποίο αφορά και εμάς, αφορά και το Ισραήλ, αφορά και τη Σαουδική Αραβία. Διότι η Σαουδική Αραβία ήταν μέλος των 8, νομίζω ήταν ένα από τα 8 ιδρυτικά μέλη του IMEC. Η Ελλάδα θεωρεί, δεν ήταν ιδρυτικό μέλος, αλλά θεωρεί το υπήλη της εισόδου της Ινδίας στην Ευρώπη και το Ισραήλ ήταν στρατηγικός εταίρος. Όλα αυτά αναποδογυρίζονται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοφό, δηλαδή να σας το πω πολύ.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι να το διευκρινίσουμε, γιατί εγώ ξεκίνησα και ίσως μπορεί να ήταν και άστοχο αυτό που είπα. Το Ισραήλ τι σχέση έχει με αυτό? Δηλαδή πώς το βλέπει ή τι σχέση έχει?
2: Το Ισραήλ είναι μέσα στο IMEC.
0: Άμπρο.
2: Και επειδή είναι ούτως ή άλλως μέσα, δηλαδή στρατηγικός εταίρος όπως σας είπα, αφενός ας δούμε και το άλλο που λέγαμε περί συμμαχιών μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Ινδίας.
1: Ναι, γιατί ο Ινδός εδώ έχει...
0: Μισό λεπτάκι, τώρα μπαίνει
2: παρακαλώ.
0: Ένα τεράστιο θέμα.
2: Ακριβώς.
0: Άρα, οι δύο ισχυροί παίκτες που αφορούν εμάς όμως, είναι
2: βεβαίως.
0: Από τη μια μεριά το Ισραήλ και από την άλλη η Τουρκία.
2: Η Τουρκία, ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αυτοί που μπορεί να αλλάξουν πράγματα ή να επηρεάσουν και τα δικά μας εθνικά συμφέροντα είναι από τη μια το Ισραήλ και από την άλλη η Τουρκία.
2: Βεβαίως από την πλευρά της όμως η Τουρκία αυτό το οποίο κάνει και το οποίο συνδέεται με το επόμενο θέμα που ενδεχομένως θα μας απασχολήσει, έτσι, οι ανακοινώσεις της Άγκυρας, η Τουρκία προσπαθεί να ανεβάσει τον εαυτό της συνεχώς διεθνώς, να αποκτήσει πολύ μεγάλο βάρος και έτσι αποκτώντας πάρα πολύ μεγάλο διεθνές βάρος σχετικοποιεί τα δικά μας θέματα.
0: Απορώ πως το κάνει αυτό ενώ την είχαμε απομονώσει.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω, ναι, δεν είπα αυτό που έπρεπε να πω από την αρχή, λυπούμε. Η διεθνώς απομονωμένη Τουρκία λοιπόν προσπαθεί με συνέχεια και συνέπεια να τονίσει τη διεθνή παρουσία, αποκτά βεβαίως τελείως διαφορετικό γόητρο όντας σε μια τέτοια συμμαχία. Θα δούμε βέβαια αν λειτουργεί η συμμαχία στο μέλλον, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αποκτά ένα τελείως διαφορετικό γόητρο διεθνώς, το οποίο έχει ούτως ή άλλως επιδιώξει με αυτές τις συνεχείς πωλήσεις εξοπλισμών στη Δύση και τις διεκδικήσεις της αριστερά και δεξιά και είπα τη λέξη σχετικοποιεί. Ναι, βεβαίως. Προσπαθεί παντού να σχετικοποιήσει τις δικές μας διεκδικήσεις. Οπότε όταν φτάσουμε στο Καστελόριζο ή αν φτάσουμε στη Λίμνο, ναι.
0: Συγγνώμη τώρα. Σε αυτή τη Μέκα, ο δυνητικός ή στο ευρύτερο κομμάτι που επηρεάζεται, ο δυνητικός σύμμαχος ο δικός μας είναι το Ισραήλ.
2: Θα πρέπει πρώτα να στραφεί εναντίον μας και μετά θα δούμε. Η Μέκα είναι ένα αρμηνικό, ένα μουσουλμανικό.
0: Όχι, ΝΑΤΟ. Αλλιώς το λέω. Αν όμοι γίνεται βρεθούμε εμείς σε δύσκολη κατάσταση. Σε δύσκολη κατάσταση, με την Τουρκία εννοώ.
2: Ναι.
0: Εμείς θα ακουμπάμε στο Ισραήλ.
2: Εμείς δεν θα ακουμπάμε στο Ισραήλ μόνο.
0: Πού θα ακουμπάμε?
2: Να μην φτάσουμε να βρούμε ένα βρεθμό. Έχουμε και την φίλη μας την Ευρώπη η οποία...
0: Εντάξει.
1: Ναι. Υπάρχει η Γαλλία. Τόσες φρεγάτες έχουμε εκεί.
2: Υπάρχει.
0: Να στείλει η Γαλλία να...
1: Έχει πει η Γαλλία. Έχει...
0: Okay, να στείλει. Εγώ δεν λέω, αλλά...
1: Στο πλευρό μας είναι δίπλα, στο μαξιλάρι μας.
0: Για το Ιράν έστειλε. Για το Ιράν έστειλε. Για την Τουρκία δεν ξέρω, γιατί είναι μεγάλη αγορά.
2: Είναι τεράστια αγορά, ναι, η οποία είναι συνεχώς ενεργή για όλους.
0: Ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο αυτό, ήταν ανέκαθεν, αλλά τώρα έχουμε και ένα διαφορετικό στοιχείο, το οποίο είναι το ποιοτικό στοιχείο. Έχει ανέβει πάρα πολύ το ποιοτικό στοιχείο των τουρκικών εξοπλισμών. Αν μου επιτρέψετε, όταν ήμουν στο Ισλαμαμπάτ, όταν υπηρετούσα στο Ισλαμαμπάτ, οι Πακιστανοί μου έλεγαν ότι ναι, αγοράζουμε κινέζικα όπλα κλπ. Αλλά προτιμούμε τα τουρκικά διότι έχουν νατοικές προδιαγραφές.
0: Βέβαια. Δώστε μας ακριβώς ένα λεπτό για τα διαφημιστικά, επιστρέφουμε αμέσως.
2: Ευχαριστώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρέσβης επιτιμή έμπειρος διπλωμάτης Ανδρέας Παπασταύρου. Κύριε Παπασταύρου, και πάλι καλημέρα. Έχουμε μείνει σε αυτό την ανάλυση της συμφωνίας της Μέκας.
0: Τη γεωπολιτική ανάλυση του τι σημαίνει Μέκα.
1: Ναι, αυτό που το λέμε εμείς χαριτολογώντας, αλλά νομίζω ότι τελικά δεν θα μείνει στα χαριεντίσματα, το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, δηλαδή ένα τέτοιου τύπου κατάσταση. Και τι συνέπειες μπορεί να έχει οικονομικές για την Ελλάδα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι άμεσα αυτό μπορεί να παράξει αρνητικά αποτελέσματα, γιατί αυτό είναι συνάρτης πολλών στοιχείων σε ό,τι αφορά στις κινήσεις της Τουρκίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι έκανε χάραξη σε θαλάσσια πάρκα, κάτι το οποίο

0: χρησιμοποιεί στην ανάλογη γλώσσα. Είπε η κυβερνητική ανακοίνωση αυτά τα οποία, και προσέξτε, δεν στηρίζω, βάζω απλά τον εαυτό μου στη θέση του άλλου. Μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να χρειαστεί να αναφερθώ σε θέματα.
1: Ξέρετε γιατί εγώ χρησιμοποίησα λίγο τον όρο γκρίζα. Γιατί λέει, στο μέτρο που τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα,
0: για μας είναι εντός ελληνικής φωλοκρηπίδος.
1: Ναι, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη. Το θέμα είναι ότι πατάνε λίγο τα θαλάσσια πάρκα προς τα δω.
0: Ξέρετε, μας το λέει σαφώς η ελληνική ότι είμαστε στα... όχι πατάνε, πνίγουν το Καστελόριζο.
1: Μας.
2: Ναι, είναι. Οπότε, και στη Λίμνο έχει μπει σφήνα.
0: Αφενός πνίγουν το Καστελόριζο και αφετέρου δημιουργούν μια περιοχή μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, η οποία επίσης είναι αμφισβητήσιμη. Αυτό το οποίο μπορείς να πεις είναι ότι όλα αυτά, όπως και η προηγούμενη ανακοίνωση του Προέδρου Ερντογάν, έτσι, είναι στην ίδια λογική. Τι μπορείς να πεις, τι είναι στην πραγματικότητα. Ναι, είναι πάνω, εντάξει, από πλευράς διεθνούς δικαίου, δεν στέκει. Πρέπει να υπάρχει μια σειρά ενεργειών οι οποίες θα γίνουν και σε, πώς θα το πούμε, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και, για να είναι αυτά...
2: Και θα τον εμποδίσει νόμιμα, αυτό τον Ερντογάν.
0: Ακριβώς.
2: Θα τον εμποδίσει. Δηλαδή θα γίνει μια παρέμβαση, άμα θέλει ο άλλος...
0: Η Τουρκία έχει κάνει το εξής. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έχει μια πολύ μεγάλη σειρά διεκδικήσεων τις οποίες... επιλέγει πάρα πολύ σοφά κάθε φορά τον χρόνο που θα φέρει και ποιες θα φέρει στην επιφάνεια. Και επιλέγει πάρα πολύ καλά την έκταση την οποία θα δώσει σε αυτές τις διεκδικήσεις. Είναι σαφές ότι με κάθε τέτοια κίνηση θέλει να μας δώσει ένα μήνυμα. Είστε ο μικρός, είμαι ο μεγάλος και κάνω ό,τι θέλω.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο εγώ. Αυτό σε συνάρτηση το ότι η χώρα μας μπαίνει σε προεκλογική τροχιά. Θεωρείτε ότι ο Ερντογάν, όπως έχει δείξει και στο παρελθόν, θέλει να ταράξει τα λεγόμενα ήρεμα νερά κατά κάποιο τρόπο σε να περάσει, να περάσει κάποια δικά του μηνύματα.
1: Και να πρόσθετε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, με βάση αυτές τις εξελίξεις με την πόντιση καλωδίου, τι θα γίνει.
0: Μα ακριβώς. Όλα εντάσσονται στην ίδια λογική. Όλα εντάσσονται
1: στην ίδια λογική. Άρα θέλει να το ακυρώσει.
0: Ακριβώς. Τώρα το τι θα γίνει στο τέλος.
1: Καλά, εντάξει. Ναι.
0: Αλλά ναι, εκεί πηγαίνει. Εκεί πηγαίνει και με σταθερότητα, βλέπετε. Με σταθερότητα, αν παρακολουθήσετε εδώ και δεκαετίες ενέργειας Τουρκίας, ακολουθούν την ίδια λογική πάντοτε. Τώρα έχουμε πάντως κάτι παραπάνω.
2: Έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτό θεωρείτε ότι υπάρχουν ενδείξεις που σας δείχνουν ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει μια κλιμάκωση αυτής της τουρκικής δραστηριότητας απέναντί μας λόγω και του ότι μπαίνουμε και σε εκλογική τροχιά.
0: Καλά το θέσατε. Ενδείξεις για εκβιασμό ενδεχομένως καταστάσεων, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν κοιτάει πρώτα το εσωτερικό της χώρας του και τη δική του θέση και τη δική του στάση. Έχει αρκετά προχωρήσει σε μια εκδημοκρατικοποίηση της τουρκικής πολιτικής ροής. Ναι.
2: Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να κάνουμε τώρα.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα δούμε εμείς, να μην εμφανιζόμαστε μη σοβαροί προς τα έξω και να εμφανιζόμαστε να έχουμε μία, πραγματικά το εννοώ, δεν είμαι ονειροπόλος. Αλλιώς δεν μετράει. Αν βγαίνει ο καθένας και λέει την ιστορία του, δεν μετράει. Θα έπρεπε να υπάρχει μία ενιαία και πάρα πάρα πολύ έντονη αντίδραση ότι όσο εδώ και μη παρέκει. Και εμείς, με τα δικά μας, με τους δικούς μας βέβαια, με τα δικά μας δεδομένα. Δεν λέω πόλεμο προς Θεού.
2: Όχι, ναι, για όνομα του Θεού. Καταλαβαίνω. Προς αλλά προς μια απάντηση, δηλαδή, να σου πει ότι ξέρεις κάτι. Ναι.
0: Κατάλαβα. Μια απάντηση η οποία με μια πολύ απλή γλώσσα, λαϊκή γλώσσα, θα είναι ως εδώ και μη παρέκει.
2: Κυρταγή, πάρ' το λίγο διαφορετικά, κάπως έτσι.
0: Εμείς σας θέλουμε, σας αγαπάμε, αλλά δείτε, φτάνει. Και μην ξεχνάμε ποτέ ότι, να παραφράσω κάτι, η διεθνής πολιτική και ιδίως οι μεγάλες δυνάμεις, και η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της μεγάλη δύναμη, έτσι, έχει τη λογική της, την οποία η λογική αγνοεί.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπαστάβου.

0: Σταύρου. Άντρας Παπασταύρου, έμπειρος διπλωμάτης, πρέσβης επί τιμή, ήταν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Σήμερα.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. 2,5 λεπτά πριν από τις 11.
1: Ναι, με τρελαίνεις πώς υπολογίζεις το χρόνο.
0: Τι υπολογίζει.
1: Πώς υπολογίζει.
0: Μα άμα κάνεις ραδιόφωνο, πρέπει να βλέπεις πόσο χρόνο έχεις. Άμα τελειώνει η εκπομπή στις 11 και εσύ το θυμάσαι 11 και 10.
1: Με ξεχνάει. Με ταξιδεύει εμένα, γι' αυτό δεν.
0: Σε ταξιδεύει. Τι ταξιδεύει.
1: Ταξίδια άλλα, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Είναι που μου λείπουν αυτά τα ταξίδια.
0: Ταξιδιάρης.
1: Είμαι ταξιδιάρα ψυχή. Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ακροατή που μας ακούει από τη Στουγκάρδη, με καταγωγή από την Κατερίνη, Γιώργος Ασχλιόγλου. Πολλούς χαιρετισμούς στη Στουγκάρδη. Δεν ξέρω αν έχει πιάσει φθινόπωρο εκεί πέρα, γιατί έβλεπα, εχθές έκανα λίγο ζάπινγκ και κατέληξα να βλέπω λίγο ποδόσφαιρο. Και βλέπω στην Αγγλία ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι τι ήταν τώρα, άσχετο, αλλά βλέπω πρωτάθλημα τώρα, Premier League. Και βλέπω προπονητή με πουκάμισο, πουλόβερ και μπουφάν. Και λέω, ρε παιδιά, λέω, μήπως είναι από το περσινό πρωτάθλημα. Κάνω έτσι, όχι.
1: Τωρινό, έτσι, καλά, εντάξει.
0: Okay. Δηλαδή, Βόρεια Αγγλία κάπου ήταν, φαντάζομαι τώρα τι γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Και εσύ λες, πω. Ποιο είναι το επόμενο πανηγύρι, 26 του μήνα, εντάξει.
1: Έχει κάτι άλλο, έχει και αρχές Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν.
1: Από πανηγύρια, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν πήγα φέτος φραγκάδες, Ζαγόρι. Τεράστια εμπειρία, σου δείξω μετά βίντεο.
1: Σοβαρά.
0: Μου στείλανε.
1: Ναι, κατάλαβε.
0: Μιλάμε για εξαιρετικό τώρα παραδοσιακό, με συμμετοχή μόνο 300, με έως 300 ανθρώπων, είναι κλειστό. Δεν βγάζουμε αφήσεις εκεί, ελάτε και το ένα και το άλλο. Φαντάσου, εγώ τώρα με καταγωγή από την Πελοπόννησο πήγαινα εκεί. Στην Πελοπόννησο έχει κάτι έκο. Έχει κάτι. Εμφανίζεται η Γιώτα Σουκά.
1: Εντάξει, έχει κάτι έμπειρα πανηγύρια. Τα
0: τι έμπειρα έχουν γίνει τώρα. Τι ψάχνει
1: τώρα.
0: Έχουν γίνει Χριστός και Απόστολος. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: τελειώσαμε.
0: Χαιρετάμε. Έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς αύριο 9 η ώρα.
1: Αγγελική Λάζου μετά.
0: Αγγελική Λάζου.
1: Λένα Βασιλάκου.
0: Λένα Βασιλάκου.
1: Ήρθε. Ήρθε Λένα. Welcome back.
0: Εντάξει. Γεια χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστια καταστροφή. Είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Από την πυρηνή λέλαπα ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένων εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσια από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδα όσο οφείλουν, ανέφερε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος στον Alpha Radio 989. Ακόμα πρόσθεσε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί βρίσκονται 400.000 άνθρωποι, ενώ δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία. Την αποτίμηση των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης στη Σίβηρη Χαλκιδικής ξεκίνησαν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, οικοσκευές, επιχειρήσεις και υποδομές και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων. Εν τω μεταξύ, εκκίνησε και θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου του 2026 υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις. Συνελήφθη 80χρονος για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νέστου Καβάλας. Ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα χθες το απόγευμα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει την κυριαρχικά μας δικαιώματα, σχολιάζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει από την πλευρά της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στιγμές υπερηφάνειας στους Έλληνους φιλάθλους χάρισαν χθες ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Απόστολος Χρήστου σε δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανικό πλήγμα με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στη Μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Ισραήλ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο προημερών απέρριψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ζητώντας αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας ακολουθεί η Ελένα Βασιλάκου.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλώς επιστρέψατε όσοι επιστρέψατε. Καλό ταξίδι όσοι φεύγετε. Αρκετός κόσμος φεύγει. Υπάρχει από νωρίς αυξημένη κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής. Ήπια τα πράγματα, ομαλά στις εξόδους των εθνικών οδών. Χθες υπήρχε μια ταλαιπωρία μέχρι αργά το βράδυ για όσους επέστρεφαν από διακοπές στα αστικά κέντρα εδώ στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Λες και δεν φτάνει που επιστρέφεις από διακοπές, πρέπει να ταλαιπωρηθείς μέχρι και την τελευταία στιγμή, να βρεις κίνηση. Καλή επάνωδο λοιπόν, Δευτέρα, 17 Αυγούστου σήμερα του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και ήρθε η ώρα να σας συστηθούμε. Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια. Την Αφροδίτη την ακούτε και 3 με 5 κάθε απόγευμα τώρα το καλοκαίρι. Της αρέσει, έχω ακούσει. Κωνσταντίνος Ερέκα στη ρύθμιση των ήχων. Και Ελένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 212-212-4800. Εκεί καταγράφουμε τα δικά σας μηνύματα, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, τα σχολιανά σας, ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ και σας ακούμε. Υπάρχει το Viber μόνο για γραπτά μηνύματα, 6947-989-989. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε βεβαίως μέσω της ιστοσελίδας www.alpharadio989.gr. Από όπου και αν είστε, μας παίρνετε μαζί σας και στις διακοπές, από το κινητό, από το λάπτοπ, από το τάμπλετ, από όπου θέλετε.

είμαστε εδώ την επομένη της τραγωδίας της Αλαμίνα, την επομένη του χαμού ενός ηλικιωμένου ζευγαριού με αυτό το φρικτό τρόπο. Όχι για να οργιστούμε, είμαστε θυμωμένοι με αυτό που συμβαίνει, με αυτό που ξανασυμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Αλλά τώρα νομίζω δεν είναι ώρα για να αναζητηθούν οι ευθύνες, για να λαϊκίσουμε, για κραυγές. Πιο ήρεμα θα σταθούμε στο τι έχει συμβεί, θα αναζητήσουμε τις αιτίες, γιατί η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Αυτή την ώρα η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Αρχίζουν οι αυτοψίες, θα τα δούμε. Ακούσαμε νωρίτερα και στην εκπομπή του Αντώνη Αντωνόπουλου και του Ανδρέα Πετρόπουλου, ακούσαμε τον Δήμαρχο Σαλαμίνας. Θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρώσουμε σε κάποια σημεία της συνέντευξής του. Θα δούμε και τι οδηγίες υπάρχουν από την πρόβλεψη, από το χάρτη της πολιτικής προστασίας, του χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών. Θα ανοίξουμε τον ραδιοφωνικό φακό και σε άλλες ειδήσεις, πέρα από τις φωτιές που μονοπολούν το ενδιαφέρον, δηλαδή πραγματικά αυτό είναι το κυρίαρχο, είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Έχουμε και τα εθνικά ζητήματα, τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας.

Θα δούμε τι γίνεται και με τα φεστιβάλ, με τα πανηγύρια. Είναι ο καιρός των πανηγυριών. Έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια πολύ τα πανηγύρια στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα και συμμετέχουν πάρα πολύ και νέοι άνθρωποι και αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο να ανταμώνουμε και να χορεύουμε σε χορούς κυκλωτικούς που έλεγε και ο Νιόνιος. Και μετά θα πάμε και στα θέματα που αφορούν στην τσέπη μας. Θα δούμε ποια είναι η προετοιμασία της κυβέρνησης και των κομμάτων εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, γιατί από το 15 Αύγουστο και μετά σηκώνουν τα μανίκια, όπως είναι και το δημοσιογραφικό κλισέ στα κομματικά επιτελεία, κυρίως στην κυβέρνηση. Αναμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε όμως να κάνουμε μία στροφή γύρω από, από τη σφαίρα, γύρω από την υδρόγειο. Σήμερα είναι η 221η ημέρα της χρονιάς για τη Δύση, για τους χριστιανούς. Έχουμε 2026. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο, γιορτάζουν σήμερα ο Μύρον, ο Παύλος, η Ιουλιανή, Ευτυχιανός, Κυπριανός, Μακάριος, Στράτονος, Στρατόνικος και Φίλιππος. Για την Καθολική Εκκλησία Αγίου Ιακύνθου Γιάτσεκ του Πολωνού, προστάτη όσων κινδυνεύουν από πνιγμό. Και Αγίου Μάμαντος, προστάτη των Ιππίων. Υπάρχει και πανηγύρι για τον Άγιο Μάμα. Και εδώ θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Στην Ινδονησία γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ολλανδία από τις 17/8 του 1945, ενώ η Γκαμπόν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Γαλλία το 1960. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα της Μέλισσας. Η 17η Αυγούστου εντάσσεται μέσα στην ευρύτερη περίοδο του 7ου Σεληνιακού μήνα για το βουδιστικό και το κινέζικο ημερολόγιο, ο οποίος το 2026 διαρκεί μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Είναι ο μήνας των πεινασμένων φαντασμάτων. Και για το Ινδουιστικό εορτολόγιο είναι θρησκευτική γιορτή, έχει διάφορες Ινδουιστικές γιορτές όπως το Nag Panchami, είναι η μεγάλη και παραδοσιακή γιορτή λατρείας των φιδιών. Και για κάποιους Ινδουιστές, για κάποια εκατομμύρια Ινδουιστές, είναι πρωτοχρονιά σήμερα. Είναι η πρωτοχρονιά Μαλαγιαλάμ. Είναι αφιερωμένη, είναι η δεύτερη μέρα της νηστείας. Είναι μια ημέρα απόλυτα αφιερωμένη στη λατρεία και στις προσευχές προς τον Θεό Σίβα. Για τους μουσουλμάνους, για το Ισλαμικό ημερολόγιο, η συγκεκριμένη μέρα αντιστοιχεί στην τέταρτη μέρα του μήνα Ραμπί Αλαουάλ του έτους 1448 για τους μουσουλμάνους, εμείς 2026.

Και όλα αυτά τα αναφέρουμε γιατί στο δικό μας μικρό κόσμο ή λίγο πιο μεγάλο κόσμο τα πράγματα είναι έτσι όπως τα βλέπουμε. Λέμε είναι 17 Αυγούστου του 2026, αλλά για κάποιους ανθρώπους δίπλα μας, όχι και πολύ μακριά, είναι μια τελείως άλλη πραγματικότητα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής να δείξουμε ότι δεν υπάρχει το δόγμα της μοναδικής αλήθειας. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές οπτικές και αυτές θα αναζητήσουμε, και επειδή δεν είμαστε σοφοί και παντογνώστες, θα καλέσουμε τους ειδικούς για να μας δώσουν τα φώτα τους, για να μιλήσουμε μαζί τους και να μας εξηγήσουν. Πάμε όμως να πάρουμε μία μουσική ανάσα μέχρι το K20 που θα ακούσουμε το σήμα. Σωστά, Κωνσταντίνε?

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Και 21 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, θα είμαστε μαζί ως τη μία και πάμε να δούμε την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό σήμερα. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά της χώρας από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά βοριαδάκι 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, τα μελτέμια του Αυγούστου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός γενικά έθριος από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα στην Αττική από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πολλές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, κάτι που διατηρεί σε αυξημένη ετοιμότητα τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με τον χάρτη που έχει δώσει στη δημοσιότητα η πολιτική προστασία, στην Αττική, στην Εύβοια, στη Βιωτία, στη Φωκίδα, στη Φθιώτιδα και στην Εντολοακαρνανία είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία και η Ζάκυνθος. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι αρχές και στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών στον Εύρο και τη Ροδόπη. Και σε μεγάλο τμήμα της νησιωτικής χώρας ο χάρτης σημειώνεται στον χάρτη ότι είναι ανάλογη κατάσταση σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται και επιμέρους περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Τι σημαίνει όταν ακούμε ότι κάποιες περιοχές είναι σε υψηλό κίνδυνο, σε συναγερμό? Έχει να κάνει με την γεωγραφική κατανομή των περιοχών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ύπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά. Οι πολίτες δηλαδή καλούνται να δείχνουν την προσοχή τους, να αποφεύγουν εργασίες στην Ύπεθρο που ενδέχεται να δημιουργήσουν σπινθήρες ή φλόγα κοντά σε δάσος ή σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, γιατί και η παρατεταμένη ζέστη ξεραίνει τα χόρτα, οπότε αποτελούν ιδανικό καύσιμο υλικό τα ξερά χόρτα. Γι' αυτό νωρίτερα μας έλεγε και ο Δήμαρχος Σαλαμίνας εδώ στον Αλφα Radio 989 για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και επίσης θα πρέπει να αποφεύγουμε λοιπόν εργασίες όπως ηλεκτροσυγκόληση, όπως διάφορες αγροτικές εργασίες που μπορεί να υπάρξει σπινθήρας. Σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, είναι πολύ σημαντικό το πόσο γρήγορα θα κληθεί το πυροσβεστικό σώμα προκειμένου να επέμβει στην περιοχή. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται ενέργειες όπως να καίμε ξερά χόρτα και κλαδιά, να χρησιμοποιούμε μηχανήματα που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, αλλά και βεβαίως να μην πετάμε αναμένα ή μισοσβησμένα τσιγάρα στο δρόμο. Γενικά δεν πρέπει, αλλά πολύ περισσότερο σε τέτοιες συνθήκες. Με ζέστη και με αέρα, που βεβαίως ο αέρας υποχωρεί, δεν είναι, είναι κάπως καλύτερα, έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι σε σχέση με χθες. Αν λοιπόν αντιληφθεί οποιοδήποτε πυρκαγιά, δει καπνό, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199. Τώρα, όσοι θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να βλέπετε και οδηγίες αυτοπροστασίας. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να προστατευτείτε σε περίπτωση πυρκαγιάς.

0: Η επόμενη μέρα βρίσκει τη Σαλαμίνα να μετρά τις πληγές της. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα, αν και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Τα πύρινα μέτωπα χθες το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Εκεί έχασε τη ζωή του και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ενώ προσπαθούσε, εγκλωβίστηκε από τις φλόγες, προσπαθούσε να διαφύγει και βρήκαν φρικτό θάνατο. Σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων και γι' αυτό παραμένουν στο νησί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και προχωρούν σε στοχευμένες ρήψεις νερού, ενώ επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Και εκτός από τα δύο θύματα της φωτιάς, συνολικά 7 νεκροί φέτος το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές. Εκτός λοιπόν από τα δύο θύματα της φωτιάς χθες στη Σαλαμίνα, άλλοι 10 άνθρωποι χρειάστηκε, αντιμετώπισαν είτε αναπνευστικά προβλήματα είτε υπέστησαν εγκάβματα και χρειάστηκε η διακομιδή τους στο νοσοκομείο. 5 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, 2 γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ η μία τραυματίας φέρει εγκάβματα στο 25% του σώματός της και η κατάστασή της είναι αρκετά σοβαρή. Συνολικά 593 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα. Πολλά σπίτια και οχήματα κάηκαν στο νησί στις 12 το μεσημέρι, σε μισή ώρα δηλαδή. Αναμένεται ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για αυτοψία αλλά και για σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς αλλά και για να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Νωρίτερα στον Αντώνη Αντωνόπουλο και τον Ανδρέα Πετρόπουλο μίλησε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Αναφέρθηκε στα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά και βεβαίως εξέφρασε και τον προβληματισμό του για το ότι οι πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα. Μάλιστα αναφέρθηκε και στα αδόμητα οικόπεδα τα οποία αποτελούν ιδανική καύσιμη ύλη. Ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Για τα καθάριστα οικόπεδα είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το νησί έχει πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα. Τώρα για τα σπίτια που έχουν τους τύπους, είναι αυτονόητο ότι δεν τα καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδα όσο οφείλουν σύμφωνα με την νομοθεσία για την πυροπροστασία. Να τις κυρώσει πάλι πυροσβεστική, κάνει τους ελέγχους. Αλλά τι να πρωτοκάνεις, το νησί είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πού να πρωτοπάς, ως πυροσβεστική δηλαδή, για να επιβάλλεις τις κυρώσεις. Το καλοκαίρι έχουμε φτάνουν στις 300.000 κόσμο. Δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο για τόσο κόσμο. Από εκεί και πέρα όσον αφορά τα απορρίμματα, το Δήμος και στη συγκεκριμένη περιοχή περνάει με τακτικό ρυθμό. Αλλά όταν Σαββατοκύριακα, ειδικά εκεί στη Λεωφόρο Περιστερίων, ο κόσμος είναι χιλιάδες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να μαζεύονται κάθε μέρα, αλλά ότι μαζεύονται τακτικά, μαζεύονται. Αλλά είναι αυτό που λέμε περί υποδομών. Αυτό είναι αντικειμενικό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, 11.30, Alpha Radio 989. Θα συνδεθούμε τώρα με τον πυρομετεωρολόγο και ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θόδωρο Γιάνναρο, γιατί, τι σας είπαμε στην έναρξη της εκπομπής, θα απευθυνθούμε στους ειδικούς για να αναζητήσουμε τα αίτια και να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι σχεδιασμός μπορεί να γίνει, και γι' αυτό απευθυνόμαστε σε εσάς, κύριε Γιάνναρε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Είχαμε την φωτιά χθες στη Σαλαμίνα. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο, ευτυχώς. Το θέμα είναι ότι ξέσπασαν δύο πύρινα μέτωπα σχεδόν ταυτόχρονα. Στη μία περιοχή τα σπίτια ήταν μέσα στο δάσος. Είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων. Και ήθελα να μας εξηγήσετε, μας έχετε πει και άλλες φορές για το μικροκλίμα που δημιουργείται, για τις, ότι κάθε πυρκαγιά έχει το δικό της καιρό. Λίγο να μας εξηγήσετε το πώς μέσα σε λίγα λεπτά με τέτοια ταχύτητα πήρε τέτοιες διαστάσεις η φωτιά.
1: Κυρία Βασιλάκου, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε σίγουρα αυτή την κουβέντα για το πώς η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Ωστόσο, αν θέλουμε να δώσουμε πραγματικά απαντήσεις στο ερώτημα γιατί συνέβη μία ακόμη τέτοια πυρκαγιά με τραγικά δυστυχώς αποτελέσματα, καθώς δύο συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, θα πρέπει να κοιτάξουμε το πρόβλημα στα μάτια. Και αν θέλουμε να κοιτάξουμε το πρόβλημα στα μάτια, δεν φταίει ούτε ο κακός μας ο καιρός, ούτε ο καιρός που δημιουργεί ήδη η φωτιά. Η αιτία βρίσκεται στην απουσία διαχείρισης του τοπίου, απόφαση την οποία λάβαμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Με πολύ απλά λόγια, εγκαταλείψαμε την ύπαιθρο, αφήσαμε διαχείριστα τα δασικά καύσιμα και ταυτόχρονα αρχίσαμε εμείς οι ίδιοι να επεκτηνόμαστε μέσα στο δασικό περιβάλλον. Η πυρκαγιά λοιπόν που εκδηλώθηκε χθες στη Σαλαμίνα, όπως και αυτή που εξαπλώθηκε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό, έλαβαν χώρα σε αυτό που εμείς ονομάζουμε ζώνη διαπαφής δασών οικισμού. Εκεί πέρα τα αποτελέσματα μίας πυρκαγιάς, ακόμη και αν δεν είναι τόσο έντονη και τόσο καταστροφική όσο αυτή του Πόρτο Γερμανό, μεγενθύνονται. Και αυτό συμβαίνει διότι εκεί πέρα συγκεντρώνεται ο πληθυσμός. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να θωρακίσουμε τις κοινότητές μας. Και θωρακίζω τις κοινότητες σημαίνει ότι αρχίζω και εμπλέκω τον απλό κόσμο από το επίπεδο του οικισμού. Εάν ο απλός κόσμος δεν είναι μαζί μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πετύχουμε το στόχο της θωράκισης. Και για να έχουμε τον κόσμο μαζί μας, δεν αρκεί ένας νόμος ο οποίος από πάνω προς τα κάτω θα μας υποχρεώνει καλώς να καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο στο τι είναι η φωτιά, ποιος είναι ο κίνδυνος της φωτιάς, πώς αποτρέπω το να εκδηλωθεί πυρκαγιά και το τι κάνω πλέον όταν έχω μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή μου.
0: Άρα, καταρχάς κάνατε μία σύγκριση των δύο φωτιών. Στο Πόρτο Γερμενό είχαμε άλλες συνθήκες, είχαμε θυελώδεις ανέμους, ήταν μία φωτιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτή η φωτιά είχε άλλα χαρακτηριστικά, πάλι όμως κατευθύνθηκε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά ήταν ασύλληπτη καταστροφή που προκάλεσε, και ουσιαστικά αυτό που μας λέτε δεν είναι μόνο τα ακαθάριστα οικόπεδα, είναι το ότι το δάσος έχει μετατραπεί σε οικισμό με κάποιο τρόπο. Τα σπίτια είναι μέσα στο δάσος.
1: Ακριβώς, έχουμε μπει μέσα στο δάσος.
0: Ωραία. Άρα, τα σπίτια αυτά προφανώς δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Θα πρέπει να ανοίξουν κάποιοι δρόμοι, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν δρόμοι για να μπορούν να προσφέρουν τα πυροσβεστικά οχήματα σε τέτοιες περιπτώσεις, να κατευθύνονται γρήγορα, να μην γίνεται αυτό που έγινε χθες. Τι σχεδιασμός δηλαδή μπορεί να υπάρξει?
1: Αρχικά, εάν δεν είναι χαρτογραφημένες όλες αυτές οι περιοχές της χώρας μας, θα πρέπει να χαρτογραφηθούν. Πιστεύω ότι είναι ήδη χαρτογραφημένες με βάση τη διαθεσιμότητα δορυφορικών δεδομένων που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Και επομένως ξέρουμε για ποιες περιοχές μιλάμε. Σε δεύτερο χρόνο, πριν φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε το πώς φτάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα, που σημαίνει ότι έχει εκδηλωθεί ήδη μια πυρκαγιά, θα πρέπει να πάμε να μιλήσουμε με τον κόσμο. Και όταν λέω να μιλήσουμε, εννοώ και η πολιτεία κεντρικά και η επιστημονική κοινότητα. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε καταρχήν τον κίνδυνο να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Όπως δυστυχώς και ξεκίνησαν εχθές μέσα σε αυτήν ακριβώς τη ζώνη διαταφής.
0: Ακριβώς.
1: Και αφού εκπαιδεύσουμε τον κόσμο για να αποφύγουμε την έναρξη πυρκαγιάς, να μιλήσουμε και για το τι κάνουμε για να θωρακίσουμε την περιουσία μας. Ότι το να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας δεν είναι απλά ένας νόμος τον οποίο το κακό κράτος μας επιβάλλει να υπακούμε, ότι θα πρέπει μόνοι μας να δημιουργούμε μια ζώνη άμυνας περιμετρικά της οικίας μας. Και τέλος, το τι κάνουμε σε περίπτωση που εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, πώς συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες που δίνονται, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτως ώστε να αποφεύγουμε τραγικά δυστυχώς αποτελέσματα και απώλειας φυσικού πλούτου και φυσικά απώλειας περιουσιών και ανθρώπινων ζώων. Αυτό σημαίνει εμπλοκή άμεση με την κοινότητα. Εάν δεν το κατανοήσουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να χτυπήσουμε το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας, στη ρίζα του.
0: Άρα, ένα, η χαρτογράφηση που πιθανότατα έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Το ένα λοιπόν, το πρώτο πράγμα το που θέσατε ως προτεραιότητα, ας πούμε ότι υπάρχει χαρτογράφηση. Δεύτερον, εκπαίδευση των πολιτών. Τρίτον, θωρακίζουμε την περιουσία μας, το σπίτι μας και μετά εκπαιδευόμαστε. Μας εκπαιδεύουν οι φορείς και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες ασκήσεις δηλαδή.
1: Προφανώς όλα αυτά τα σχέδια τα οποία υπάρχουν και καλώς υπάρχουν για το πώς εκενώνεται μια περιοχή σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς ή αντίστοιχα σχέδια που υπάρχουν για πλημμύρες. Όλα αυτά είναι σχέδια τα οποία μένουν στα χαρτιά εάν δεν εμπλακεί ο απλός πολίτης. Εάν δεν εμπλέξουμε τον άνθρωπο που ήταν στην περιοχή στη Σαλαμίνα εχθές του, τι κάνει σε περίπτωση μια δασικής πυρκαγιάς, δεν μπορούμε να περιμένουμε τη στιγμή της κρίσης που θα καίγεται ο τόπος, η περιουσία του, εκείνη τη στιγμή να εφαρμόσει ένα σχέδιο στο οποίο δεν έχει ποτέ εκπαιδευτεί και προφανώς δεν γνωρίζει. Θα έπρεπε θεωρητικά να το γνωρίζει και να το έχει διαβάσει. Ναι. Αλλά όλοι μαθαίνουμε από την πράξη.
0: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να πάμε από κάτω και να τα υλοποιήσουμε στην πράξη. Όλα αυτά ξεκινώντας από κάτω και πηγαίνοντας προς τα επάνω. Γιατί ξαναλέω, χωρίς τους απλούς πολίτες,
0: δεν μπορεί να πετύχει.
1: Μια ελπίδα θωράκισης.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί στη θεωρία, έστω και έχει κάποιος μελετήσει και έχει διαβάσει, είναι τελείως διαφορετικό στην πράξη τη στιγμή που επικρατεί πανικός επί της ουσίας. Και αν όχι πανικός, κάποιος φόβος σίγουρα. Είμαστε ταραγμένοι, δεν μπορεί να τα κάνουμε. Πρέπει να εκπαιδευτούμε για να τα κάνουμε σωστά. Άρα ξεκινάει από τη βάση, εκπαίδευση, ασκήσεις. Αυτό η πολιτεία θα μπορούσε να το αναλάβει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, από την κεντρική κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις παλιές κοινότητες τις λεγόμενες, από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Από την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Και γνωρίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει περιορισμένους πόρους, περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ωστόσο θα πρέπει με αυτούς τους πόρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί η πολιτική προστασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια να προχωρήσουμε προς τα επάνω. Το κεντρικό κράτος, οποιοδήποτε, όχι μόνο της Ελλάδας, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Χρειάζεται τους απλούς πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό δεν είναι μια κουβέντα θεωρητική, ξέρετε, περί ατομικής ευθύνης. Σε μια φυσική καταστροφή εμπλεκόμαστε όλοι σαν άνθρωποι. Επομένως θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε και για να αποτρέψουμε την καταστροφή και το τι κάνουμε όταν εξελίσσεται η καταστροφή και το τι κάνουμε αφού ολοκληρωθεί η καταστροφή, δηλαδή στο μετακαταστροφικό πλέον στάδιο. Όλα αυτά εμπεριέχουν την έννοια του πολίτη. Αν δεν τον έχουμε μέσα στην εξίσωση, μην περιμένουμε ότι απλά από πάνω το κράτος θα λειτουργήσει και θα αποτρέψει όλη την φυσική καταστροφή. Είναι αδύνατο, ξαναλέω, όχι μόνο για την ελληνική πολιτεία, για οποιαδήποτε άλλο κράτος όλου του πλανήτη.
0: Ναι, για οποιαδήποτε κοινωνία. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και κλείνοντας θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμη, αν έχουμε κάποια εκτίμηση σε σχέση με την καταστροφή που έχει προκληθεί στην Σαλαμίνα.
1: Δορυφορικά δεν έχουμε ακόμα.
0: Δεν έχουμε ακόμα.
1: Δεν μπορούμε να δώσουμε κάποιο μέρος
0: για τα πράγματα
1: που έχουν κάνει.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Χαρά μου. Καλημέρα.

Ακούσαμε λοιπόν τι μελγενέστε, αν θέλουμε να, τι πρέπει να γίνει, αν θέλουμε να μην είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι. Τα αίτια της καταστροφής, οι συνθήκες που επέτρεψαν στις φλόγες να εξαπλωθούν με εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα, εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Σήμερα αρχίζουν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Η φωτιά ήταν ραγδαία, η εξάπλωσή της. Μέσα σε 7 λεπτά έγινε ό,τι έγινε. 2 νεκροί, 10 άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν στα νοσοκομεία, οι 9 εκ των οποίων εγκαυματίες. Ανυπολόγιστες καταστροφές, δεν είναι μόνο τα οχήματα, τα σπίτια, είναι και ο φυσικός πλούτος.

θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κλίμα. Δεν θέλουμε, δεν είναι ο στόχος μας να σας μαυρίσουμε την ψυχή, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση. Κάθε καλοκαίρι είναι δύσκολη κατάσταση. Και δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα, είναι και η φωτιά που είχαμε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Άρχισε από σήμερα και εκεί η καταγραφή των ζημιών. Οι αρμόδιες επιτροπές έχουν συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και σε επιχειρήσεις για να καταβληθούν και οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Μεθαύριο, Τετάρτη 19 Αυγούστου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη Σαλαμίνα. Θα βρεθεί λοιπόν εκεί το κυβερνητικό κλιμάκιο, θα πάει στο πεδίο της Πυρκαγιάς και στη συνέχεια θα γίνει σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασανδρίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι αποζημιώσεις. Έχει ξεκινήσει ήδη και θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην Σίβηρη του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Οπότε μέχρι τις 12 Οκτωβρίου υπάρχει η δυνατότητα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με το θέμα των πυρκαγιών, γιατί έχουν, είδαμε και τις εικόνες στην Ανατολική Μάνη από το Μπουρίνι που έπληξε το Σάββατο την περιοχή. Έγιναν καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες. Αυτό ήταν κάτι που τουλάχιστον εγώ δεν το θυμάμαι να το έχει ξαναζήσει η περιοχή. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Και οι κάτοικοι, πάρα πολλοί κάτοικοι, πάρα πολλοί οδηγοί παγιδεύτηκαν μέσα στα οχήματά τους και μια γυναίκα χτυπήθηκε και τραυματίστηκε από κεραυνό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των πυρκαγιών των προηγούμενων ετών. Στα Τρίκαλα, στο Γενέση Τρικάλων, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Στα Λεύκα Μεσολογγίου, στην περιοχή Κριτσάς, στο Λασίθι της Κρήτης, στην Σκύρο, η μεγάλη δασική

των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής. Σας διαβάζω την ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟΗ. Η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερορίες κτλ. Δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας, αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους. Να σημειώσουμε ότι την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας καλούνται να ελέγξουν οι εφοριακοί και καταγγέλνουν ότι δεν εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία και ότι γίνεται υπέρβαση του ωραρίου. Η Ομοσπονδία λοιπόν καλεί τη διοίκηση της ΑΔΕ να προσέλθει στον απαιτούμενο και θεσμικά προβλεπόμενο διάλογο για την επίλυση των σοβαρών αυτών ζητημάτων. Από σήμερα λοιπόν μέχρι 26 Αυγούστου απέχουν από τα καθήκοντά τους, απεργούν οι εφοριακοί. Και επειδή δεν υπάρχει μόνο το μαύρο, υπάρχει και το άσπρο, δεν υπάρχουν μόνο τα προβλήματα, υπάρχουν και στιγμές χαράς, έξω πάμε καλά. Που έλεγε και ο Εθνάρχης, ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6-15 μέτρα, όπως πάντα ο Ντουμπλάντης στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Βοηθάει όμως αυτό και τον Μανώλο, τον δικό μας πρωταθλητή, να πετυχαίνει καλύτερες επιδόσεις όταν έχει τόσο υψηλά στάνταρ. Πρωταθλητής στα 100 μέτρα στο Ίπτιο, αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά.

Και με έπαθλο μια θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, διεξάγεται σε 5 δόσεις, ο δεύτερος προκριματικός γύρος της διοργάνωσης. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις σε Σέρες, Λιβαδιά και Καλλιθέα, καθώς κοντράρονται ομάδες της Super League. Στις Σέρες, πιο συγκεκριμένα, σήμερα στις 9, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το Βόλο. Οι Κιανόλευκοι επέστρεψαν στη μεγάλη κατηγορία, ενώ οι Θεσσαλοί είχαν μια πετυχημένη σεζόν με τη συμμετοχή τους στα play-off 5-8. Ακριβώς μία ημέρα μετά, αύριο δηλαδή πάλι την ίδια ώρα στις 9, ο Λεβαδιακός, η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος της περασμένης σεζόν, περιμένει στο Λάμπρος Κατσόνη στον Αστέρα Τρίπολης. Άλλαξαν αρκετά στους βιωτούς τη στιγμή που οι Αρκάδες θέλουν κάτι καλύτερο από την σεζόν που έζησαν. Επίσης σε ουδέτερο στο El Paso, αλλά και χωρίς κόσμο, η Καλαμάτα που επανέκαμψε στη Super League υποδέχεται τον Πανετολικό με τον Τίτορμο να έχει φιλοδοξίες. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα του δεύτερου προκληματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλλιθέα Λάρισα, στις 6 στο γήπεδο του Μακεδονικού Νεάπολης Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Σερών Ηρακλής Βόλος. Αύριο τα παιχνίδια στο Περιστέρι Ατρόμητος Αθηνών Πύργος, στις 7 και στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης.

Έχουμε απειλές της Τεχεράνης στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού έκανε γνωστό ότι υπάρχει ένα σχέδιο οικονομικής ανταμοιβής για όλους όσοι σκοτώσουν ή εχμαλωτήσουν Αμερικανό στρατιώτη, διπλασιάζοντας μάλιστα τον πόνους για τις Ιρανές. Η Μέση Ανατολή εκενώνεται. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ευτυχής για την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Επικήρυξη λοιπόν ύψους 3.

30.000 δολαρίων για Αμερικανούς στρατιώτες από την Τεχεράνη, ενώ απειλούν ότι θα σου σπάσουμε τα πόδια τον Αμερικανό πρόεδρο. Μία διελκυνιστίδα, μία κόντρα με τον πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εναντίον του Ιράν, και παρά τα όποια σχέδια και τις όποιες κατά καιρού συμφωνίες για εκεχηρία, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με ανυπολόγιστες οικονομικές επιπτώσεις. Πέραν βεβαίως από τις ανθρώπινες απώλειες, από τις καταστροφές σε υποδομές και από το πόσο αλλάζει η καθημερινότητα από τη μια στιγμή στην άλλη κυριολεκτικά.

0: Βλέπω εδώ μία είδηση στο διαδίκτυο. Σε τελείως άλλο κλίμα, γήπας δεν άφηνε αεροπλάνο να πετάξει στην Κρήτη και χρειάστηκε να παρέμβει το πυροσβεστικό σώμα. Πού έγινε αυτό? Έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και όπως αναφέρει στο σελίδα patris.gr, ένας γήπας προσγειώθηκε στο φτερό αεροπλάνο που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει χθες βράδυ από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Το πτηνό, το αρπακτικό, δεν έδειξε να ενοχλείται. Αντιθέτως, βολεύτηκε στο φτερό, κάτι που όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Έπρεπε να αναχωρήσει, έπρεπε να απογειωθεί το αεροπλάνο και γι' αυτό έπρεπε να απομακρυνθεί το πτηνό. Συμβαίνει αυτό και είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο και στη διάρκεια της πτήσης. Τέλος πάντων, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για το συμβάν και εκείνοι με τη σειρά του στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προσπάθησαν να απομακρύνουν το γήπα ανεπιτυχώς και έτσι κλήθηκε η πυροσβεστική για να συνδράμει. Με σκάλα, ειδικό εξοπλισμό και άριστο χειρισμό κατόρθωσαν τελικά οι πυροσβέστες να πιάσουν τον γήπα και να τον απομακρύνουν από το αεροπλάνο και έτσι έστω και με καθυστέρηση η πτήση αναχώρησε. Και εμείς είμαστε σε θέση απογείωσης, είναι εδώ ο Βίκτορ Σαμουήλ. Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον, 12 η ώρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό δελτίο.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι έχεις πρώτη είδηση?
1: Έχουμε κίνηση, έχουμε έναν κίνηση με τον ελαφρά τραυματία, έχουμε που αναφέραμε, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ξεκινάμε.
0: Ξεκινάμε με δυσάρεστες ειδήσεις. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Ένας ελαφρά τραυματίας από τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με μπλοκή φορτηγού και αυτοκινήτου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τη Λυκόβρηση. 2 νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστια καταστροφή είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Από την πυρηνή Λέλαπα, ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένων εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους όσο οφείλουν, ανέφερε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος στον Alfa Radio 989. Ακόμα πρόσθεσε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί βρίσκονται 300.000 άνθρωποι, ενώ δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο. Αυτή την ώρα η σύσκεψη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας με τον Κώστα Κατσαφάδο, με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς της Σαλαμίνας για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών και την απεζημίωση των πληγέντων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Τολοακαρνανία. Την αποτίμηση των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης της Σίβηρη Χαλκιδικής ξεκίνησαν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, οικοσκευές, επιχειρήσεις και υποδομές και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων. Εν τω μεταξύ, εκκίνησε και θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου του 2026 η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις. Συνελήφθη 80χρονος για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νέστου Καβάλας. Ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα χθες το απόγευμα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεων. Με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σχολιάζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει από την πλευρά της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάνω από το στόχο κινήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, φτάνοντας στα 5,725 δις ευρώ το πρώτο εφτάμηνο του 2026. Στιγμές υπερηφάνειας χάρισαν στους Έλληνες φιλάθλους ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Απόστολος Χρήστου σε 2 διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης, ενώ ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, επιβεβαίωνοντας πως ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Κολύμβησης. Ρωσική επίθεση είχε στόχο στη διάρκεια της νύχτας υποδομές στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στη νότια επαρχία της Οδυσσού στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ουκρανικές αρχές. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση της Ουκρανίας με ντρόουνς εναντίον στην νότια περιφέρεια Αστραχάν της Ρωσίας, σημείωσε τοπικός κυβερνήτης. Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Ισραήλ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο προημερών απέρριψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζητώντας αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι ελπίζει πως η προσωπική συνεννόηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκούν θα τους ξαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι θα μειώσει το εύρος των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων με τη Σεούλ.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά, εθρίως θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, δεύτερη ώρα εκπομπής. Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε κυρίως με τις πυρκαγιές και την τραγική απώλεια δύο ανθρώπων στην Σαλαμίνα του ηλικιωμένου ζεύγους χθες από την πυρκαγιά. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα αναφερθούμε και στα εθνικά θέματα και κυρίως στην ένταση, όχι ακόμη κρίση, στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο με τα θαλάσσια πάρκα εν ώψη της οριοθέτησης των θαλασσίων παρκών, η κίνηση που έκανε η Άγκυρα. Θα μιλήσουμε με τον διεθνολόγο, πολιτικό επιστήμονα Θόδωρο Τσίκα. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας κύριε Βασιλάκου, καλή εβδομάδα.
0: Έχουμε λοιπόν ένα σαφές μήνυμα προς στην Άγκυρα από την Αθήνα ότι η ανακήρυξη των τουρκικών εθνικών θαλάσσιων παρκών σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν προσφέρει, δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Αυτό είναι το μήνυμα της Αθήνας, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που έρχεται σε απάντηση της προκλητικής κίνησης της Άγκυρας να προχωρήσει στα θαλάσσια πάρκα, προφανώς ως απάντηση είναι μια πολιτική απάντηση, όχι στρατιωτική, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της δικής μας πλευράς.
1: Ναι, σωστά το περιγράφετε. Να εξηγήσουμε το εξής, ότι ό,τι κάνει μια παράκτια χώρα στα χωρικά της ύδατα είναι δικαίωμά της, διότι ναι, και ασκεί εθνική κυριαρχία. Όταν κάνει κάτι στα διεθνή ύδατα χωρίς συνεννόηση με την παράκτια χώρα που έχει απέναντι ακτές, αυτό δεν έχει νομική ισχύ. Mm-hmm. Διότι ό,τι κάνεις στα διεθνή ύδατα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης. Αυτό λέει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Υπό αυτή την έννοια ορθώς επισημαίνεται ότι δεν έχει νομική ισχύ το τμήμα εκείνο των θαλάσσιων πάρκων που κήρυξε η Τουρκία εκτός των χωρικών της υδάτων.
0: Ακριβώς.
1: Η Ελλάδα, ναι. Ναι. Αυτό τώρα ξέρετε είναι ένα brand fair. Είπατε μάλιστα μια πολύ σωστή έκφραση που μου αρέσει, είναι εν ώψη οριοθέτησης. Ναι, γιατί, ναι, γιατί ακριβώς αυτό είναι η ουσία. Οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, έχουν μπει κατά κάποιο τρόπο σε έναν ανταγωνισμό να διακηρύξουν δικαιώματα που θεωρούν οι ίδιες ότι έχουν. Μιλάμε για δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης σε διεθνή ύδατα, προσπαθώντας να ενισχύσουν τις θέσεις τους εν ώψη της διαπραγμάτευσης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και αυτό οδηγεί σε ορισμένες, ας πούμε, μονομερείς ενέργειες, οι οποίες δεν είναι αποδεκτές από το διεθνές δίκαιο. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα ορθώς ή έχει οριοθετήσει τα δικά της θαλάσσια πάρκα μόνο εντός των χωρικών της υδάτων, όμως στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον οποίο αναφέρατε και εσείς στην αρχή, ναι, έχει και η Ελλάδα συμπεριλάβει τμήμα των διεθνών υδάτων πέρσι. Ναι. Κάτι το οποίο προκάλεσε διαμαρτυρίες και από την Τουρκία, αλλά και από την Αίγυπτο. Διότι σε εκείνα τα σημεία των διεθνών υδάτων επικαλύπτονται διεκδικήσεις των παράκτιων χωρών. Ούτε αυτό έχει νομική σημασία.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι δημιουργείται ένταση από αυτό το πράγμα. Κάθε τώρα πλευρά διακηρύσει τη δική της θέση εν ώψη ακριβώς της διαπραγμάτευσης που κι εσείς αναφέρατε.
0: Πάντως και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τα θαλάσσια πάρκα, θέλω να πω ότι είναι λίγο σαν η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, είναι σαν 12χρονα παιδιά ποιος ξεκίνησε πρώτος, ας πούμε. Έγινε πρώτα το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Έπρεπε κάπως να θωρακιστούμε. Έγιναν αυτές οι κινήσεις από την διπλωματία.
1: Εμείς έναντι του τουρκολιβικού μνημονίου πήγαμε αργότερα και κάναμε τη μερική οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, όπως λέγαμε. Ένα χρόνο μετά. Δηλαδή, ξέρετε, το κάθε πράγμα έχει την αντιστοίχησή του. Αυτό είναι πιο ισχυρό νομικά σε σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο από ότι έχουν σχέση με τα θαλάσσια πάρκα. Τώρα, βέβαια, και οι Τούρκοι λένε ότι και εμείς το τουρκολιβικό μνημόνιο το κάναμε, διότι η Ελλάδα με την Αίγυπτο και το Ισραήλ και την Κύπρο,
0: ναι,
1: πήγαν να μας αποκλείσουν από τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν βγαίνει άκρη σε αυτό, να ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι η μόνη λύση, όχι θεωρώ, δεν είναι η μόνη λύση,
0: ναι,
1: είναι ότι πρέπει να επιταχύνουμε τον ελληνοτουρκικό διάλογο και να προχωρήσουμε γρήγορα στην οριοθέτηση των παλαισίων ζωνών. Είτε μέσω διαπραγμάτευσης, είτε με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Διότι μέχρι να το κάνουμε αυτό, θα γίνονται κινήσεις και αντικινήσεις συνέχεια.
0: Ναι. Και βλέπουμε ότι ενώ υπήρχε μία ηρεμία τον τελευταίο καιρό και παραβιάσεις γίνονται και ένταση, όχι στρατιωτική, αλλά πολιτική.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στη διπλωματική σκακέρα γίνονται κινήσεις. Και αυτά,
1: ναι,
0: τι σημαίνουν? Θέλω λίγο να φωτίσουμε αυτή την πλευρά.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα σας πω. Και ως προς το θέμα, πάντοτε να ξέρετε από κάτω είναι τα ανοιχτά προβλήματα και εκκρεμότητες που δεν έχουμε κατορθώσει να λύσουμε με την Τουρκία εδώ και 50 χρόνια. Θα σας πω τώρα, μου λέτε για τις παραβιάσεις. Τι γίνεται?
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα έχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Λοιπόν, τι έχει? Έχει ένα αέριο χώρο μεγαλύτερο από τα χωρικά της ύδατα. Δηλαδή, ενώ τα χωρικά μας ύδατα είναι στα 6 μίλια, έχουμε ανακηρύξει μονομερώς ένα αέριο χώρο στα 10 μίλια. Αυτή η διαφορά των 4 μιλίων δεν την αναγνωρίζει η Τουρκία. Οπότε κατά καιρούς μπαίνει, και οι περισσότερες παραβιάσεις γίνονται σε αυτό το εύρος, της διαφοράς των 4 μιλίων του εναερίου χώρου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κατά καιρούς μπαίνει για να δείξει ότι εμείς δεν το αναγνωρίζουμε. Μπορεί για κάποιο χρονικό διάστημα να μην γίνονταν, αλλά εγώ ήμουν βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα ξαναγίνουν, διότι και η Τουρκία, μέχρι να λυθούν όλες αυτές οι διαφορές, δεν θέλει να δείξει ότι αναγνωρίζει έστω σιωπηρά τη διαφορά αυτή που έχει η Ελλάδα στον αέριο χώρο της σε σχέση με τα χωρικά ύδατα. Διότι το Διεθνές Δίκαιο λέει ότι ο αέριος χώρος πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στα χωρικά ύδατα που είναι από κάτω του. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, επομένως καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν πρόκειται να λήξουν παρά μόνο όταν φτάσουμε στο θέμα της διευθέτησης των ελληνοτουρκικών διαφορών. Και επειδή βλέπουμε ότι συνεχώς θα γίνονται κινήσεις, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε για το μέλλον, για το αόρατο και αόριστο μέλλον, να αναβάλουμε δηλαδή το θέμα της επίλυσης των διαφορών, γιατί κατά καιρούς θα μας δημιουργούν προβλήματα και τριβές.
0: Ναι, έχουμε υποτίθεται ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας,
1: ναι,
0: ακόμη και για την επίλυση του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης πρέπει να είναι πρόθυμη και η άλλη πλευρά.
1: Ναι, είναι, κοιτάξτε, ουσιαστικά ο διάλογος που γίνεται με την Τουρκία είναι για να δούμε τους όρους με τους οποίους θα πάμε.
0: Mm-hmm. Γιατί εμείς λέμε μία μόνη διαφορά.
1: Μία, ναι, οπότε γίνεται τώρα μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό, αλλά ξέρετε, αυτό μπορεί να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή, περιμένουμε. Τι περιμένουμε? Βλέπουμε ότι η Τουρκία, έτσι, αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός, ενισχύεται, διότι έχει μια καλή γεωπολιτική θέση, έχει άλλου τύπου, έχει αμυντική βιομηχανία, και το δεύτερο, εστατός στο ΝΑΤΟ, αναπτύσσεται και διπλωματικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό είναι μια αντικειμενική πορεία. Δεν θα σταματήσει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, θα υπάρχει τόσο μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εάν αρχίσει αυτή η ισορροπία να διαταράσσεται, καταλαβαίνετε ότι οι όροι θα είναι πιο δύσκολοι στο μέλλον.
0: Mm-hmm. Να το πω, και η έτσι. Διαπραγμάτευση, ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια.
0: Ναι. Επειδή είμαστε σε προεκλογική επί της ουσίας περίοδο, εκτιμάτε ότι είναι κάτι το οποίο θα προωθηθεί εντός των επόμενων μηνών, πριν από τις εκλογές? Μία εκτίμηση τώρα σε σχέση με τη δική σας διέστηση.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι προεκλογικές περίοδοι δεν προσφέρονται για θέματα τέτοια, διότι ξέρετε, κάθε συμφωνία έχει κάποιες αμοιβές παραχωρήσεις.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι εύκολο να αναλυθεί το πολιτικό κόστος. Ας το πω έτσι. Κακώς κατά τη γνώμη μου. Έτσι, κακώς. Δεν συμφωνώ, αλλά αυτή είναι η πρακτική.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να δημιουργείται ένα περιβάλλον, ώστε αμέσως μετά να μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα. Και η Τουρκία κάποια στιγμή θα βρεθεί, αν όχι το 2007, το 2008 σίγουρα, σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χάσαμε λίγο, δεν αξιοποιήσαμε τόσο πολύ τα 2 χρόνια αυτά που μεσολάβησαν, που δεν υπήρχαν εκλογικές αναμετρήσεις στις 2 χώρες.
0: Ναι,
1: κάποια στιγμή σταμάτησα, τόνισε ο διάλογος που είχαμε ξεκινήσει. Γι' αυτό η σημασία του να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες είναι μεγάλη. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι πάντοτε θα είναι έτσι τα πράγματα. Οι διάβλοι ανοιχτοί είναι χρήσιμοι. διότι τις διαφορές απόψεων δεν τις κάνουν κρίσεις και εντάσεις στο Αιγαίο, έτσι. Είναι μόνο διακηρυκτικές. Τώρα, αυτοί υπογράψαν ένα διάταγμα, εμείς υπογράψαμε ένα άλλο. Έκανε μια δήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών της μιας πλευράς, στο Υπουργείο Εξωτερικών της άλλης. Οκ.
0: Ένας πόλεμος ανακοινώσεων είναι. Ναι, ένας πόλεμος ανακοινώσεων. Άρα, εκτιμάται ότι δεν θα έχουμε κάτι άμεσα, παρότι θα έπρεπε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Πιο ωραία από μένα, κυρία Βασιλάκου. Το διαμορφώσατε ωραία. Έτσι νομίζω. Δεν πρέπει να αφήνουμε το χρόνο να περνάει. Διότι προστίθεται νέα προβλήματα, νέες διαφορές, νέες διεκδικήσεις. Και αυτά κάνουν όλο ένα πιο προβληματική την τελική επίλυση των διαφορών και των εκκρεμωτήτων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη χάρηκα έτσι την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Σας
1: χαιρετώ επίσης.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δώδεκα και 21 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Viber μόνο για γραπτά μηνύματα 6947-989-989 και το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Να πούμε την καλημέρα μας στον ακροατή του σταθμού, τον Γρηγόρη. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Επίσης, να πούμε ένα καλό μεσημέρι στη φίλη Δέσποινα που μας ακούει από τις διακοπές. Χρόνια πολλά κιόλας. Γιόρταζες τις προάλλες, το 15 Αύγουστο. Στην Χριστίνα και το Χάρη επίσης. Ναι, σας ευχαριστούμε.

Ωραία, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο ακροατή που μας ενημέρωσε νωρίτερα για το τροχαίο που είχαμε. Το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ για το τροχαίο στην Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ένα πλάκι, ένα φορτηγό και ένα γιοταχή. Είχαμε και έναν τραυματία. Συνεργεία εργάστηκαν προκειμένου να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα και να ομαλοποιηθεί η κίνηση στο σημείο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφίσου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μποτιλιάρισμα προκλήθηκε από Μεταμόρφωση μέχρι και Λυκόβρηση.

και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είχε κίνηση από νωρίς το πρωί, καθώς υπάρχει ένα δεύτερο κύμα αδιούχων του Αυγούστου, που σήμερα αρχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αναφερθήκαμε στις φωτιές εδώ στην Σαλαμίνα, στο διπλό πυρηνό μέτωπο σε Περιστέρια και Σελίνια, με τον τραγικό απολογισμό το ζεύγος των ηλικιωμένων που εγκλωβίστηκε μέσα στο, κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, να γλιτώσει από τις φλόγες. Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από την φωτιά στα Περιστέρια, οχήματα επίσης. Αυτήν την ώρα βρίσκεται στο νησί ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για αυτοψία και ακολουθεί η σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επιποδός, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων και οι πυροσβέστες προχωρούν σε ρήψεις νερού με χειρουργικές κινήσεις, συνδράμουν βεβαίως τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Με αναπνευστικά προβλήματα και με εγκάβματα, 10 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, 9 με εγκάβματα, ένας με αναπνευστικά προβλήματα από την καθώς εισέπνευσε καπνούς, ενώ συνολικά 593 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή στην επιχείρηση που έκανε το λιμενικό και το πυροσβεστικό σώμα σε συνεργασία. Επιχειρήθηκε νωρίτερα να αναλύσουμε τα βαθύτερα αίτια της πυρκαγιάς. Ακούσαμε τον Δήμαρχο, ο οποίος μας μίλησε για τα καθάριστα οικόπεδα. Θα δούμε, διενεργείται προανάκριση από το πυροσβεστικό σώμα και θα δούμε ποια είναι τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Στην Καβάλα συνελήφθη ένας ηλικιωμένος, ένας 80χρονος, για εμπρισμό από πρόθεση. Αυτός κρίνεται, σύμφωνα με την αστυνομία, ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, ο ηλικιωμένος έβαλε σκόπιμα τη φωτιά, χρησιμοποίησε φλόγα για να κάψει ξερά χόρτα. Γιατί έτσι έκρινε ότι έπρεπε να κάνει, με τέτοιο αέρα να βάλει φωτιά. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και σήμερα οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Χθες το πρωί στην Καβάλα η πυροσβεστική έκανε εκτεταμένους ελέγχους αλλά και αυτοψία στην περιοχή Παλιό, την τουριστική περιοχή Παλιό. Γιατί υπήρξαν καταγγελίες ότι κάποιοι έκαναν μπάρμπεκιου στις αυλές των σπιτιών τους. Κυριακή, μετά το 15 Αύγουστο, αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου παρότι υπήρχε οδηγία. Είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους χθες. Στη Χαλκιδική, που μεθαύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Κώστα Κατσαφάδο θα μεταβεί στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με βάση τις πρώτες καταγραφές έχουν καεί ολοσχερώς 2-3 σπίτια, ενώ άλλα 6 ή και 7 ίσως έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Συνολικά 20 περιοχές σε όλη τη χώρα είναι σε πορτοκαλί συνεγερμό, είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα. Ανάμεσα στις 20 αυτές περιοχές είναι και η Αττική, η Εύβοια και η Βιωτία. Εκτός συνόρων, στο Βέλγιο σταμάτησε η πορεία της μεγάλης πυρκαγιάς από το Βέλγιο προς τη Γερμανία. Γιατί η ασθενής βροχή και η μείωση της έντασης των ανέμων βοήθησαν το έργο της πυρόσβεσης και η πυρκαγιά πρόλαβε όμως να κατακάψει περίπου 30.000 στρέμματα και είναι η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου. Η φωτιά, οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση 300 μέτρων από τα γερμανικά σύνορα. Περίπου 30 κάτοικοι της περιοχής εκεί, στη Γερμανική Μεθόριο, απομακρύνθηκαν πολιτικά. Είχε το δικό τους 112 εκεί.
Στην Κροατία, 4 άνθρωποι συνελήφθησαν για εμπρησμό, είναι ύποπτοι για εμπρησμό, μετά τις πυρκαγιές της περασμένης εβδομάδας στις ακτές της Κροατίας στην Αδριατική. Την ίδια ώρα στη Βενεζουέλα, ισχυρές βροχές και πλημμύρες, με τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 έφηβες, οι οποίες παρασύρθηκαν από χύμαρο.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Πάμε να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα προσπαθήσουμε πάλι να επανέλθουμε σε άλλο ύφος, με άλλη διάθεση, έτσι να κλείσουμε κάπως πιο αισιόδοξα την εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δώδεκα και μισή, είπαμε να κλείσουμε αισιόδοξα και τώρα μόλις με ενημερώνει η Μαρία Καραουλάνη ότι έχουμε φωτιά στην Αργυθέα Κοροπίου. Μήνυμα, είχε σε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Δεν εκενώνεται η περιοχή, απλά καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και ας ευχηθούμε να γρήγορα να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά. Είναι πολύ σημαντικό να δράσουν γρήγορα και να σβηστεί αμέσως, γιατί αυτό που λέμε, ότι αν πιαστεί η φωτιά στην αρχή είναι όλα καλά, αν μετά ξεφύγει, άστα να πάνε.

κατά την έναρξη της εκπομπής σας έλεγα για το ότι για κάποιους Ινδουιστές είναι η πρωτοχρονιά. Και βλέπω τώρα δυστυχώς ότι τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν σε Ινδουιστικό ναό στο κρατήδιο Μπιχάρ στην Ανατολική Ινδία. Το πλήθος των πιστών είχε συγκεντρωθεί για να τιμήσει τον θεό του Ινδουισμού Σίβα, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είναι διασταυρωμένες, έπεσε πάνω σε πιστούς στήλος ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει, να προκληθεί πανικός, και στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τον ναό οι πιστοί ποδοπατήθηκαν και υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα. 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αυτός ο τραγικός απολογισμός. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σήμερα σε ποδοπάτημα σε Ινδουιστικό ναό στην Ανατολική Ινδία.

Υποσχεθήκαμε όμως να σας φτιάξουμε τη διάθεση και τελικά όλο δυσάρεστες ειδήσεις σας λέμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όλο όπου και να κοιτάξεις γύρω σου συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Από την άλλη, την ίδια στιγμή που μία τραγωδία βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι όλα σκοτεινά και δυστοπικά, υπάρχουν, εκεί που είναι το σκοτάδι, υπάρχει πάντα και το φως. Αρκεί να στρέψει κάποιος το βλέμμα του λίγο πιο πέρα.

οι καλές ειδήσεις μας έρχονται από τον αθλητισμό. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθήσαμε χθες τον αγώνα του Μανώλη Καραλή, στα 6 μέτρα κατάφερε και πέταξε αυτό το υπερταλαντούχο αγόρι. Και επιστρέφει από την Αγγλία, από τον Μπέρμιγχαμ, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με ακόμη ένα μετάλλιο για τη χώρα μας. Το άλλο είναι του Μίλτου Τεντόγλου στο Αλμαϊς Μίκος. Και αυτό είναι το άλλο, το αργυρό μετάλλιο, όχι το χρυσό, το αργυρό μετάλλιο από τον Μανώλη Καραλή στο Άλμα Επικοντό.

και δεν είναι μόνο τα τρία σκαλιά του βάθρου που έχουν σημασία και αξία. Οποιοσδήποτε αγώνα, σε οποιαδήποτε θέση, είναι σπουδαίο. Έτσι βλέπουμε τη Γαλανόλευκη να ανεμίζει. Η εθνική ομάδα Ensemble κατέκτησε την 23η θέση μεταξύ 42 χωρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής που έγινε στη Φραγκφούρτη. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε την πρόκρισή της, πήρε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία της εθνικής ομάδας Ensemble προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

θα πάμε πίσω τώρα, θα πάμε πίσω στο χρόνο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Χρειάζεται συστάσεις αυτός ο υπερταλαντούχος, κορυφαίος Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ για το Οργισμένο Είδωλο, την ταινία του 1980 που πήρε Όσκαρ καλύτερου πρώτου ανδρικού ρόλου, αλλά και για την ταινία Νονός 2 το 1974 που πήρε το Όσκαρ καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου. Πάρα πολλά βραβεία έχει πάρει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και έχει συνεργαστεί για πάρα πολλά χρόνια με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Σήμερα λοιπόν γίνεται 83 ετών. Έχει συνολικά 7 παιδιά. Το 7ο, την κόρη του, την απέκτησε το 2023, τον Απρίλιο του 2023, με την σύντροφό του, αρκετά νεότερη. Έτσι ασχολείται με το Tai Chi και με άλλες πολεμικές τέχνες, η σύζυγός του, η Tiffany Chen. Έχει κερδίσει και χρυσές σφαίρες και Όσκαρ και για φέτος αναμένεται τώρα να βγει 28 Αυγούστου η πρωταγωνιστή στο ψυχολογικό θρίλερ «Ο ψιθυριστής», το οποίο κάνει πρεμιέρα σε ψηφιακή πλατφόρμα στις 28 Αυγούστου. Εκεί λοιπόν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο υποδύεται τον έναν συνταξιούχο detective και προσπαθεί να λύσει μία υπόθεση συνδεδεμένη με έναν κατασυρωή δολοφόνο, με έναν serial killer. Και η υπόθεση είναι βεβαίως της ταινίας, είναι βασισμένη στο ομώνυμο αστυνομικό μυθιστόρημα του Alex North που κυκλοφορεί εδώ στη χώρα μας από τις εκδόσεις Bell και είναι ένα παγκόσμιο best seller. Αυτή είναι η μία ταινία που βγαίνει στην πλατφόρμα Netflix στις 28 Αυγούστου και η επόμενη ταινία σε τελείως άλλο ύφος είναι η ταινία «Το σόι της συμφοράς», που είναι, υπάρχει ο γαμπρός της συμφοράς με τον Ben Stiller και μετά από και πέρα μία σειρά ταινιών, κωμωδίες. Και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, την ημέρα των ευχαριστειών, την περίοδο των ευχαριστειών, θα κάνει πρεμιέρα η καινούργια αυτή η ταινία, «Το σόι της συμφοράς», με τον Ντε Νίρο να κρατάει το ρόλο αυτό του πεθερού και θα παίξει και η Αριάννα Γκράντε. Ενώ στο cast της ταινίας, εκτός από τον Ντε Νίρο και τον Μπεν Στίλερ, επιστρέφουν ο Όουεν Ουίλσον, Μπλάιθ Ντάνερ και Τέρι Πόλο. Το τρέιλερ ήδη κυκλοφορεί, μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Και συνεχίζοντας το ταξίδι στο χρόνο, 1943 λοιπόν γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που έχει σήμερα γενέθλια. 1973 η Rolling Stones κυκλοφορεί τη μεγάλη τους επιτυχία «Angie».

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λίγο πριν διακόψουμε για το διάλειμμα, ακούσαμε το τραγούδι των Rolling Stones, αυτό το τρυφερό τραγούδι, που υπάρχει έτσι μία μυθολογία, ένα διάφοροι αστικοί μύθοι για το πώς το γράψαν αυτό το τραγούδι, για ποια γυναίκα το έγραψαν. Ήταν στο διάστημα απεξάρτησης ενός μέλους του συγκροτήματος από ουσίες και έγραψε αυτό το τραγούδι που δείχνει να είναι ερωτικό και οι στίχοι έτσι δείχνουν ακριβώς αυτό, αλλά στην πραγματικότητα έχει να κάνει με αυτά που λέγαμε πριν, με το φως και το σκοτάδι και πώς από το σκοτάδι μετά τη νύχτα πάντα ξημερώνει. Όπως και μετά τη βροχή πάντα βγαίνει ήλιος. Καμιά φορά τα στέλνει ο Θεός ταυτόχρονα όλα, ήλιο, βροχή, τα πάντα. Εύκολα, δύσκολα, αλλά αυτό είναι και το αλατοπίπερο. Πώς αλλιώς. Πάμε σε μηνύματα ακροατών. Να ευχαριστήσουμε τον Μελέτη ο Μανολιάδη που μας έστειλε μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσύ μας κρατάς συντροφιά. Έχουν σημασία και τα δικά σας τα μηνύματα. Έρχεται λοιπόν καλή επιστροφή σε όσους γυρίζουν σήμερα. Μήπως θα πρέπει από εδώ και πέρα να μην εξακολουθούν να οικοδομούν μέσα στο δάσος? Ναι, προφανώς, τα αυθαίρετα. Για να μπορεί να γίνεται... Ναι, ναι, ναι. Αναφέρεται στην φωτιά, με αφορμή τη φωτιά στην Σαλαμίνα. Και λέει λοιπόν ότι όχι να προσπαθούν να προστατεύσουν τα σπίτια που φύτρωσαν μέσα στο δάσος. Ουσιαστικά αυτό, να τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες. Το θέμα είναι αυτό με τα αυθαίρετα, είναι μια μεγάλη πληγή Μελέτη. Γιατί τα αυθαίρετα από διαχρονικά, δηλαδή είναι μια παθογένεια ετών, νομιμοποιούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Δεν είναι, δηλαδή δεν γκρεμίζονται, ρευματοδοτούνται, νομιμοποιούνται. Πληρώνεις κάτι και γίνεται η δουλειά. Προφανώς, απλά αυτό που ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, δεν έχει νόημα να κουνήσουμε το δάχτυλο στους ανθρώπους που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους ή τραυματίστηκαν ή είναι στα νοσοκομεία ή έχουν χάσει το βιός τους μέσα σε λίγα λεπτά. Έμειναν άστεγοι κάποιοι άνθρωποι. Φιλοξενούνται σε δομές. Δηλαδή, το να έχεις πάει για ένα μπάνιο στο εξοχικό ή σε σπίτι ενός φίλου και να σε βγάζει το λιμενικό σε συνεργασία με την πυροσβεστική από τις παραλίες, είναι μια κατάσταση πως από τη μια στιγμή στην άλλη πας να κάνεις ένα μπάνιο να χαλαρώσεις και κινδυνεύεις να χάσεις και ό,τι πιο πολύτιμο έχεις στη ζωή σου ή να χάσεις τους κόπους χρόνων. Δεν είναι ένα σπίτι, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία είτε για εξοχικό. Ένα αυτοκίνητο επίσης. Χρειάζεται αγώνας για να αποκτηθεί. Δεν διανύουμε εποχές που είναι όλα πλουσιοπάροχα. Καταλαβαίνω όμως αυτό που λες. Απλά τώρα τι κάνουμε? Τώρα που έχουν χτιστεί αυτά τα σπίτια και είναι μέσα στο δάσος. Άκουγα και τους συναδέλφους το πρωί που μιλούσαν για το μάτι. Πραγματικά, όταν δεν υπάρχουν οδοί διαφυγής, όταν έχει φτάσει μέχρι τον υγειαλό το σπίτι του άλλου και δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις από τη φωτιά, υπάρχουν κάτι πολύ μικρά δρομάκια ή η περιοχή εκεί στη Σαλαμίνα υπό κανονικές συνθήκες έχει κίνηση. Κυριακή μετά το 15 Αύγουστο όλοι πάνε στη θάλασσα. Είναι μποτιλιαρισμένοι οι δρόμοι αυτοί έτσι κι αλλιώς. Πολλό δε μάλλον όταν είναι η κατάσταση της πυρκαγιάς. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας σωστός συντονισμός. Άκουσα με πολύ σεβασμό και αυτά που είπε ο πυρομετεωρολόγος, ο ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Γιάνναρος, που μας είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για το πώς πρέπει να εκπαιδευτούμε με σεμινάρια. Θα μου πεις, μόνος μου θα εκπαιδευτώ? Όχι. Πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος συντονισμός. Και όχι κάθε φορά να έχουμε αυτά τα πράγματα κάθε καλοκαίρι και να τα μετά είναι χειμώνας και τα ξεχνάμε. Στο μεταξύ, το χειμώνα έχουμε μετά τις πλημμύρες. Ακριβώς επειδή έχει καεί το δάσος και δεν έχουμε και πάρα πολύ, δεν έχουμε την πολυτέλεια να θυσιάζουμε άλλα δάση, άλλο πράσινο. Ειδικά εμείς εδώ στην Αττική και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως εμείς εδώ στην Αθήνα, είναι τεράστιο πρόβλημα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Θεοδόση. Άλλο μήνυμα ακροατή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Και τώρα την άλλη εβδομάδα είναι τα 9 μέρα της Παναγίας και γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι στην Παναγιά τη Φανερωμένη της Σαλαμίνας, στην άλλη πλευρά του νησιού. Ένα μοναστήρι που αξίζει τον κόπο κάποιος να το επισκεφτεί. Είναι ασύλληπτης ομορφιάς και έχει και ένα πανηγύρι πάρα πολύ έτσι διάσημο, δημοφιλές. Και μπορεί ίσως να πάρει και έναν χαρακτήρα ενίσχυσης των πυρόπληκτων φέτος. Για να δούμε. Πέρα από το πανηγύρι, τώρα θέλω να σας πάω σε μία άλλη είδηση, γιατί είπαμε να αλλάξουμε κλίμα και όλο σε δυσάρεστες ειδήσεις πέφτουμε. Μία ηλικιωμένη γυναίκα δεν μπορούσε να περπατήσει, αλλά δεν το βάλε κάτω, δεν έμεινε στο σπίτι. Οι συγχωριανοί της τη μετέφεραν με την ξαπλώστρα στο πανηγύρι. Πού έγινε αυτό? Στην Κρήτη, σε πανηγύρι στην Κρήτη. Ο κριτικός καλλιτέχνης Πέτρος Μαρούλης δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου από το πανηγύρι του 15 Αυγούστου στις Μαργαρίτες στο Μυλοπόταμο της Κρήτης. Και γράφει, έχει και το σχόλιο τη λεζάντα, αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορούν να συμβούν. Έχει ενδιαφέρον, είναι λοιπόν, βλέπουμε στο βιντεάκι, μία γυναίκα ηλικιωμένη, κατάκοπη, δεν μπορούσε να μετακινηθεί, αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο, συμμετείχε στο πανηγύρι, τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με την ξαπλώστρα, τη μετέφεραν μπροστά στην εξέδρα όπου ήταν εκεί το συγκρότημα και έτσι βρέθηκε η γυναίκα μαζί με τους συγχωριανούς της μέσα στο γλέντι και στη χαρά και συμμετείχε και εκείνη με το δικό της τρόπο χτυπώντας παλαμάκια στους ρυθμούς της κρητικής μουσικής. Στις άλλες καλές ειδήσεις έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,725 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έχει κατεγράφει στον προϋπολογισμό το επτάμηνο φέτος. Ο στόχος ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα 4 δισεκατομμυρίων 417 εκατομμυρίων ευρώ και πρωτογενές πλεόνασμα, ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος ήταν 7,939 δισεκατομμύρια ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

διανύουμε μία προεκλογική περίοδο και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι προεκλογική όπως και να έχει, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή και το 2027 να γίνουν όπως μας διαβεβαιώνουν οι κυβερνώντες, προεκλογική ΔΕΘ θα έχουμε.

φέτος οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θα δίνει μία μόνιμη ανάσα στα νοικοκυριά. Το οικονομικό πακέτο σε περίπου 3 εβδομάδες θα ανακοινωθεί. Την ίδια ώρα, πριν ακόμα ανακοινωθεί, η αντιπολίτευση καταγγέλει ανεπαρκή μέτρα τα οποία δεν καλύπτουν το κύμα ακρίβειας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη με κοστολογημένο πρόγραμμα για τους πολλούς. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να ποντάρει στην αξιοπιστία των προτάσεών του και έχει ως αντίπαλο όχι μόνο την κυβέρνηση, η επίθεση που εξαπολύει δεν είναι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και στο κόμμα Τσίπρα. Από την πλευρά του, ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα ανέβει 2 φορές στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στις 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και στις 9 Σεπτεμβρίου για τη συνέντευξη τύπου.

και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης έχουν εξαπολύουν τα πειρά τους κατά πάντων και κατά κυβέρνηση και κατά της μείζωνος αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας πως τις κοινωνικές ανισότητες και πως οι δημοσιονομικοί κόφτες είναι οι κόφτες των αναγκών του λαού. Άρα τα μέτρα τα οποία θα προτείνει η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι ανεπαρκή.

Είναι καλοκαίρι, παραμένουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και είναι ευκαιρία πριν ακόμη έτσι επιστρέψουν, πριν ακόμη ανοίξουν τα σχολεία, πριν επιστρέψουν όλοι, που η κίνηση είναι κάπως καλύτερη αυτές τις μέρες, έτσι είναι. Δεν αδειάζει η Αθήνα, προφανώς τα αστικά κέντρα δεν μπορούν να αδειάσουν εντελώς, έχουν αλλάξει οι εποχές και προσαρμοζόμαστε στη νέα πραγματικότητα, αλλά πάντα υπάρχουν ιδέες για να κάνουμε τουρισμό στην πόλη μας. Οι Δήμοι έχουν διάφορα φεστιβάλ που μπορείτε να τα αναστήσετε στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στον Μπραχάμι, σήμερα προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο η ταινία «Η Μελωδία της Ευτυχίας», ταινία του 1965, Τζούλι Άντριος, Κρίστοφερ Πλάμερ, με ελεύθερη είσοδο μπορείτε να πάτε. Υπάρχει βέβαια στα φεστιβάλ αυτά τα δημοτικά, υπάρχει δυνατότητα να πάτε κάποια φάρμακα για το κοινωνικό φαρμακείο ή κάποια τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο, εφόσον το επιθυμείτε. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη το μουσικό φεστιβάλ της Αίγινας, με συναυλίες επίσης με ελεύθερη είσοδο, αλλά και οι δράσεις του Όλη Ελλάδα Πολιτισμός, του Υπουργείου Πολιτισμού, που μπορείτε επίσης να πάτε μία βόλτα και να περάσετε έτσι όμορφα το απόγευμα. Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από το μπλόκο των Γερμανών και των δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους, και θα πραγματοποιηθούν τα τιμητικά στεφανώματα στα ιστορικά σημεία της Κοκκινιάς, της σημερινής Νίκαιας. Ο Δήμος Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι θα προχωρήσει σε κατάθεση στεφάνων, παρουσία των αρχών, φορέων και μαθητών των σχολείων, και θα γίνει αυτό στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Υπάρχει

μια εκδήλωση προγραμματισμένη στη μάντρα του μπλόκου και είναι μια ευκαιρία να αναζητήσετε. Υπάρχουν πολλά από αυτά που θα σας προτείνω, υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, όπως η ταινία «Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη. Θα προβληθεί και στη μάντρα του μπλόκου με ελεύθερη είσοδο, αλλά μπορείτε να το αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, όπως και την ταινία «Το μπλόκο» του Αδώνη Δοσκύρου. Επίσης στη μάντρα του μπλόκου θα προβληθεί, αλλά μπορείτε να το αναζητήσετε. Αξιόλογες ταινίες που μας βοηθούν να καταλάβουμε τι συνέβη τα ξημερώματα εκείνης της 5ης 17 Αυγούστου του 1944, όταν οι Γερμανοί με τους Έλληνες συνεργούς τους, τους κουκουλοφόρους, κάλεσαν τον κόσμο, ξεκίνησαν μία επιχείρηση που οδήγησε σε λουτρό αίματος με ομαδικές εκτελέσεις, εμπρισμούς και λαιλασίες σπιτιών.

Στις 7 το απόγευμα, στη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς, θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και η ιστορική αναφορά, μαζί βεβαίως με την κατάθεση Στεφάνου.

0: γιατί οι τόποι αυτοί έχουν μία ενέργεια και μία ιστορία και έχει σημασία να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, την ιστορία της γειτονιάς μας και της ευρύτερης περιοχής, πώς τα έφερε έτσι η ζωή και κάποια χρόνια μετά πάλι οι απόγονοι των δοσιλόγων σκότωσαν, δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα στην ίδια περιοχή. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 11. Αμέσως τώρα ακολουθεί ο Βίκτορ Σαμουήλ με το δελτίο των ειδήσεων. Έχει σταχυολογήσει ο Βίκτορ τις κυριότερες ειδήσεις με τον Κηφισό. Πώς είμαστε, Βίκτορ?
1: Πολύ καλύτερη εικόνα.
0: Πολύ καλύτερη.
1: Έχει αποκατασταθεί η κίνηση και στο σημείο είμαστε πολύ καλά.
0: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Έχουμε κάποια εικόνα για τον τραυματία?
1: Όχι ακόμα. Αλλά σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, όπως και έχω πει και σε προηγούμενο δελτίο, είναι ελαφρά τραυματίες. Περιμένουμε όμως αναλυτικά αν θα προκύψει κάτι άλλο από το νοσοκομείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, όπως και με την φωτιά που είχε σε το 112.
1: Ακριβώς, στο Κοροπή. Αργηθέα Κοροπίου.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Έλλη Σπυροπούλου. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φώτια ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Αρχιθέα Κοροπίου με ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Οι κάτοικοι έλαβαν και μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. 2 νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστια καταστροφή είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Από την πυρηνή Λέλαπα, ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένο εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδα όσο οφείλουν, ανέφερε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας. Γιώργος Παναγόπουλος ακόμα προσέθεσε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί βρίσκονται 300.000 άνθρωποι, ενώ δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Τολοακαρνανία. Την αποτίμηση των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης στη Σίβηρη Χαλκιδικής ξεκίνησαν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, οικοσκευές, επιχειρήσεις και υποδομές και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων. Εν τω μεταξύ, εκκίνησε και θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου του 2026 η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις. Συνελήφθη 80χρονος για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα χθες το απόγευμα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στέλνη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σχολιάζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει από την πλευρά της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάνω από το στόχο κινήθηκε το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, φτάνοντας στα 5,725 δις ευρώ στο πρώτο επτάμηνο του 2026. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, την Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026, ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση έχουν λίγες ακόμη μέρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν την επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το ποσό των 600 ευρώ για διακοπές στην Ελλάδα. Στιγμές υπερηφάνειας χάρισαν χθες τους Έλληνες φιλάθλους ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Απόστολος Χρήστου και ο Απόστολος Σίσκος. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης. Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολου Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις σημαντικές διακρίσεις τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ευθεία απειλή κατά τον Ντόναλντ Τραμπ από τον αρχηγό του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ότι το να αστείευεται κανείς με μια τέτοια προοπτική αποτελεί μεγάλο λάθος, προσθέτοντας ότι το Ιράν διαθέτει υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια. Ανακοίνωσε παράλληλα αμοιβή 30.000 δολαρίων για τη θανάτωση ή εχμαλωσία Αμερικανών στρατιωτών, με το ποσό να διπλασιάζεται εάν πρόκειται για γυναίκα που θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά, εθρίως θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.
7: Τη συμμαθήτρια στο σχολείο που τη παίρνει τη σάκα, την γομολάστιχα και την. Τι παίρνανε τότε, γιατί του πέφτει κάποια λίγα χρόνια, Ελένα μου αγαπητή.
8: Πολύ λίγα.
7: Λίγα τώρα, 5-6. Τη θυμάστε, έτσι λοιπόν, η Κιλιάνα Βασιλάκου, η οποία ήταν πριν από εμάς, έφυγε εδώ αφήνοντας πίσω της τα ίχνη της.
8: Όχι,
7: παίρνοντας.
8: Τα έσβησα,
7: και
8: τα έσβησα.
7: Άφησε άλλα ίχνη. Και πήρε αυτό τι δικό σου, δεν είναι εδώ το αντισηπτικών.
8: Όχι, όχι, είναι του καταστήματος.
7: Του μαγαζιού.
8: Είναι του καταστήματος.
7: Και πήρε λοιπόν εδώ όλα τα στοιχεία. Βεβαίως να σου πω την αλήθεια, τα ξέρω απ' έξω.
8: Έμα.
7: Δεν με ενδιαφέρει.
8: Είχα κουμπίσει τα χαρτάκια μου και πήρα και το φάκελο.
7: Μάλιστα.
8: Μαζί αυτό. Μάλιστα. Αλλά τον επέστρεψα, να εκτιμηθεί αυτό.
7: Ναι, τον επέστρεψε γιατί θα έλεγα εγώ πού είναι ο φάκελος. Δεν ήταν ότι υπήρχε δόλος, κατάλαβες τι συμβαίνει. Η Λένα Βασιλάκου.
8: Κοίταξε να
7: δει. Έλλη Σπυροπούλου, γιατί. Επειδή,
8: α, να συστήνω.
7: Την κάνετε.
8: Καλώς ήρθατε.
7: Το αγόρι, ο Βίκτορας, Βίκτορ Σαμουήλ, τι κάνετε. Και εσείς πώς είστε. Κωνσταντίνος Ρέκας. Ρέκα. Ρέκα. Όχι Ρέκας. Μην το κάνω σαν την Μαντόνα. Γιατί τη Μαντόνα αυτές τις μέρες είχε πολύ την τιμητική της. Διαβάζω σε κάτι site.
8: Λίγο... Όπως και το Χριστός Ανέστης.
7: Επίσης είναι πολύ αυτό. Αυτό. Τέλος πάντων.
8: Δυνατό και αυτό.
7: Εδώ λοιπόν όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Η Μαρία Καρουλάν είναι έξω στο deck επίσης στην παραγωγή. Βοηθάει να είναι καλά το κορίτσι μου. Προσπαθώ να τη διώξω. Φύγε, τη λέω. Όχι, θα κάτσω μέχρι το τέλος.
8: Ερασιομανής.
7: Ναι, είναι καταπληκτική. Είναι εδώ πέρα που την έχουμε.
8: Θα την πάρω να την πάω στη θάλασσα. Δεν γίνεται.
7: Θα την πάρεις.
8: Θα την βγάλω την καρέκλα.
7: Θα πάτε στη θάλασσα και θα πάτε
8: τα καράβια. Θα το σκεφτούμε.
7: Βίκτορα, για πες μου σε παρακαλώ. Αυτό γιατί έγινε, γιατί θέλει διπλή τιμή, γιατί δίνει διπλή.
1: Το Ιράν.
7: Ναι, double στις γυναίκες. Τα ξέρω δηλαδή.
1: Δεν γνωρίζω.
7: Άκουσες το, την είδηση.
8: Καλή την είπα. Με την επικήρυξη.
1: Ναι.
7: Γιατί άμα είναι γυναίκα, λέει είναι double.
1: 30.000 για τους άμα 60. Μια χαρά.
7: Εντάξει, ωραία, να ξέρουμε. Μάλιστα. Θα είμαστε πάρα μέχρι και τις 3 όλη τη βδομάδα. Μια με 3 εδώ, Αλφαρέντιο 989. Με πολύ πολύ καλή διάθεση. Βέβαια, εντάξει, τι να πω, κάθε Αύγουστο θυμάσαι τι έχουμε ζήσει, Λένα Βασιλάκου.
8: Αν δεν θυμάμαι.
7: Δεν θυμάσαι τι έχουμε ζήσει.
8: Τίποτα. Αυτό που έλεγε ο Έκο τον Αύγουστο δεν υπάρχουν
7: ειδήσεις.
8: Δεν έχει καταρριφθεί.
7: Τσάμπα φιλόσοφος είναι.
8: Όχι, όταν το έλεγε, ίσχυε.
7: Ναι.
8: Αλλά οι εποχές αλλάζουν.
7: Οι εποχές αλλάζουν και ο Αύγουστος είναι μονίμως ο μήνας των φωτιών, των πυρκαγιών και των καταστροφών. Να ευχηθούμε, όπως ερχόμουνε, μου ήρθε και ένα μήνυμα από την πολιτική προστασία για το Κοροπή. Ναι, θα δοκιμάσουμε να καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Κοροπίας, να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα είμαστε εδώ. Έχω πολύ ωραίο δεύτερο θέμα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχει έρθει μια πολύ καλή μου φίλη, την ξέρω 677 χρόνια από το νηπιαγωγείο. Κατάλαβες γι' αυτό είναι πολλά τα χρόνια. Δικαστική γραφολόγος.
8: 677. Okay.
7: Δικαστική γραφολόγος και θα αναλύσουμε το γραφικό χαρακτήρα πολιτικών Ελλήνων και ξένων.
8: Και θα πάρα πολύ ωραίο.
7: Βεβαίως.
8: Πάρα πολύ
7: και θα βάλω
8: θέμα.
7: Και το δικό μου το γραφικό χαρακτήρα να μου τον αναλύσει, αλλά θα το μάθω και τόσο. Έλα, μην γίνουμε και.
8: Λοιπόν, με συγχωρείς, μεταξύ μας. Θα πάω έξω που είναι καλεσμένη να μου κάνει μία.
7: Δεν κάνει προβλέψεις. Επιστήμονας είναι η κοπέλα.
8: Πει τη μοίρα μου, το ριζικό μου.
7: Είναι επιστήμονας η κοπέλα, δεν κάνει προβλέψεις. Ανάλογα με το χαρακτήρα μας, βλέπουμε τα χαρακτηριστικά. Φεύγετε κι εσείς. Ωραία, καλή
8: εκπομπή.
7: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα τα πούμε, εδώ θα είμαστε. Τα παιδιά μας εδώ μας αποχαιρετούν όπως καταλάβατε. Λοιπόν, από πού να αρχίσω, Κωνσταντίνε? Πώς, από πού να αρχίσω, από πού θέλεις να αρχίσω, που λέει και το γνωστό άσμα. Δυστυχώς, όπως είπαμε, η φωτιά στην Αργυθέα Κοροπίου. Θα δούμε τώρα πως, σε λιγάκι να μιλήσουμε, αν τα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε τον Δήμαρχο. Τον βρήκες? Δεν τον βρήκες, δεν πειράζει. Είναι τώρα πάνω στον αγώνα. Στη συνέχεια της εκπομπής επίσης θα δούμε λιγάκι τι γίνεται με αυτό το νέο, λέει, βιβλίο, το οποίο δεν θα είναι ένα βιβλίο. Θα είναι πολλά βιβλία μαζί. Είναι σαν τον Μπέισιο αυτή η ευχή, που θα βλέπετε ένα βιβλίο, αλλά θα είναι πολλά βιβλία μαζί. Αλλάζει λοιπόν το τέλος του ενός βιβλίου στα σχολεία. Η μεγάλη αλλαγή σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια το 26 και το 27 αρχίζει η εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βαφιαδάκη να μας πει τι είναι αυτό. Γύρω στη μία και μισή θα μιλήσουμε επίσης με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει εξαιρετικά πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα σας τον κρατήσω έκπληξη για να τα συζητήσουμε γύρω στη μία και μισή αυτά. Για να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα και αυτή την αναμπουμπούλα που ξεκίνησε να ακούγεται τις τελευταίες ημέρες. Είδαμε διάφορα, βλέπουμε εδώ για το Άιρις πότε φορολογείται το χαρτζιλίκι. Κατάλαβες. Συλλαγές Μεσοάιρης. Θυμάστε που λέγαμε στείλτε μου Μεσοάιρης. Τα θυμάστε αυτά. Αυτά κομμένα, να ξέρετε. Γιατί ποιος πει δεν το έχει κάνει, θα πει και ψέματα. Μαμά, έχω ξεμείνει από λεφτά. Στείλε μου Μεσοάιρης. Ναι. Ή το ανάποδο, παιδί μου, γιατί το μαμά. Πιο πολύ το ανάποδο συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε το ζευγάρι των ηλικιωμένων το οποίο κάηκε στη Σαλαμίνα, βρέθηκε νεκρό στη Σαλαμίνα. Με αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία πυρκαγιά, η οποία ήταν σε εξέλιξη χθες. Αυτό που βλέπω κάθε Αύγουστο και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, και αυτό και το συζητήσαμε εν είδη αστειότητας με την Λένα Βασιλάκου. Θυμάμαι, Κωνσταντίνε, έχουμε κάνει με τη Λένα 6 ώρες αναμετάδοση σε ρή. Για τις πυρκαγιές τώρα δεν θυμάμαι που ήταν, γιατί είναι και τόσες πολλές που δεν θυμάμαι και που ήταν. Δυστυχώς, ακόμα ένας Αύγουστος, ακόμα ένας μήνας ο οποίος είναι θλιβερός για το τι συμβαίνει γενικότερα στη χώρα μας και στην πατρίδα μας, για το ποιες επιπολαιότητες μπορεί να υπάρχουν, για ποιες αστοχίες μπορεί να υπάρχουν, για ανθρώπους που βλέπω να πραγματικά να υπερβαίνουν των προσπαθειών και του φιλότιμου, τα παιδιά μας, οι πυροσβέστες μας, οι οποίοι έβλεπα μια φωτογραφία που μου στείλανε προχθές από ένα καράβι όπου τα παιδιά δεν είχαν καμπίνα και κατάκοπα κοιμόντουσαν κάτω σε μια γωνιά εκεί στο πλοίο. Δεν είχε ενημερωθεί κανείς, βεβαίως, για να το πω, γιατί κάποια στιγμή μου στείλαν και μήνυματα, δεν το είδα καπετάνιο, δεν είχε ενημερωθεί κανείς. Αλλά αυτό θα πρέπει, παιδιά, όταν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά διακινδυνεύουν τη ζωή τους κάθε μέρα, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους. Τι να πω τώρα, οργάνωση. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο, να πούμε καλημέρα στη Γιάννα. Τι λες εδώ, Μανώλη μου? Όχι, Μανώλη μου, Μελέτη μου. Καλώς τον. Όλο Μανώλη πάνω, να σε πω. Είναι το όνομα τεπώνυμο που είναι δύσκολο. Καλησπέρα, Έλλη. Χαιρόμαστε να σας ακούμε με αυτή την ωραία ευχάριστη διάθεση. Τώρα που γυρίσαμε από άδεια, αν και μείναν εδώ στην υπέροχη Πετρούπολη και για μπάνιο Κινέτα. Μια χαρά είναι η Κινέτα. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ ωραίες θάλασσες έχει εκεί, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε κάτω τραγούδι. Και σιγά σιγά να δούμε εδώ πέρα πώς θα ξεκινήσουμε. Ποιους θα βρούμε. Να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί εμείς θέλουμε. Προσπαθούμε. Αλλά εντάξει, είναι και ακόμα σε mood Αυγούστου ο κόσμος. Το δρόμος άδειος ακόμα. Δεν έχει γεμίσει. Και νομίζω ότι όλη τη βδομάδα θα μας πάει έτσι. Θα δούμε για την επόμενη. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 3. Καλησπέρα, πήγα να πω καλημέρα, είναι συνήθεια. Καλησπέρα, μηνύματα και λοιπά θα σας τα πω μετά από το χαρτί της Βασιλάκου. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: άνθρωπος έχει πάει διακοπές βεβαίως. Και εντάξει, τι να κάνουμε. Ευτυχώς που μας βοηθάει και είναι πάντα στις επάλξεις και είναι πάντα εδώ για την επικαιρότητα. Ο αγαπητός μου κύριος Γιάννης Βαφιαδάκης, πρόεδρος των φροντιστηρίων, είναι πολύ μεγάλος ο τίτλος του, θα τον πει μόνος του, θα με συγχωρέσει, είναι και Αύγουστος ο μήνας, για να μας δώσει τα φώτα του σχετικά με το τι είναι αυτή η αλλαγή του ενός βιβλίου, αρχικά σε ποια παραλία είστε. Πάμε από τα βασικά, από τα πιο σημαντικά.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι στην Κορινθία, στο εξοικικό μου και είμαι πρόεδρος της ΟΕΦΕ, της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη για, την αστοχή, αλλά δεν το είχαμε. Σας κλείσαμε τελευταία στιγμή και σας ευχαριστώ θερμά. Δεν μου λέτε, κύριε Βαφιαδάκη, τι είναι αυτό το τέλος του ενός βιβλίου, τι είναι αυτό, τι σημαίνει και τι αλλαγές μπορεί να φέρει.
1: Εδώ και πολλά χρόνια είχε εξαγγείλει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΙΕΠ ότι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία δεν θα έχουν ένα σχολικό βιβλίο και αυτό είναι. Θα έχουν τρεις-τέσσερις επιλογές και θα μπορούν να επιλέξουν ποιο βιβλίο θα διδάξουν από όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι όχι από αυτό το σχολικό έτος, από το επόμενο σχολικό έτος έχουν ήδη επιλέξει μέχρι και την πρώτη ηλικία, από το δημοτικό δηλαδή μέχρι και την πρώτη ηλικίου, στο επόμενο σχολικό έτος έχουν ήδη επιλέξει τα σχολεία ποιο βιβλίο θα διδάξουν από τα προσφορεόμενα. Δηλαδή δεν θα διδάσκεται στα μαθηματικά της πρώτης ηλικίου το ίδιο βιβλίο σε όλα τα σχολεία της χώρας. Θα είναι η ίδια ύλη, αλλά θα μπορεί να είναι διαφορετικών συγγραφέων. Mm-hmm. Αυτό είναι που συμβαίνει. Και από το 28 θα είναι για τη Β' ηλικίου και από το 29 για τη Γ' ηλικίου δεν θα υπάρχει το ένα βιβλίο που είχαμε μέχρι τώρα.
0: Ποια είναι η διαφορά, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Για να μπορούν να έχουν οι εκπαιδευτικοί την δυνατότητα να επιλέγουν τι τους βολεύει, τι θεωρούν καλύτερο για τους μαθητές τους, ανάλογα να διαφοροποιούν δηλαδή τη διδασκαλία τους, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης, ανάλογα με τον τύπο των παιδιών. Και αυτός είναι ο λόγος που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει εξαγγελθεί αυτή η καινοτομία και άργησε και πάρα πολύ να εφαρμοστεί. Δεν επαναλαμβάνω, δεν θα είναι από την επόμενη χρονιά.
0: Η ερώτηση που έχω να σας κάνω, επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου σε αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν τίποτα ενστάσεις, τίποτα αστοχίες, τίποτα στις εξετάσεις, τίποτα. Είναι ακριβώς το ίδιο, είναι ακριβώς η ίδια ύλη και δεν θα υπάρξει.
1: Είναι η ίδια ύλη, έτσι κι αλλιώς το σύστημα που κυοφορείται θα είναι από τράπεζα θεμάτων τα θέματα. Δεν θα έχουν σχέση με τα βιβλία. Και ξέρετε, στην επιστήμη, το ξέρετε και εσείς από το αντικείμενό σας, δεν έχει σημασία τόσο το βιβλίο.
0: Όχι,
1: όσο πώς διδάσκεται, με ποιο τρόπο διδάσκεται. Έτσι κι αλλιώς και τώρα για την προετοιμασία της Πανελλήνιας, ας πούμε, η ασκήση του βιβλίου είναι ένα πολύ μικρό μέρος των ασκήσεων που γίνονται για την προετοιμασία των υποψηφίων. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο ούτε αλλάζει δραματικά τα πράγματα, ούτε φέρνει ούτε τα κάνει προς το χειρότερο. Έχουν τη δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων να επιλέγουν ποιο από τα 2-3 προσφερόμενα βιβλία που δεν είναι παντού. Υπάρχουν και κάποια μαθήματα που δεν έχουν ακόμα προσφορά. Mm-hmm. Κάνει το ΙΕΠ καινούργια προκήρυξη για βιβλία. Mm-hmm. Ποιο από αυτά τα βιβλία θα θέλει να διδάξει, θα θέλει να διδαχθεί σε κάθε τάξη, σε κάθε σχολείο.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό, μιας και ο κάθε καθηγητής θα μπορεί να επιλέξει για να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά του. Είναι αυτό που είπατε, το βιβλίο το οποίο του ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο πολύ σημαντικό.
1: Ταιριάζει που και ταιριάζει στους μαθητές του, αν έχει δηλαδή μια τάξη που την έχει από τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να καταλάβει ποιο βιβλίο μπορεί να είναι πιο εύκολο να αφομοιωθεί από τα παιδιά τους μαθητές.
0: Μάλιστα. Έχουν βγει τα αποτελέσματα, κάποιοι έχουν χαρεί, κάποιοι έχουν δυσαρεστηθεί, κάποιοι ετοιμάζονται ξανά, με τον Πανελλήνιον εννοώ. Ποια είναι η εικόνα που έχετε τώρα, καθώς έχουμε δει όλοι αυτή την... Έχουμε δει τα αποτελέσματα. Και οδεύουμε στο πρώτο ουσιαστικά φοιτητικό έτος των παιδιών που έχουν μπει ήδη στα πανεπιστήμια. Ποια είναι η γενικότερη εικόνα η οποία έχετε τελικά, βλέποντας τη φετινή σεζόν των Πανελληνίων?
1: Και φέτος είχαμε μια χρονιά παρόμοια με τις τελευταίες. Το πρώτο που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι έχουμε περίπου 16.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Mm. Αποτέλεσμα της ελάχιστης βάσης αγωγής. Πολλά πανεπιστήμια επιλέγουν μια υψηλότερη βάση αγωγής με ελάχιστους φοιτητές, ενώ άλλα επιλέγουν μια χαμηλότερη βάση αγωγής και να γεμίσουν από φοιτητές. Το 16.000 είναι ένα νούμερο απογοητευτικό, το ότι είναι 16.000 και με θέσει ότι πολλά πανεπιστήμια, σε πολλά πανεπιστήμια οι φοιτητές είναι περισσότεροι από το προσωπικό, το διδακτικό προσωπικό και το υποστηρικτικό για τη λειτουργία του πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και από τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, γιατί για ποιο λόγο δεν... Για ποιο λόγο μένουν τόσες χιλιάδες και είναι θέσεις. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι πρέπει να μπαίνουν με ένα και με δύο και με τρία τα παιδιά στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Αλλά το είχαμε δει στο παρελθόν να γίνεται και αυτό.
1: Η ελάχιστη βάση αγωγής δεν είναι η βάση του 10 που έχουμε μάθει να λέμε. Δηλαδή υπάρχουν, εγώ θα πω πριν από 3-4 χρόνια, υπήρχε ένα ακραίο παράδειγμα που είχαμε 0 εισακταίους, κανέναν εισακταίο, στην αρχιτεκτονική της Θράκης. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της ελάχιστης βάσης αγωγής που είχε γνωρίσει το συγκεκριμένο τμήμα, που ήταν 15 περίπου τα μαθήματα και 16,5 το σχέδιο. Δηλαδή ένας που παίρνει 14 δεν μπορεί να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Και 14 χωρίς προφορικά, μόνο τα γραπτά, ο μέσος όρος των γραπτών του. Δηλαδή δεν είναι η βάση του 10. Δεν έχουμε, δηλαδή, για να μην πάρει εξηγεί το κόσμο, η ελάχιστη βάση αγωγής σε πολλές περιπτώσεις είναι 14-15. Και πολλά πανεπιστήμια επιλέγουν πολύ ψηλές σχολές. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και στην Αθήνα, σε σχολές παραδοσιακά, δηλαδή στο μαθηματικό, στο φυσικό, σε σχολές τέτοιες, σε πολυτεχνικές σχολές, μένουν κενές θέσεις στην Αθήνα. Προσέξτε, όχι σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει αλλάξει η εικόνα των παιδιών στην επιλογή των πανεπιστημιακών σχολών. Παλαιότερα είχαμε σαν... Αυτό και σας αφήνω και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Παλαιότερα είχαμε το πανεπιστήμιο σαν κάτι το οποίο να μπει στο πανεπιστήμιο παιδί μου, να είναι προτεραιότητα το να σπουδάσει κλπ. Έχει αλλάξει όλο αυτό με την τεχνολογία, με το διαδίκτυο, με τα επαγγέλματα τα οποία έχουν εξεφυτρώσει. Έχει αλλάξει, πιστεύετε, η εικόνα και η αίσθηση που έχουμε ή πάντα θα παραμένει?
1: Έχουν αλλάξει οι επιλογές, δηλαδή έχουν τα παιδιά μετακινηθεί από κλασικές επιλογές του παρελθόντος σε νέες σπουδές. Ας πούμε, έχουν τη δημητική τους σχολές πληροφορικής, οι σχολές της οικονομίας, η τεχνολογία γενικά, σε αντίθεση με τις ανθρωπιστικές σπουδές, με τις ξενόγλωσσες φιλολογίες, με τις καθηγητικές σχολές, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι στην πρώτη ζήτηση για τα παιδιά. Και θα έλεγα ότι τα παιδιά πολλές φορές παρασύρονται από τις βάσεις αγωγής.
0: Ναι.
1: Και θέλει καλή συμβουλευτική εκεί, γιατί δεν σημαίνει ότι αν κάποιος μπει στο μαθηματικό, ας πούμε, είναι υποχρεωτικό να βγάλει να ζήσει κάνοντας μαθήματα.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να μπει στο μαθηματικό και να κάνεις πληροφορική και να κάνεις οικονομία και να κάνεις διάφορα πράγματα. Να κάνεις που είναι πολύ αποδοτικά. Άλλωστε, τα περισσότερα παιδιά που μπαίνουν σε δευτερές σχολές, στο μαθηματικό συγκεκριμένα, μια και το είπαμε, δεν επιλέγουν να γίνουν καθηγητές όταν αποφυτούν.
0: Σωστό.
1: Γιατί έχουν καλύτερες επαγγελματικές προτάσεις. Άρα, δηλαδή, θα πρέπει να δούμε ότι οι σπουδές δεν είναι μόνο δηλαδή το κλασικό.
0: Επαγγελματική και επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Γαλλική φιλολογία και θα πάω στο σχολείο να κάνω γαλλικά.
0: Ναι, και εγώ γαλλική φιλολογία έχω τελειώσει. Πέσατε και στην περίπτωση.
1: Το είπα. Ναι, το
0: μισή μέρα δεν έκανα τα γαλλικά. Να ξέρετε.
1: Μισή μέρα. Έχετε κάνει μια λαμπρή καριέρα.
0: Ευχαριστώ. Προσπαθώ, λαμπρή, δεν ξέρω αν είναι.
1: Τις οποίες έχετε πάρει.
0: Εγώ βρήκα είχα την τύχη να βρω το επάγγελμα το οποίο είναι χόμπι και το οποίο το λατρεύω. Αν καταφέρουν τα νέα παιδιά που μας ακούν. Ό,τι και να έχουν σπουδάσει. Ακόμα και να έχουν σπουδάσει και εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Αν καταφέρουν να το βρουν, είναι το μεγαλύτερο δώρο για τη ζωή μας μαζί με την υγεία μας, αγαπητέ μου κύριε Βαφιαδάκη.
1: Αυτό έχει πει ο Κομφούκιο. Διάλεξε μια δουλειά που να σ' αρέσει, να μην δουλέψει μια μέρα στη ζωή σου. Αυτό είναι που είναι και το ζητούμενο, γιατί τότε θα την κάνεις και καλά και θα έχεις καλές απολαβές, θα είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά σου.
0: Λοιπόν, να περνάτε πολύ όμορφα εκεί στην Κορινθία την πανέμορφη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε τραγούδι ή διάλειμμα. Τραγούδι. Πάμε τραγούδι.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας σε λίγο, γιατί μου έχετε στείλει διάφορα. Με κεντρικό, αυτό που μου λέει εδώ ο Γιώργης, ότι έλεξε ξεκινήσει το 6-8. Έχεις πάει το, έχω πάει και το 7-10, δεν το έχεις δει. Μετά πήγες στο 11-12, το έχεις πάει στο 1-3. Έτσι όπως πάμε, θα σε βγούμε 10 με 12 το βράδυ την επόμενη εβδομάδα. Και μετά σε μεταμεσονύκτιο πρόγραμμα, βεβαίως, και θα μου πηγαίνει και θα είμαι πάρα πολύ καλή. Αλλά τώρα πάμε να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες μέρες βλέπουμε να ξετυλίσσεται και θα δούμε και ακριβώς με την τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση του επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ, του κ. Γιώργου Καμπά. Καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Καμπά? Μας ακούτε?
1: Σας ακούω. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Σας ακούμε και εμείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, ναι. Είδαμε λιγάκι αναταραχή σχετικά με το θέμα των θαλάσσιων πάρκων τις τελευταίες μέρες και θα ήθελα τη γνώμη σας, ένα πρώτο σχόλιο αρχικά.
1: Το θεωρώ εξόχως ανησυχητικό σε συνδυασμό με πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας, δηλαδή και τη συνθήκη της Μέσης που κάνανε οι Τούρκοι με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, τη στάση του Τραμπ η οποία είναι θετική γενικότερα προς την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις πάνω από τον ελληνικό αέριο χώρο όλη αυτή την τελευταία περίοδο. Τώρα τελευταία ξεκινήσανε, ναι. Μάλιστα η υπέρπτωση είχε πολύ καιρό να γίνει, πάνω από σχεδόν 3 χρόνια, κάναν και υπέρπτωση πάνω από το φαρμακονήσι μας. Άρα λοιπόν δείχνουν ότι θέλουν να κλιμακώσουν ή τέλος πάντων αυτό επιθυμούν αυτοί. Και αυτό σίγουρα πρέπει και να μας προβληματίσει και να μας κάνει να ετοιμαστούμε. Δεν νομίζω ότι ευνηδιαστήκαμε. Εγώ πιστεύω ότι το περιμέναμε, το λέγαμε άλλωστε όλοι οι αναλυτές, αλλά και νομίζω και από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αμέσως απαντήσανε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι ανησυχητικό για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπα νωρίτερα. Και ασφαλώς ξεχνάμε τα ΕΡΑ και όλες αυτές τις ιστορίες που φτιάξαμε τότε και με τη συνθήκη των Αθηνών, το σύμφωνο φιλίας όπως μάθει από κάποιους. Αυτά όλα πλέον ανήκουν στο παρελθόν, έχουν τελειώσει.
0: Στρατηγέ μου, να σας ρωτήσω κάτι. Πολλές φορές έχουμε δει την τουρκική κυβέρνηση να δημιουργεί αυτού του είδους τις εντάσεις, κυρίως για να ταΐσει εντός εισαγωγικών το εσωτερικό της, την εσωτερική της πολιτική και γενικότερα να φανεί ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη επιθετική τέλος πάντων συμπεριφορά σε σχέση με τη χώρα μας. Είναι κάτι αντίστοιχο ή μπορεί να δούμε να ξεκινάει από κάτι τέτοιο και με μια μεγαλύτερη σπίθα να δούμε να συμβαίνει κάτι που πολύ θα θέλαμε να μην συμβεί ποτέ, αλλά θα μπορούσε, ναι, αυτό να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη ένταση?
1: Κοιτάξτε, πράγματι αυτά όλα τα κάνει η Τουρκία περισσότερο σε πολλές περιπτώσεις για να ενοποιήσει, να μαζέψει το εσωτερικό της, το οποίο πραγματικά μετά από τόσα χρόνια διεύθυνσης του Ερντογάν σίγουρα έχουν αυτά θέματα, προβλήματα και οικονομικά. Κόσμο, δηλαδή στον απλό κόσμο δεν περνάει και πάρα πολύ καλά, τα ξέρουμε αυτά, τα διαβάζουμε και τα ακούμε. Αυτό όμως είναι το ένα. Από εκεί και μετά όμως το να κάθεται και να βγάζει, περιμένουμε και τον νόμο περί της γαλάζιας πατρίδας που αν θυμάστε ακυρώθηκε, ναι, από το Μάιο και, ναι, πάει τώρα για το... Αυτό δεν είναι αυτό που φτιάξαν τώρα. Άρα λοιπόν...
0: Συντονίζονται πολλά πράγματα μαζί,
1: ακριβώς,
0: το ίδιο διάστημα.
1: Ακριβώς. Βεβαίως σίγουρα το κάνει και για το εσωτερικό του, αλλά πλέον με αυτά που κάνει, εάν θέλει να τα τηρήσει, ειδικά εκεί στο Καστελόριζο, αν το προσέξατε, ουσιαστικά αποκλείει τα νησιά μας από την επαφή με την Ελλάδα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που το οποίο κάνει. Είναι θρασίτατο και βεβαίως και σε τελείως λάθος συχνότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά διαδικασία τέτοια που να δικαιολογεί αυτή την ενέργεια του. Και το ξέρει και η Τουρκία. Άρα λοιπόν, ναι μεν το κάνει για το εσωτερικό, αλλά συγχρόνως πιστεύει ότι θέλει να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα καινούριο status quo γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στο Αιγαίο. Και αυτό εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε κι εμείς.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο αυτό το ύπουλο σχέδιο κατά κάποιο τρόπο με γνώμονα γενικότερα με το να χρησιμοποιούμε το περιβάλλον και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να μας φέρει σε μια πιο δύσκολη θέση. Οι κινήσεις τις οποίες θα έπρεπε να κάνουμε από εδώ και πέρα, ποιες πρέπει να είναι, κύριε Καμπά?
1: Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και είναι θετικά αυτά, όπως και οι συμμαχίες που έχουμε δημιουργήσει και με το Ισραήλ και με τη Γαλλία, είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά ακόμα και το χέρι βοηθείας που προσφέραμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο που έγινε με τον πόλεμο στο Ιράν. Δηλαδή γενικότερα υπάρχει μια καλή, να το πω έτσι, αναφορά στο όνομά μας και στις θέσεις μας σχετικά με τη Δύση, διότι κακά τα ψέματα στη Δύση ανήκουμε, αυτό πρέπει να το έχουμε ξεκαθαρισμένο, φαντάζομαι. Άρα λοιπόν από και μετά χρειάζεται στην ουσία όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, θα πρέπει όχι απλώς να κάνουμε ανακοινώσεις και ρηματικές δηλώσεις προς την Τουρκία, αλλά θα πρέπει να πάμε σε όλα τα μεγάλα φόρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ, θα πρέπει να καταγγείλουμε αυτή την απροκάλυπτη καταπάτηση κάθε διεθνούς δικαίου με αυτό το οποίο έκανε τώρα η Τουρκία. Γιατί ξέρετε, το μεγάλο της πρόβλημα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτά τα ανακήρυξε, μπορούσε να τα ανακήρυξει μέσα στα χωρικά της ύδατα.
0: Ναι.
1: Τα ανακήρυξε και εκτός χωρικών υδάτων, δηλαδή στα διεθνή ύδατα, στο οποίο δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει. Εμείς δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, γιατί κάναμε και εμείς θαλάσσια πάρκα, τα κάναμε μέσα στα δικά μας τα χωρικά ύδατα, που εκεί έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή πήγε και εκτός. Άρα λοιπόν πρέπει σε όλους αυτούς να το ανακοινώσουν και συγχρόνως από εκεί και μετά, με το λιμενικό σε πρώτη φάση, θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλες τις διαδικασίες αυτών των περιοχών σε περίπτωση που χρειαστεί να πάμε. Δηλαδή θα πάνε από το Καστελόριζο ψαράδες να ψαρέψουν σε αυτή την περιοχή. Ναι. Θα έρθει δηλαδή η Τουρκία να μας το απαγορεύσει, στα διεθνή ύδατα μιλάω τώρα. Ή θα περάσουν τα καράβια τα οποία θα πηγαίνουν στο Καστελόριζο ή θα συνδέουν τη Σαμοθράκη με τη Λίμνο.
0: Ναι.
1: Κανονικά μπορεί αυτοί να βγουν και να πούν οι Τούρκοι ότι ξέρετε δεν θέλουμε να περάσει από εδώ το καράβι σας γιατί επηρεάζει τα ψάρια, ξέρετε. Ουσιαστικά αυτό το περιβαλλοντολογικό.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει εμείς όχι να τα επιβάλλουμε, απλώς να στηρίξουμε όλες αυτές τις διαδικασίες από την πλευρά της Ελλάδος, βεβαίως στην αρχή με την ακτοφυλακή μας, με το λιμενικό.
0: Αχ, σας χάνουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δεν έχετε πάρα πολύ καλό σήμα. Μήπως να μετακινηθείτε, κύριε Καμπάμου, ή δεν ξέρω αν έχετε κάποια ακουστικά hands-free. Με ακούτε τώρα? Σας έχασα εντελώς. Να δοκιμάσουμε να σας ξανακαλέσουμε. Ωραία, ας το κλείσουμε να δοκιμάσουμε να τον ξανακαλέσουμε τον κύριο Καμπά. Ωραία. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε νωρίτερα είναι ότι εγώ έχω συνηθίσει επίσης πολλές φορές την Τουρκία να βγάζει δόντια, να δείχνει τα δόντια της και με αποτέλεσμα κυρίως για το εσωτερικό της να δίνει τροφή στο εσωτερικό της και να φανεί ότι ο Τούρκος πρόεδρος τέλος πάντων μπορεί και ακόμα ελέγχει την κατάσταση, το εσωτερικό, την επιθετική του πολιτική κλπ. Αυτό με τα θαλάσσια πάρκα, όπως μας είπε ο κύριος Καμπάς, τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία. Όπως μας έλεγε ο κύριος Καμπάς, συγγνώμη κύριε Καμπά, μου σας χάσαμε. Είναι πολύ ιδιαίτερο, μιας και με βάση το περιβάλλον θα μπορούν πιθανόν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες εντάσεις. Και εμείς είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαφυλάξουμε αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς αυτό το οποίο λέω, το οποίο σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει, να το διαφυλάξουμε με το soft power, δηλαδή με το λιμενικό μας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βγάλουμε το πολεμικό ναυτικό μπροστά τη φρεγάτε σε αυτή τη φάση. Και και μετά βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να τους επιτρέψουμε να μας επιβάλλουν τετελεσμένα σε πράγματα τα οποία είναι κατάπτυστα και ουσιαστικά τελείως μη συμβατά με το διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα, δεν μου λέτε η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ τι σημαίνει για την Ελλάδα που είναι σας αποχαιρετήσω?
1: Λοιπόν, η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε να το συζητήσουμε και νομίζω ότι έγινε αυτό το πράγμα, το υπόθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, το θέμα με τη Σαουδική Αραβία και το ότι προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια, την πολύ σημαντική βοήθεια προς τη Σαουδική Αραβία. Θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσει η Σαουδική Αραβία μερικά πράγματα και νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Από και μετά, σίγουρα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα σουνητικό τόξο, αυτές οι τρεις χώρες, και πιθανώς να μπει και η Αίγυπτος μέσα, που θα είναι μεγάλη ζημιά για εμάς, γιατί εμείς με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική σχέση την οποία πρέπει να τη διαφυλάξουμε, είναι πολύ σημαντική για την Ανατολική Μεσόγειο. Παρ' όλα αυτά δημιουργείται ένας πόλος αυτή τη στιγμή σημαντικός στην περιοχή, ο οποίος ουσιαστικά είναι κατά τα 2/3 ενάντια στα δικά μας συμφέροντα. Δηλαδή και η Τουρκία και το Πακιστάν είναι ενάντια στα δικά μας τα συμφέροντα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και συγχρόνως εμείς να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε όχι συμμαχίες, να δημιουργήσουμε στρατηγικές σχέσεις και αμοιβαιότητα με χώρες οι οποίες εναντιώνονται και αυτές σε αυτό το, σε αυτό το τόξο που έχει δημιουργηθεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε στην ουσία να είμαστε ισορροπημένοι με αυτό το οποίο πάνε να δημιουργήσουν τώρα αυτοί. Και μιλάω για την Ινδία, μιλάω για το Ισραήλ, δηλαδή για χώρες οι οποίες σίγουρα και αυτές είναι αρνητικά διακείμενες προς αυτή την κατεύθυνση. Κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε σε μια τέτοια εποχή πλέον παγκοσμίως που μετράνε πάλι, αρχίζει να μετράει η ισχύς πάρα πολύ, αρχίζουν να μετράνε πάλι οι ισορροπίες και η ισορροπία
0: και,
1: του τρόμου.
0: Και αλλάζουν, και, αλλάζουν και οι ισορροπίες από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Είναι η εποχή για να αλλάξουν.
1: Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς σαν εξωτερική πολιτική αλλά και αμυντική πολιτική να κοιτάξουμε πλέον τα δικά μας τα συμφέροντα έτσι ώστε όχι να επιβιώσουμε, να διατηρήσουμε το στάτους μας.
0: Κύριε Καμπά μου, στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία Δευτέρα στα μέσα του Αυγούστου. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τις πολύτιμες πληροφορίες σας. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα ή τραγούδι, τι θες, πού θες να πάμε. Πάμε διάλειμμα πρώτα και μετά επιστρέφουμε να σας πω τι πήγε ο Κωνσταντίνος να τα πω. Να τα πω. Πήγε στη Μαδρίτη ο Κωνσταντίνος γιατί τον ρώτησα και μου είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα τον βάλω να μου τα πει. Ανοίξει το μικρόφωνο, σε παρακαλώ μετά. Ωραία, πάμε και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: και εγώ τα προβλήματά μου. Γιατί κάνω δίαιτα πρωτεΐνης. Ξεκινήσει, κάνω δίαιτα και το κάτι ιδιαστικά, συνεχώς κοτόπουλα, αυγά, κρέατα, ακτινίδια έχω πάρει. Εγώ για να φάω ακτινίδιο πρέπει να με πληρώσεις. Για το τρώω μόνη μου, πώς το λένε, οικειοθελώς. Καταλαβαίνεις ποια είναι η κατάσταση. Αλφα Radio 89, εδώ είμαστε στο μικρόφωνο, είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Κάτσε Κωνσταντίνα να δω τα μηνύματα πρώτα. Τι μου λέει εδώ ο φίλος μου Στέλιος. Είναι πολύ βολικό για το δικό μας εσωτερικό να λέμε ότι η Τουρκία προχωρά σε αυτές τις ενέργειες για δική της εσωτερική κατανάλωση. Ναι, προφανώς. Δεν είπαμε ότι είναι μόνο αυτό, βρε Στέλιο, αλλά το κάνει και συνήθως. Το κάνει. Αλλά και αυτό πολύ σωστό που λες. Δεν είναι, βεβαίως. Υπάρχει λόγος για να αγχωθούμε και να ασχοληθούμε σοβαρά με την εξωτερική μας πολιτική. Εδώ βλέπω το Σάκη μέσα σε μια πισίνα, η οποία είναι. Λέει πέρασα υπέροχα στην Τσεχία και τη Γερμανία. Η πισίνα που είναι. Στο Κάρλο Βιβάρι. Α, Σάκη. Ορίστε ο Σάκης. Να πω καλημέρα, καλησπέρα στη φίλη μου τη Βάλβη από την Σαντορίνη. Με ακούνε και στα νησιά που πηγαίνω, γι' αυτό πηγαίνω. Πηγαίνω στα νησιά σιγά σιγά και αναπτύσσω περισσότερο τις σχέσεις, κατάλαβες. Τι μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Θανάσης. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να σας πω πως αναμετάδοση 6 ώρες είναι δύσκολο να κάνετε τότε με τις φωτιές. Μήπως θέλετε να πείτε μετάδοση? Όχι, αγαπητέ μου. Κάναμε συνεχόμενη ροή εκπομπής, αν το λέω σωστά. Μπορεί να έχετε δίκιο στο να, το να είναι λάθος, αλλά νομίζω ότι μπαίνουμε τώρα σε πράγματα πολύ, πολύ μεγάλης λεπτομέρειας. Η ουσία ήταν ότι δυστυχώς είχαμε συνεχή ροή εκπομπής, για να το πω ακριβώς όπως πρέπει, αναμεταδίδοντας τις ειδήσεις και κάνοντας συνεχείς συνδέσεις με τις πυρκαγιές. Με τη Λένα τη Βασιλάκου μαζί. Δεν το έκανα μόνη μου, να ξέρετε. Ήταν εξαιρετική και ήταν δίπλα μου, μόνη μου δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Λοιπόν, για πες πώς ήταν η Μαντρίτη.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία ήταν.
1: Πολύ ωραία. Έχω ξαναπάει στο εξωτερικό, ναι. Αλλά στη Μαδρίτη ήταν διακαϊκό.
0: Και πήγες καλοκαίρι.
1: Και πήγα καλοκαίρι.
0: Πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, που δεν φημίστηκε για την περίοδο.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλά καταστήματα και υπηρεσίες είναι κλειστές.
0: Ναι.
1: Ναι, υπολειτουργούν αυτό το μήνα.
0: Τι κάνουν, διακοπές 15 Αύγουστο, ναι, το κάνουν και αυτοί. Ισπανοί. Μεσόγειο ίδια κατάσταση, μεσογειακός λαός.
1: Ναι. Και πολλά εστιατόρια και πολλά μαγαζιά. Γενικότερα και αρκετές μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων παρέμεναν κλειστές καθόλου το μήνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μου είπε λοιπόν εδώ ο Κωνσταντίνος ότι τα βασικά που ρώτησα πώς ήταν, γιατί δεν έχω πάει Ισπανία. Και από ό,τι μαθαίνω είναι πανέμορφη η Ισπανία και η Μαδρίτη ακόμα περισσότερο. Τι σου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Μου έκανε εντύπωση η αρχιτεκτονική, το αρκετό πράσινο που έχει σαν πόλη.
0: Βέβαια.
1: Πολύ πράσινο.
0: Δεν το έχουν κάψει αυτοί, το έχουν.
1: Απολάμβανες να περπατάς δηλαδή, να κάνεις τις δραστηριότητές σου, τρέξιμο κτλ. Εντάξει, μας τα χάλεσε λίγο στο φαγητό.
0: Αυτό, παιδιά, για πες αυτά που φάγατε, που ήταν αυτό, το βασικό αυτό με τα βαφτιά, τα
1: ναι.
0: περίεργα.
1: Λοιπόν, με την παρέα μου θέλαμε να δοκιμάσουμε κάποια τοπικά πιάτα.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Δεν προσέχατε κι εσείς.
1: Ναι,
0: και εμείς βατόχοπόδα στα Γιάννα δεν έχουμε φάει. Όσες φορές έχουμε δοκιμάσει, έχουμε μαρτυρήσει.
1: Οπότε μπήκαμε στο κόπο να δοκιμάσουμε αυτιά χοιρινού. Ήταν ψιλοκομμένα με μια πικάντικη σος.
0: Βέβαια, κοίτα, όταν εδώ στην Ελλάδα τρώμε τον πατσά και τρώμε τον ψιλοκομμένο πατσά, μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν έχω φάει ούτε πατσά, διαφορά στη ζωή μου και με το ζόρι επίσης. Τα αυτιά χοιρινού, όχι αυγά χοιρινού δεν έχει. Αυτιά χοιρινού, πώς ήταν, δεν τρωγότανε. Ήταν σκληρό. Το αυτί.
1: Ήταν γλιώδης.
0: Ήταν σαν τον πατσά.
1: Αρκετά γλιώδης, ναι. Αλλά σκέψω ότι στο πατσά, ξέρω εγώ, έχει και ζουμάκι, οπότε.
0: Ναι, εκεί δεν έχει.
1: Εκεί όχι. Είχε και την πικάντικη και τη σάλτσα που σε έκαιγε κιόλας, οπότε
0: ιδία.
1: Ναι.
0: Ιδία. Δεν μου λες, τι ήταν το άλλο που έφαγες που πίσω δεν σου άρεσε?
1: Ήτανε κροκέτες, κροκέτες από τέτοιο, από ουρά βοδιού.
0: Να σου πω, την ουρά του βοδιού και τα αυτιά του γουρνιού, δηλαδή θα μου πεις, είδες, δεν πετάνε τίποτα.
1: Ναι, ισχύει. Τα χρησιμοποιούν όλα.
0: Πάει για το ζάκι.
1: Τουλάχιστον ήταν λίγο πιο έτσι.
0: Το πιο ωραίο φαγητό που έφαγες ποιο ήτανε, παιδί μου, με τα αυτιά γουρνιού και την ουρά βοδιού? Με θαλασσινά
1: είχε,
0: και λοιπά.
1: Θαλασσινά μέσα, γαρίδες, καλαμαράκια,
0: ναι,
1: στακό, ήταν πολύ ωραία.
0: Μάλιστα, αυτό αλφα τα κλασικά, άσε τώρα τα αυτιά και τα υπόλοιπα όργανα του γουρνιού και του βοδιού. Από γλυκό?
1: Από γλυκό είναι φημισμένο για τα τσούρος.
0: Α, βέβαια, με τσοκολάτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλειο. 7.000 θερμίδες.
1: Να φανταστείς, τώρα είχαμε πάει μεσάνυχτα,
0: ναι.
1: Μετά από βραδινή διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά έβλεπες κόσμο να προτιμάει και να τρώει τσούρος.
0: Πώς είναι η Μαδρίτη by night?
1: Είναι λίγο περίεργη.
0: Δηλαδή?
1: Είναι λίγο περίεργη γιατί σε προσεγγίζουν λίγο πολλά άτομα.
0: Ναι.
1: Κυρίως από διάφορα νυχτερινά κέντρα της περιοχής.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να
0: πλήσουν
1: κόσμο, ναι, να επισκεφτείς τα μαγαζιά.
0: Ναι. Πώς με το ζόρι σε βάζουνε, πώς γίνεται, ποιο είναι το περίεργο?
1: Δεν σε βάζουμε το ζόρι, απλώς έχει και πολλά έτσι περίεργα μαγαζάκια, πολλά υπόγεια και τέτοια.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα βγεις από εκεί, είναι μόνο για να μπεις.
1: Είναι για να μπεις σίγουρα.
0: Αν θα βγεις είναι... και πώς θα βγεις. Για το βασικό, μάλιστα. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, δεν πήγατε καθόλου σε τίποτα πιο εξοχικά σημεία. Μείνατε στο κέντρο της Μαδρίτης.
1: Κυρίως, ναι, μεταφερθήκαμε στο κέντρο. Το μόνο διαφορετικό που πήγαμε ήταν η Χετάφε, που είναι ακριβώς παραδίπλα. Βέβαια, είναι μικρότερη περιοχή, αλλά ήταν ήσυχα εκεί.
0: Είναι πιο οικονομικό ένα ταξίδι στο εξωτερικό τον Αύγουστο από να πας σε ένα νησί Αύγουστο μήνα high season στην Ελλάδα?
1: Με τις τιμές που είδα, ναι, είναι πολύ πιο οικονομικό.
0: Από διαμονή?
1: Από διαμονή πολύ καλή. Βρήκαμε διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο.
0: Λέστε.
1: Με ικανοποιητική τιμή. Πολύ καλή τιμή, ισχύει. Και για τελευταία στιγμή κιόλας ήταν τέλειο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πού ονειρεύεσαι να πας επόμενο ταξίδι?
1: Επόμενο ταξίδι, ωραία ερώτηση. Θα ήθελα να φύγω πάλι όμως εκτός Ευρώπης.
0: Όπου να είναι. Σύντομα. Ναι, πού?
1: Θα ήθελα να πάω προς Αργεντινή, προς Ουρουγουάη, προς τα εκεί.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ωραία. Βέβαια, μεγάλο ταξίδι.
0: Μεγάλο ταξίδι. Θέλει πολλές μέρες να λείπεις. Εδώ σε χρειαζόμαστε. Α, το αργότερο. Του χρόνου το καλοκαίρι. Να σε καλά να πας. Ουρουγουάη. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Επειδή έχει έτσι αρκετό ελληνικό.
0: Ναι. Στοιχείο.
1: Ναι.
0: Και η Αργεντινή πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι, βέβαια, θα μου πει πει είναι ασφαλείς άλλες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πάντως είναι από τα πολύ ωραία μέρη. Μπράβο, Κωνσταντίνου, έτσι να ταξιδεύεις, να αλλάζεις παραστάσεις και να γνωρίζεις νέες εμπειρίες. Αυτό είναι το σημαντικό με τα ταξίδια. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη και την μικρή πικρή μου πείρα, ότι μπορείς να ταξιδέψεις με οποιοδήποτε budget επίσης, να το πω αυτό. Τα καταφέρνεις, ειδικά άμα είσαι νέο παιδί όπως είναι ο Κωνσταντίνος, δεν ανάγκη να πας να μείνεις στο υπερ-λουξ ξενοδοχείο κλπ. Μπορείς να φας και λιγάκι, να μην φας το εστιατόριο, μπορείς να φας και λίγο πιο διακριτικά.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ έρχονται τουρίστες από πάρα πολλά μέρη του κόσμου και βλέπω ότι πιάνουν ένα Airbnb και μετά ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ και κάνουν και εκεί. Δηλαδή, αν θες να ταξιδέψεις, μπορείς. Και πιθανόν να σου τυχήσει και λιγότερο από το να πας να κλείσεις ξαπλώστρα σε νησί των Κυκλάδων, μήνα Ιούλιο-Αύγουστο. Μάλλον έχεις κλείσει όλες τις διακοπές με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Προσπαθώ να θυμηθώ πώς τον λένε τον αρχιτέκτονα. Δεν είναι ο Γκάουντι, άλλος είναι. Ένας άλλος είναι. Θα σκάσω. Λες να μην είναι στην Ισπανία. Να είναι στη Γερμανία. Κάτι μου θυμίζει. Εσύ, Ισάκη, που είσαι εκείνη την κυκλοπαίδεια. Είναι ένας. Α, πάρα πολύ ωραία. Έχεις βγάλει φωτογραφίες σε κάθε στενό εντωμεταξύ. Ούτε εγώ δεν βγάζω τόσες selfie, Ισάκη, όταν πηγαίνω διακοπές. Εσύ που είσαι κινητή κυκλοπαίδεια, Ισάκη, και τα βρίσκεις όλα και τα ψάχνεις όλα. Καλώς τη λένε. Λες να του ρίξεις εσύ ποιος είναι ο αρχιτέκτονας. Όχι ο Γκάουντι. Είναι ένας άλλος, ο οποίος έχει παρόμοια τα κτίρια του με μια συγκεκριμένη δημοτομία. Δεν είναι ο Γκάουντι όμως. Να μην είναι Ισπανός, να είναι Γερμανός, να είναι Ιταλός, να είναι, ξέρω, Πορτογάλος. Δεν έχει σημασία. Εγώ νόμιζα ότι θες να μου απαντήσεις για τον Ισπανό αρχιτέκτονα. Ήλένα Βασιλάκου. Κατάλαβες. Αλλά τέτοιοι είστε. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Βέβαια, τι να πεις. Σάκη, δεν βλέπω να απαντάς κι εσύ. Θα τον γκουγκλάρω. Θα βάλω το ChatGPT να μου πει ποιοι είναι οι 15 πιο διάσημοι παγκοσμίως αρχιτέκτονες. Θα πει τον Καλατράβα. Δεν βοήθησε αυτό με το. Να, ήρθε και ο Βίκτορας. Μήπως ξέρεις εσύ. Εσύ ήρθες για το δελτίο. Πώς το λένε αυτόν τον αρχιτέκτονα που δεν είναι ο Γκάουντι και που έχει περίεργη δημοτομία, αρέσει. Πώς ήταν η Πορτογαλία, μίλησέ μου, κάτσε και πες μου για την Πορτογαλία.
1: Πανέμορφη.
0: Πανέμορφη, ε. Και πολύ. Ναι. Και πήγες και εσύ καλοκαίρι, Ντάλα καλοκαίρι. Ναι. Ήταν ανοιχτά, εσύ να δεν ήταν σαν του Κωνσταντίνου που ήταν 15 Αύγουστο κλειστά οι Ισπανοί.
1: Όχι, όχι, μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν.
0: Και πώς ήταν οι τιμές.
1: Παρόμοιες με τις δικές μας και λίγο πιο τσιμπημένες.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε κόσμο. Η Λισαβόνα πολύ τουριστική, εντάξει. Γενικά στους δρόμους μια καλοκαιρινή διάθεση, χαλαρή.
0: Ορίστε οι άνθρωποι.
1: Χωρίς την ένταση που πιθανόν να έχουν.

0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μες στο έτος.
1: Ναι.
0: Τους Ιδαχαλαρούς.
1: Τους Πορτογάλους ή τους τουρίστες.
0: Τους Πορτογάλους.
1: Ορίστε.
0: Τους Πορτογάλους. Οι τουρίστες ήταν στο πανικό τους. Όχι, να δουν αξιοθέατε, να δουν πράγματα.
1: Έχει πολύ τουρισμό η Πορτογαλία. Έχει έξαρση το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Και πήγα και σε μια πόλη έξω από τη Λισαβόνα, την Έβορα.
1: Έβορα.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Γραφική πόλη. Με ωραία, και είχε ωραία αξιοθέατα, πανεπιστήμια, αυτά, καθεδρικούς ναούς μεγάλους, τεράστιους, με 12 παρεκκλήσια, χρυσοπίκλη. Εντάξει, μιλάμε.
1: Τι σου μιλάω, αυτό δεν είναι, φοβερό.
0: Για μικρή πόλη, δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Αυτό ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καθεδρικούς ναούς της Πορτογαλίας και σε μια πολύ μικρή πόλη.
1: Είδες.
0: Αυτή όμως είναι πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2027.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι. Τη UNESCO.
1: Γι' αυτό πήγες κι εσύ.
0: Όχι.
1: Α. Εσύ γιατί πήγες εκεί και δεν πήγες στη Μαδρίτη? Και πώς επέλεξες την Πορτογαλία, για παράδειγμα?
0: Ήθελα να πάω στο άλλο άκρο της Ευρώπης. Θέλω να δω Ατλαντικό. Ήθελα να.
1: Ναι, πολύ ωραία. Τι από φαγητό, γιατί ρώτησα και τον Κωνσταντίνο. Ωραία.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Όχι.
1: Και εσύ αυγά, αυτιά, ωραία, πώς το λένε, βοδιού και γουρουνιού.
0: Λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Α, τι ήταν, δεν ήταν καλό? Είδατε το φαγάκι το ελληνικό?
0: Ναι, το ελληνικό φαγητό είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, έχουν μια δυναμία στο πολύ ψάρι.
1: Okay.
0: Παστό ψάρι. Και...
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, έχουν αυτή την κουλτούρα εκεί.
1: Ναι.
0: Λίγο με ένα προσωπικό είναι. Δεν δηλαδή. Σημαίνει ότι είναι κακή κουζίνα.
1: Πώς το συνοδεύουν το παστό το ψάρι?
0: Με τα πάντα.
1: Σάντουιτς.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και φαγητό και μαγειρευτά και τα πάντα. Τα βάζουν, το βάζουν. Μπακαλιάρο παντού. Μπακαλιάρο παντού, δηλαδή, ναι.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι συνταγή μπορείς να φανταστείς.
1: Τη μάνα που θα πάω εκεί που τσέσαι ο μπακαλιάρος κορδαλιά. Το λένε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Και από γλυκά?
0: Α, όχι. Γλυκά είχε ωραία.
1: Είχε.
0: Γλυκά είχε.
1: Τι?
0: Έχουν το πολύ κλασικό, το παστέλ ντενάτα. Είναι καραμελωμένο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν μικρή ταρτίτσα, κρατσανιστή, το οποίο έχει γέμιση κρέμα.
1: Ναι, αλλά όπως βλέπεις, άμα έρθουν εδώ πέρα οι δικοί μας, στους δικούς μας μάλλον, και φάνε γαλακτομπούρικο, φάνε, πώς το λένε, τι άλλα έχουμε, κανταΐφια και όλα αυτά τα συναφή, με ρωτάνε που μπορούν να βρουν χαλβά φασάλων τώρα τελευταία. Έχω βρει επίσης. Αν δοκιμάσουν αυτά τα παραδοσιακά, τι να σου κάνουν, το πώς το είπες αυτό,
0: το παστέλ ντενάτα.
1: Το παστέλ ντενάτα.
0: Εντάξει.
1: Καθαρή πόλη, καθαρή χώρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Πεντακάθαρη Πορτογαλία, το έχω ξανακούσει γι' αυτό.
0: Πολύ καθαρή. Mm. Αλλά. Ακούω ότι είναι μια κανονικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με.
1: Ναι, πες το, δεν πειράζει. Έτσι είναι. Τι να κάνω. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Να το και το άλλο το αγόρι. Αυτά είναι. Έχω τρεις άντρες εντός του ραδιοθαλάμου: τον Θάνο τον Μπούπα, τον Κωνσταντίνο τον Ρέκα και τον Βίκτορα τον Σαμουήλ, ο οποίος θα πει το δελτίο ειδήσεων, αν τον αφήσω. Και δεν έχω μάθει και πού έχει πάει ο Μπούπας. Θα μου τα πει τώρα, κουνάει και το κεφάλι του. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά τον Αλφαρέντιο.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε αγροδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Ενώ υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Κοροπίου. 2 νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστια καταστροφή είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Από την πυρηνή Λέλαπα, ένα ανδρόγυνο ηλικιωμένο εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους όσο οφείλουν, ανέφερε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Ακόμα προσέθεσε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί βρίσκονται 400.000 άνθρωποι, ενώ δεν υπάρχουν υποδομές σε κανένα επίπεδο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίποδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Ετωλοακαρνανία. Την αποτίμηση των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης στη Σίβηρη Χαλκιδικής ξεκίνησαν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, οικοσκευές, επιχειρήσεις και υποδομές και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων. Συνελήφθη 80χρονος για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα χθες το απόγευμα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ήρεμα άρα θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρισμό, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Με ευχολόγια, κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σχολιάζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει από την πλευρά της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάνω από το στόχο κινήθηκε το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, φτάνοντας στα 5,725 δις ευρώ στο πρώτο επτάμηνο του 2026. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026-2027 την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση έχουν λίγες ακόμα ημέρες για να διεκδικήσουν την επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το ποσό των 600 ευρώ για διακοπές στην Ελλάδα. Στιγμές υπερηφάνειας χάρισαν χθες τους Έλληνες φιλάθλους ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Απόστολος Χρήστου και ο Απόστολος Σίσκος. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε ένα συγκλονιστικό τελικό. Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις σημαντικές διακρίσεις τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ευθεία απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ από τον αρχηγό του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε ότι το να αστείευεται κανείς με τέτοια πράγματα αποτελεί μεγάλο λάθος. Ανακοίνωσε παράλληλα αμοιβή 30.000 δολαρίων για τη θανάτωση ή αιχμαλωσία Αμερικανών στρατιωτών, με το ποσό να διπλασιάζεται αν πρόκειται για γυναίκα που θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Έλλη Σπυροπούλου.

0: Ένα πρόβλημα έχω εγώ να λύσω, Βίκτορα, που θα με βοηθήσεις. Οπότε δεν θέλω να βοηθήσω. Κάτσε εδώ πέρα, παρέα, μα θες, μη φεύγεις. Κάτσε. Έχουμε πολύ ωραία θέμα σε λίγο. Θα μιλήσουμε για το γραφικό χαρακτήρα και τι μπορούμε να καταλάβουμε το γραφικό χαρακτήρα αρχικά των πολιτικών μας. Να ξέρεις.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και θα πιούσουμε και τους πολιτικούς απ' έξω, να δούμε τι γίνεται. Γιατί είναι λίγο έτσι έντονος ο χαρακτήρας.
1: Και τον Τραμπ θα πιάσετε.
0: Τον Ντόναλτ, ναι. Και του Βλαδίμιου.
1: Α, και του Βλαδίμιου.
0: Ναι, λίγο με βιάζει τον Βλαδίμιο. Γιατί το Μακρόν, δεν ξέρω πώς έχει ετοιμάσει, γιατί τη θάπα τελευταία στιγμή τη λατρεμένη μου Γιουλίνα Δασκαλοπούλου. Τώρα σε λιγάκι θα δούμε να την υποδεχθούμε. Ο Θάνος ο Μπούπας μπήκε. Για πες, τι.
1: Πάω να κάνω την υποχρέωση που μου έχει αναθέσει.
0: Ευχαριστώ. Και μετά θα κοιτάξουμε και το γραφικό σου χαρακτήρα.
1: Βεβαίω.
0: Γιατί να κάνει και ο άνθρωπος. Ο καθένας έχει και από μία εξάρτητη σε αυτή τη ζωή. Άλλοι έχουν συγκεκριμένες, άλλοι έχουν κάποιες άλλες. Τι να κάνει, ο ντίλερ μου. Ο ντίλερ μου είναι ο Βίκτορας. Θάνο, σε βλέπω ότι με λύει. Και όχι καμένο, ευτυχώς. Ευτυχώς. Τι έγινε, Σαλαμίνα, χτες.
2: Πόλεμος. Ήταν τρομακτικό.
0: Και ήταν τρομακτικό και, και απότομο.
2: Δεν έχω ξαναέρθει τόσο κοντά σε φωτιά.
0: Όχ. Ήρθες αρκετά κοντά, να φανταστώ.
2: Αρκετά κοντά, ναι, πολύ κοντά. Και στις δύο φωτιές.
0: Πού ήσασταν, ήσασταν στην παραλία?
2: Ήμουν στην παραλία, η οποία ήταν η μεγάλη φωτιά και έκανα μπάνιο και μετά από 10 λεπτά που έφυγα εντελώς τυχαία έγινε ό,τι έγινε. Και ο εγκλωβισμός και τα λοιπά.
0: Χριστέ,
2: και η άλλη φωτιά ήταν το σπίτι που έμενα κοντά, στα 200 μέτρα. Άρα να τους μαζέψαμε όλους και φύγαμε δηλαδή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σημασία έχει ότι είσαστε καλά, είσαστε γεροί. Δυστυχώς χάθηκε το ζευγάρι των ανθρώπων αυτών των ηλικιωμένων. Το θέμα είναι πάλι πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά, εσύ, Θάνο. Το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Ακούω το τελευταίο χρονικό διάστημα και για πέραν από τα καθάριστα οικόπεδα και τα συναφή. Βλέπουμε και πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Κολόνες ρεύματος που μπορεί να μην έχουν γίνει συντηρήσεις, που μπορεί να μην έχουν γίνει έργα του ΔΔΕ, που μπορεί, που μπορεί, που μπορεί. Υπάρχουν βεβαίως και οι εμπρισμοί, υπάρχουν και όλα αυτά. Κάθε χρόνο ίδια ιστορία. Είναι πια, τι να πω, δυστυχώς δεν νομίζω ότι υπάρχει χρονιά την οποία δεν θα τον αφαίρουμε. Αν υπάρξει χρονιά που δεν θα τον αφαίρουμε, θα εκπλαγώ, να ξέρεις. Το εύχομαι, κάνω το σταυρό μου, αλλά δεν νομίζω. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια, τα ίδια χάλια. Τι να πεις, και δεν φταίει η κλιματική αλλαγή σε αυτά. Φταίει η μία αλλαγή, η δική μας της προσωπικότητας. Δεν είναι η κλιματική, είναι η εγκληματική. Κατάλαβες, αυτό είναι πολύ, θα το λέω μόνη μου. Πολύ έξυπνο ήταν αυτό που είπα. Μπράβο μου, το βρήκα αφιέστατο που λέει και ο Σεφερλής και μπράβο μου που το είπα. Θες να βάλεις ένα τραγούδι να πάμε να υποδεχθούμε σιγά σιγά τη Γιουλίνα, να πάω να τη φέρω. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, ξέρω ότι θα με ακούτε με μία απόσταση. Πώς με βλέπετε, ακούγομαι, εντάξει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για να αλλάξουμε λίγο και θεματολογίες, γιατί πολύ ωραία είναι όλα αυτά τα θέματα και τεχνικά και φωτιές, λοιμήσεις, μη καταποντισμοί κάθε Αύγουστο. Εγώ έχω κανονίσει πάντα, κανονίζω ωραίες εκπομπές τον Αύγουστο, ευχάριστες, βγάζω ωραία θέματα, ωραία πράγματα, κάθε φορά κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε όμως.
1: Τα καταφέραμε.
0: Την κυνηγάω καιρό. Είχαμε κανονίσει πριν, αλλά μας πιάσαν οι πυρκαγιές, το μεταφέραμε. Η αγαπημένη μου Γιουλίνα Δασκαλοπούλου, λοιπόν, είναι δικαστική γραφολόγος, είναι δικηγόρος, έχει και εξαιρετικές καλλιτεχνικές τάσεις και δραστηριότητες και στο παρελθόν. Πόσα χρόνια σε ξέρω?
1: Πολλά, αλλά ναι, εντάξει, δεν το πούμε. Ναι.
0: Είμαστε επειδή μου στον υπηαγωγείο, αυτό έλεγα κι εγώ. Πάρα πολλά χρόνια την ξέρω, ένα εξαιρετικό πλάσμα. Κάτοικος Χαλκίδας.
1: Μόνιμος κάτοικος Χαλκίδας, αλλά εντάξει, λόγω δουλειάς συνέχεια Αθήνα. Οπότε...
0: Και εξαιρετική δικηγόρος. Η Γιουλίνα, λοιπόν, πάρα πολλές φορές έχουμε συζητήσει και έχουμε δει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η γραφή. Δηλαδή, αλλιώς θα γράψω εγώ αν είμαι σε μια καλή ψυχολογία, αλλιώς αν έχω καταπονηθεί ψυχολογικά για κάποιο λόγο ή αν κάτι μου έχει συμβεί. Και αυτό το κομμάτι μου έκανε πάντα, το βρίσκω ιδιαίτερα εγωιτευτικό και μου έκανε πάντα ιδιαίτερη εντύπωση. Γι' αυτό και σήμερα έχει έρθει εδώ με 1 εκατομμύριο υπογραφές. Τη ζήτησα να μου φέρει όλους τους πολιτικούς. Θα μάθουμε πολλά, όσα μπορούμε να μάθουμε, τέλος πάντων, και όσα λέγονται. Α, είναι και τον Κινέζο, έβαλε και τον Κινέζο μέσα.
1: Ναι, και τον Κινέζο.
0: Έβαλε
1: ναι.
0: και τον Ολάφ, έχει βάλει. Το Βλαδίμιο
1: τον. Βάλει όσα μπορούσα και φυσικά. Πολύ. Αφού είναι στο.
0: Ναι,
1: το
0: και στα social media
1: και
0: θα τα δείξουμε. Ναι.
1: Να μας στείλουν. Αν θέλουν κάτι, το βρούμε στον Google.
0: Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και αν θέλετε και εδώ.
1: Κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι. Όχι τη δική του υπογραφή, θα σου μαζευτούν πολλές
1: φορές. Όχι τη δική του. Εννοώ από κάποιο πρόσωπο.
0: Από
1: κάποιο πολιτικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Καταρχήν, να σου πω και ένα ευχαριστώ. Γιατί έχει στηρίξει τη γραφολογία από την αρχή.
0: Το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και πολύ γοητευτικό και νομίζω ότι παίζει και πολύ σημαντικό όλο στο χαρακτήρα μας το πώς αλλάζουν. Μπορείτε να δείτε πράγματα και για παιδιά και για... Έχετε δει
1: κακοποιήσεις,
0: ιστορίες που έχουν να κάνουν με το γραφικό χαρακτήρα και γι' αυτό το θεωρώ τόσο
1: και
0: σημαντικό.
1: Και είναι κομμάτι της εγκληματολογίας, έτσι, για να το εξηγήσουμε και στον κόσμο που μπορεί να μην το γνωρίζει.
0: Πώς σπουδάζει κάποιος δικαστικό, πώς γίνεται κάποιος δικαστικό?
1: Στην Ελλάδα όχι φυσικά, ακόμα. Οπότε θα πρέπει να πάει σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία.
0: Πρέπει να έχει τελειώσει κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα ή μπορεί να πάει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πανεπιστήμιο. Αλλά είναι μεταπτυχιακό. Μάθημα αυτό.
1: Σαν δεύτερο πτυχίο είναι. Okay. Τώρα έχουν γίνει και κάποιοι κύκλοι μεταπτυχιακοί, okay. αλλά δεν σου δίνει την ιδιότητα να είσαι και αναλυτική και γραφολογική και δικαστική γραφολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καλό είναι αν αποφασίσεις να κάνεις έναν κανονικό κύκλο. Mm-hmm.
0: Πόσο χρόνια διαρκεί?
1: Είναι 3 χρόνια αναλυτική και μετά παίρνεις ειδίκευση δικαστική ή ό,τι άλλο θέλεις.
0: Τι άλλο υπάρχει εκτός από τη δικαστική?
1: Κοίταξε, πλέον οι ειδικεύσεις έχουν γίνει πολύ πιο συγκεκριμένες. Δηλαδή, η παιδική γραφή είναι μία ειδίκευση. Όλα αυτά που είπες πριν πλέον είναι ειδικεύσεις. Όπως και στην Ελλάδα, πλέον βλέπουμε ότι όλα γίνονται ειδικεύσεις, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Το ίδιο κάνουν λοιπόν και οι ξένες χώρες πάνω στην γραφολογία.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που έχετε, παίρνεις εσύ ένα γράμμα. Ένα γράμμα. Παίρνεις ένα γράμμα λοιπόν και πρέπει να το. Μια διαθήκη για παράδειγμα.
1: Μια διαθήκη, ωραία.
0: Τη διαθήκη με σημαίες, αυτό το τραγούδι να βάλεις μετά. Χαρούλα είναι, η Χαρούλα το λέει. Ποιος το λέει τη διαθήκη με σημαίες και μηνύματα? Η Βιτάλη. Η Βιτάλη. Δεν έχω τις γνώσεις, αυτό έχει να κάνει με την ηλικία. Κατάλαβε ο Θάνος αμέσως αυτό. Έμεσα, αυτό γι' αυτό το λέει. Στη διαθήκη με σημαίες και μηνύματα. Για Google Alert, σε παρακαλώ. Δεν θα το βάλουμε γιατί παρά είναι βαρύ και θα διαφωνεί τη σημίτη μετά από μένα και θα φωνάζει. Αλλά ναι, αυτό. Παίρνεις λοιπόν μια διαθήκη. Πώς αναγνωρίζεις ότι αυτός ο γραφικός χαρακτήρας είναι του οπαθανών?
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το συγκριτικό υλικό, το οποίο πρέπει να είναι και πλησιόχρονο με το υποκρίσει έγγραφο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά και να είναι και να μην αμφισβητούνται, δηλαδή από δημόσιες υπηρεσίες έγγραφα που μπορεί να έχει υπογράψει ο Θανών. Οπότε ουσιαστικά, επειδή η γραφή του ανθρώπου αλλάζει όσο προχωράει το γύρας, αλλάζει λοιπόν και η γραφή μας αρχίζει να αλλοιώνεται στους περισσότερους ανθρώπους, σε κάποιους άλλους βέβαια όχι. Οπότε όσο πλησιόχρονο είναι, τόσο πιο εύκολα και πιο μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου και να είσαι και πιο to the point.
0: Αν έχεις όμως μια υπογραφή η οποία για παράδειγμα είναι κάποια χρόνια πριν και έχεις την... μη σας μπαίνουν ιδέες για να κάνετε πλαστογραφίες σε διαθήκες, αυτά που ρωτάμε είναι σοβαρά πράγματα για να γνωρίσουμε πράγματα πάνω σε αυτό. Πώς μπορείς εσύ να είσαι σίγουρη ότι πρόκειται για το ίδιο ή δεν είναι μια πολύ καλή αντιγραφή?
1: Είναι απλά μια δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν στοιχεία που μένουν πάνω μέσα στο γραφικό μας χαρακτήρα. Απλά είναι μια δύσκολη υπόθεση. Σίγουρα αλλάζουν κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν όλα. Οπότε εκεί πέρα πρέπει ουσιαστικά στο υλικό που έχεις να αποφανθείς με βάση αυτό που έχεις.
0: Είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη αυτό.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, ναι. Εδώ σήμερα θα δούμε το ωραίο κομμάτι της γραφολογίας.
0: Ναι, το ωραίο της προσωπικότητας και του χαρακτήρα.
1: Πολύ μεγάλη ευθύνη, ναι.
0: Θέλω να μου δώσεις λιγάκι για κάποια στοιχεία, πριν πάμε στις λεπτομέρειες. Θέλω να μου δώσεις και κάποια στοιχεία σχετικά με τις κακοποιήσεις που βλέπουμε στα παιδιά. Πώς αναγνωρίζετε αυτό μέσα σε μια γραφή?
1: Χαίρομαι πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο η γραφολογία μπορεί να βοηθήσει είναι στο να αναγνωριστεί η κακοποίηση των παιδιών, χωρίς να χρειαστεί το παιδί να υποβληθεί, ας πούμε, σε ένα προβολικό τεστ όπως είναι το ιχνογράφημα. Οπότε μέσα από τα βιβλία του, μέσα από τα τετράδια του, μπορούμε να δούμε στοιχεία κακοποιητικά και να απευθυνθούμε στους ειδικούς πιο γρήγορα από ότι τα γεγονότα μπορούν να εξελιχθούν μετά.
0: Ουσιαστικά λοιπόν αυτό το οποίο βλέπετε, έχετε μια ζωή, βλέπετε ζωγραφιές, βλέπετε τη γραφή, τι ακριβώς βλέπετε, είναι άλλο
1: εγώ
0: πράγμα.
1: Εγώ μπορώ να δω και το ιχνογράφημα, γιατί έχω κάνει την αντίστοιχη διαδικασία, τα αντίστοιχα σεμινάρια εκειδικεύσεις, αλλά και μόνο τη γραφή του, τα τετράδια του, ναι, τα οποία μπορεί να είναι ανυπόπτη του χρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, δεν το είπα καλά.
0: Ναι, δεν πειράζει, καταλαβαίνουμε.
1: Μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα για την διάθεση του παιδιού και τον ψυχικό του κόσμο.
0: Τι είναι αυτό το οποίο...
1: ανυπόπτου χρόνου.
0: Ναι, είναι και νομικό να τα πει και λάθος. Αν ένας γονιός δεν έχει, παιδί μου, την υποψία ότι κάτι συμβαίνει, μπορεί να δει κάτι στο γραπτό και από αυτό που θα δει ή στη ζωγραφιά ή στο σχέδιο να τον ανησυχήσει και να του εφιστεί στην προσοχή, τον να ψάξει περισσότερο?
1: Αλλάζει τελείως η γραφή. Συνήθως η γραφή γίνεται, το συνήθως είναι να βλέπεις μια τεράστια διαφορά στη γραφή του παιδιού, που να έχει να κάνει με την εξασθένιση του γραφικού νήματος, να μην είναι τόσο ζωηρό όσο ήταν πριν. Μπορεί να κάνει και με το στίχο να είναι πιο κατερχόμενος, δηλαδή αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το πιο συνήθως στην παιδική κακοποίηση.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι και πολύ καλό και εκπαιδευτικοί να τα γνωρίζουν αυτά, ούτως ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν
0: τα καταστάσεις. Αυτά διαφορά.
1: Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Αυτά είναι τα πιο βασικά που είπα, τα πιο χτυπητά. Από εκεί και πέρα αλλάζουν και πολλά πράγματα. Και συνήθως αυτά τα παιδιά, πέρα από το κομμάτι της γραφής, δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Mm. Αν δηλαδή βλέπεις μια τεράστια αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, εννοείται ότι πρέπει να αρχίσεις να δεις, να ψάχνεις
0: τι
1: παιδί.
0: Σε τι ηλικίες είναι πιο εύκολο το να το δεις, ή σε οποιαδήποτε ηλικία, είτε είναι παιδί, είτε είναι έφηβος, παίζει κάποιο ρόλο στο κομμάτι αυτό για να μπορείς να αναγνωρίσεις τα
1: παιδιά? Τα παιδιά τα οποία δεν γράφουν, αυτό που λειτουργεί είναι η ζωγραφιά. Mm. Όταν βλέπεις δηλαδή ότι η ζωγραφιά του παιδιού έχει κάποια πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν με την πραγματικότητα που ζει και, ή αντιστοιχούν και είναι πολύ πιο έντονα κάποια συγκεκριμένα κομμάτια, τότε νομίζω ότι πρέπει να ψαχτούν και εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Προληπτικά έστω.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε ή να πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα, Θάνο μου, και όταν θα γυρίσουμε θα δούμε εδώ πέρα στοιχεία προσωπικότητας και σε Έλληνες και σε ξένους πολιτικούς. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε εδώ καλεσμένη στο στούντιο στο Ραδιοθάλαμο την αγαπημένη μου Γιωλίνα Δασκαλοπούλου, η οποία είναι δικαστική γραφολόγος. Και προχθές που μιλάγαμε εκτός Ραδιοθαλάμου και συζητάγαμε, και της είπα ότι, παιδί μου, να δούμε λιγάκι κάποια χαρακτηριστικά. Να, για παράδειγμα, αυτή είναι η υπογραφή του Τραμπ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βλέπω λοιπόν μία, να μας πει τις υπογραφές και κάποια στοιχεία του χαρακτήρα από τους πολιτικούς. Θα μου πεις, τι με νοιάζει εμένα. Κοίταξε να δεις, άμα ξέρεις κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του, μπορείς να διαβάσεις και ακόμη περισσότερα πράγματα. Και είναι άλλα αυτά τα οποία κάποιος μπορεί να δείχνει προς τα έξω, και άλλη είναι η ουσία του χαρακτήρα.
1: Εμένα... Ή μπορεί να έχεις πάει σε γραφολόγο και να εξαλλάξεις και την υπογραφή σου. Έχει γίνει αυτό. Νομίζω ότι έχω βρει μια τέτοια. Αλλά θα
0: μπορεί να γίνει αυτό.
1: Βέβαια. Να αλλάξω... Στο εξωτερικό συμβουλεύονται γραφολόγο.
0: Το πόσο ωραία είναι η υπογραφή για τη δικιά μου
1: χαρά. Να αλλάξει κάποια στοιχεία, δεν έχει να κάνει με την ομορφιά τη υπογραφή. Με κάποια σημεία που μπορεί να σου προσδίδουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο δεν θέλει να φαίνεται προ τα έξω.
0: Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα βάλω μετά να μου βάλω τη δική μου την υπογραφή, γιατί την υπογραφή μα ξέρει, Θάνο μου. Προσέχουμε που τη βάζουμε, να το ξέρει αυτό. Για πε μα λοιπόν εδώ, ο Ντόναλτ.
1: Λοιπόν, Τραμπ, τη βλέπει κι εσύ. Είναι πολύ ιδιαίτερη υπογραφή.
0: Είναι η πρώτη.
1: Ναι, έχει πολύ σκληρό πάτημα.
0: Έτσι. Βλέπει ο κόσμο το βίντεο, έτσι. Στα ραδιόφωνα δεν πάντα δει. Να τα πούμε κι αυτά.
1: Έτσι. Είναι άκαμπτο, αλήγιστο. Πετυχαίνει ό,τι θέλει χωρίς εύκολα να μπορεί να του αλλάξει άποψη.
0: Και αυτό πώς φαίνεται, από το πόσο πυκνή είναι μια υπογραφή.
1: Ναι, βλέπεις ότι έχει η γραφική του βάση δεν πέφτει, είναι πολύ πυκτή, πυκνωμένη, πυκτή. Δεν είναι σούπα η υπογραφή. Ωραία, λοιπόν, και είναι και γωνία, έχει γωνίες, δεν έχει κάποιες καμπύλες που να δείχνει την ευληγησία.
0: Και είναι και δυσανάγνωστη.
1: Δυσανάγνωστη, αυτό έχει να κάνει, το δυσανάγνωστο γενικότερα έχει να κάνει το πώς βλέπει ο ίδιος τον εαυτό του σε σχέση με το πώς μεγάλωσε και το πόσο, τέλος πάντων, το όνομα του πατέρα που φαντάζομαι και στην Αμερική το ίδιο είναι, θέλει να προβληθεί προς τα έξω τόσο πολύ ή να φανεί ο ίδιος σαν μια διαφορετική προσωπικότητα.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Βλέπεις, αυτό είναι σαν τοίχο, δηλαδή δεν τον προσπερνάς εύκολα.
0: Με τίποτα.
1: Οι ηγητικές ράβδους παντού, που σημαίνει ότι του αρέσει αυτό που κάνει. Φιλοδοξία.
0: Ναι.
1: Του αρέσει και να φαίνεται προς τα έξω, έτσι. Και έχει και μια έτσι κάτω ζώνη που έχει να κάνει με τα ένστικτα, αλλά είναι μόνο μία.
0: Ενώ θα έπρεπε να ήταν, δηλαδή, για να καταλάβω.
1: Καλό είναι να μην έχουμε και πολλές κάτω ζώνες.
0: Ωραία, αυτό για αυτό, στη δική μου την προφή.
1: Πάνω ζώνη είναι κάτι πιο ιδανικό, ιδεώδες. Κάτω ζώνη είναι κάποια ένστικτα που μπορεί να έχουμε.
0: Για να δω,
1: έχει
0: κανένας εδώ από κάτω ζώνες.
1: Για να δούμε. Εντάξει, φεύγουν πολλοί.
0: Εδώ, ο Μαδούρο βλέπω εδώ μπροστά.
1: Ο Μαδούρο έχει έτσι ένα έντονο, το μη του πάει προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Ο Τραμπ λοιπόν μας δείχνει ότι είναι μια, όπως και είναι και η πραγματικότητα. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Θα σε επηρέαζε αν έβλεπες μόνο την υπογραφή και δεν ήξερες ότι είναι του Τραμπ. Θα έβλεπες τα ίδια χαρακτηριστικά, ή είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με τον άνθρωπο τον οποίο βλέπεις απέναντί σου, ή τέλος πάντων γενικότερα.
1: Δεν χρειάζεται να συνδυάσεις την υπογραφή με κανέναν άνθρωπο. Και αυτό μάλιστα μου έχει συμβεί, δηλαδή στην προσωπική μου ζωή. Αποφεύγω να βλέπω φίλων μου ή ανθρώπων που γνωρίζω τις υπογραφές για να μην επηρεαστώ.
0: Γιατί καλά, αυτό όμως, είναι καλό.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι μετά όμως, ότι βλέποντας την υπογραφή και έχω ζήσει κάποιες καταστάσεις.
0: Λες να, γι' αυτό.
1: Γιατί δεν το έδωλα.
0: Μα και εσύ που με δικά έχει το ταλέντο και θα δοθούν για υπογραφές. Αφού του ρώταγα νωρίτερα, του λέω δεν είναι μελλοντολόγος, δεν έχετε.
1: Ναι, όχι.
0: Είναι επιστήμη αυτό. Η Κίνα. Βλέπω εδώ τον επόμενο τώρα.
1: Εντάξει, πάτημα του Δράκου λέγεται. Παρόλο που πάμε
0: έντονο,
1: και στην Κίνα. Ναι, εντάξει, αυτό σημαίνει ότι.
0: Είναι όμως και συγκεκριμένα είναι και.
1: Είναι βέβαια, ναι, και η γραφή εδώ πέρα δεν είναι ευρωπαϊκή, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι ιδιαίτερη, αλλά αυτό το που μπορώ να ξέρω εγώ, γιατί δεν ξέρω να διαβάζω κινέζικα, έτσι. Βλέπω το πάτημά του πάρα πολύ έντονο.
0: Πατάει
1: και γενικότερα
0: γερά,
1: δεν
0: λοιπόν.
1: Μας αρέσει να πατάει τόσο πολύ, να έχει μια τόσο έντονη μελάνη, να ξεχυλίζει από τη γραμμή.
0: Γιατί δεν μας αρέσει?
1: Διότι αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έχει... Δεν θέλω να το πω λίγο πιο κόμψα.
0: Ναι, κόμψα, πες το, είμαστε στον αέρα.
1: Ακριβώς. Δεν είναι οριοθετημένο σαν άτομο, ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τη δύναμή του μπορεί να τη χειριστεί με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Κατανοητό
0: απόλυτα κατανοητό. Ωραία, λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι. Δεν μου βάλει και τη διαθήκη με σημαίες και μηνύματα, δεν ξέρω και ποιος το λέει. Και επανερχόμαστε για να μάθουμε πολλά ακόμα και ενδιαφέροντα εδώ με τη Γιουλίνα.
2: Una notte a Napoli. Con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo. che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Έχει ανάψει εδώ η συζήτηση. Έχουμε πιάσει το γραφικό χαρακτήρα του Θάνου, του Μπούπα. Έχουμε πιάσει Βίκτορα, μετά έλα και εσύ μέσα. Έχει εδώ πέρα γίνει χαμός. Λοιπόν, για πες μου για τη δική μου την υπογραφή σε
2: Είναι πάρα πολύ ωραία υπογραφή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχεις φιλοδοξίες πολλές.
1: Αλίμονο.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ η ηγετική ράβδος που είναι στο κέντρο. Που χωρίζει το Έλλη με το Σπυροπούλου.
1: Είναι ηγετική ράβδος.
2: Η ηγετική ράβδος είναι και πάρα πολύ ωραία η ηγετική ράβδος.
1: Τι λες?
2: Παρόλο που χωρίζει το όνομα,
1: ναι.
2: Είναι τόσο ωραία και τόσο αρμονική. Και στο λέω αλήθεια αυτό.
1: Ευχαριστώ.
2: Που δεν επηρεάζει δηλαδή τον τρόπο που ηγείσαι. Δεν ξεχωρίζεις δηλαδή το πατρικό σου, δηλαδή την παλιά σου ζωή ή την καινούργια σου ζωή. Είσαι δηλαδή πολύ
1: με
2: την οικογένεια.
1: Μάλιστα.
2: Και τα
1: αυτά είναι που πληρώνω επίσης.
2: Όχι το πληρώνω αυτό. Λοιπόν, φιλικό άτομο, προσαρμοστικό άτομο, που είναι πολύ σημαντικό για τις καταστάσεις και για το επαγγελμά σου φαντάζομαι. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Ωραία. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, είδαμε τον Σόλτς, που επίσης είναι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ο Γερμανός επικεφαλής.
2: Τον είδαμε.
1: Όχι.
2: Δεν μου αρέσει καθόλου. Έχει τεράστια κενά ανάμεσα που δείχνει ότι δεν.
1: Και να σου πω για κάτι, δεν είναι εύκολο αντιγράψιμη αυτή η υπογραφή.
2: Αυτή ναι, είναι πανεύκολη.
1: Μόνο αυτή την κάνει και παιδάκι.
2: Είναι παιδική.
1: Θα πλαστογραφήσω το Σόλτς.
2: Είναι παιδική, πραγματικά. Δηλαδή θα μπορούσα να τη δω από ένα παιδί. Αλλά αυτό που με τρομάζει περισσότερο δεν είναι η παιδικότητα, γιατί πλέον χάνεται η παιδικότητα σε σχέση με την προσωπικότητα.
1: Ναι.
2: Τι εννοώ? Τα κενά εδώ πέρα που έχει, τα οποία είναι τεράστια και δυσανάλογα, δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εύκολα προσιτός, έτσι. Και έχει τις ιδιαιτερότητες του σαν προσωπικότητα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Για πες μου για τη Μελώνη που με ενδιαφέρει.
2: Η Μελώνη την έχω κάνει και πιο αναλυτικά.
1: Ναι. Ωραία υπογραφή.
2: Μισό. Ναι. Η Μελώνη είναι αυτή η υπογραφή που θεωρώ ότι έχει συμβουλευτεί γραφολόγο, γιατί σε πιο παλιά της έγγραφα δεν ήταν έτσι υπογραφή. Δείχνει κοινωνικότητα, εξυπνάδα, ευελιξία, όμορφες ιδέες. Είναι μια απλή υπογραφή. Το απλό μας αρέσει γενικότερα και δική σου είναι απλή. Μην τη βλέπεις.
1: Εγώ
2: έτσι.
1: Και η Μελώνη είμαστε.
2: Έτσι. Δείχνει μια σιγουριά σωστά για τον εαυτό της. Έχει και αυτή η ηγετική ράβδο. Σχεδόν όλοι οι πολιτικοί έχουν, έτσι. Είναι δοτική,
1: καλέστητη,
2: συναισθηματική. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Θεωρώ όμως, και πάλι το ξαναλέω,
1: ότι
2: στην Ιταλία η γραφολογία είναι πάρα πολύ διαδεδομένη.
1: Μάλιστα.
2: Και σε παλιές υπογραφές που έχω δει,
1: δεν
2: έχω δει
1: έτσι
2: κάποιες αλλαγές.
1: Μάλιστα. Μπορεί να έχει αλλάξει όμως και με την ερμηνεία, με την οριμότητα κλπ.
2: Μπορεί, αλλά τόσες αλλαγές, τι να πω κι εγώ.
1: Τις άθαν όλες μαζί. Ναι. Ωραία, δεν μου λες, για πες μου για τον Βλαδίμιο, το φίλο μου εδώ που είναι. Φίλο
2: ποιο Βλαδίμιο?
1: Τον Πούτιν. Βλαντιμίρ Πούτιν.
2: Αυτή. Τον
1: κοίτα
2: έχω
1: εδώ μια υπογραφή. Αυτή είναι σιδηρόδρομος. Μοιάζει η υπογραφή του Πούτιν με την υπογραφή
2: όχι,
1: του Τραμπ?
2: Όχι, καμία σχέση.
1: Α, όχι.
2: Κοίτα εδώ πέρα την πυκνότητα στο Τραμπ και κοίτα το Πούτιν.
1: Είναι ίδιο σιδηρόδρομος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν παίζει καμία, δεν έχει καμία σχέση με την άλλη. Α, μάλιστα.
2: Εδώ πέρα έχουμε μια δυναμικότητα, ένα δυναμικό, πραγματικά δυναμικό χαρακτήρα. Εδώ πέρα δεν είναι. Δεν υπάρχει δυναμικότητα στον Τραμπ. Έτσι. Είναι μόνο η το κακό κομμάτι της δυναμικότητας. Εδώ όντως βλέπουμε έναν δυναμικό άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
2: Έναν δραστήριο άνθρωπο. Του αρέσει και η όμορφη ζωή. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς.
1: Κρυφή ζωή.
2: Κρύβει, αυτό θέλω να πω. Ότι κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ενδεχομένως εμφανίζεται και διαφορετικά. Αλλά βέβαια είναι και λόγω της θέσης του αυτό. Είναι πιο επικοινωνιακός. Εδώ πέρα δεν υπάρχει επικοινωνία στο Τραμπ, είναι κάγκελα. Τελείως. Εδώ πέρα βλέπεις το γραφικό νήμα της καμπύλης που κάνει.
1: Okay.
2: Έχει ξεκινήσει από χαμηλά και έχει παλέψει για αυτό που είναι.
1: Ναι.
2: Ξέρει να ελύσεται. Έχει το σύμπλεγμα του πατέρα, δηλαδή τα κόλληματά του με την, με την προηγούμενη του ζωή.
1: Ναι.
2: Μάλλον με τη συνέχεια της ζωής
1: ναι,
2: του.
1: Ναι.
2: Και παίζει γενικότερα και σε πάρα πολλά επίπεδα γιατί έχει αψίδα. Αλλά γενικότερα είναι μια καλή υπογραφή για αυτό που είναι.
1: Ωραία. Για πάμε στον αντίπαλό του αυτή τη στιγμή, πολεμικά αντίπαλό του, στο Ζελένσκι.
2: Ο Ζελένσκι. Και αυτόν τον έχω κάνει. Ξέρεις, κάποιοι μου ζητάς, τα σκέφτομαι τώρα. Λοιπόν, έχει κάτι το υπόγειο Ζελένσκι, που είναι, ναι, είναι αυτό που είπα, ότι δεν μου αρέσει να κατεβαίνει πολύ κάτω και έχει και αγκίστρι, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί είναι κάτι το οποίο έχει κάτι το οποίο μπορεί να σε ευνηδιάσει, δηλαδή να περιμένεις κάτι άλλο από αυτόν και ξαφνικά να γίνει κάτι άλλο. Mm. Έχει την τελεία ανάμεσα στο όνομα και στο επίθετο, αυτόν τον διαχωρισμό.
1: Το βλέπω πολλές φορές αυτό.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό να διαχωρίζεις.
1: Βάζεται τελεία.
2: Έτσι. Γιατί σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν έχεις αποδεχτεί και τον εαυτό σου.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Τι άλλο. Το ότι υπογραμμίζει τόσο έντονα τον εαυτό του δείχνει ουσιαστικά ότι θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ σημαντικό ή προσπαθεί να τον επιβάλλει ως κάτι πολύ σημαντικό και στην ουσία να μην είναι τόσο δυνατός όσο δείχνει.
1: Τώρα, ποια είναι πιο ισχυρή η υπογραφή του Πούτιν ή του Ζελένσκι?
2: Του Πούτιν. Ναι. Ο Ζελένσκι απαλά υπάρχει, όσο θα υπάρχει προφανώς. Και έχει και έντονα σταματήματα στην υπογραφή του, που δείχνει ότι προσπαθεί να αντέξει καταστάσεις που ίσως σε άλλη κατάσταση μπορεί και να μην τις καταφέρει. Δηλαδή, ανάλογα την κατάσταση, μπορεί να μην καταφέρει εν τέλει να επεξέλθει. Ενώ βλέπεις ο Βλαδιμίρ Πούτιν και είναι κάτι φυσιολογικό το οποίο του βγαίνει.
1: Του βγαίνει αβίαστα. Το έναν ο πόλεμος του βγαίνει αβίαστα.
2: Τον άλλο του βγαίνει. Έτσι, οπότε για σωστρέφεια στους καλλιτέχνες, γιατί καλλιτέχνες παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και να επανέλθουμε να μάθουμε και για όλα τα υπόλοιπα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Και στην παρέα μας εδώ στο Ραδιοθάλαμο έχουμε την αγαπητή Γιουλίνα Δασκαλοπούλου. Η οποία είναι δικαστική γραφολόγος, είναι εξαίρετη και πολύ φίλη και την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λέγαμε νωρίτερα. Και εξαιρετική νομικός. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Άγγελος ότι για το έξοχο αυτοσαρκαστικό της χιούμορ δεν είπαμε τίποτα για την υπογραφή. Αυτό φαίνεται κάπου στην υπογραφή μου.
2: Τον ευχαριστώ πολύ. Α, δεν είπε για το δικό
1: μου. Για μένα
2: μου,
1: εννοεί.
2: Γιατί έχω και εγώ χιούμορ.
1: Άγγελέτε.
2: Κοίταξε.
1: Για να το βλέπω για την αυτοπεποίθηση νωρίτερα.
2: Το επικοινωνιακό έχει να κάνει και με τον τρόπο
1: που... Οπότε πιάνει όλα τα κομμάτια. Δεν μου λες, για πες μου για το Μακρόν.
2: Α, Μακρόν. Δεν θυμάμαι αν τον έχω κάνει τον Μακρόν. Τον έχω, ναι.
1: Μανώλο,
2: λοιπόν, επικοινωνιακός, ο Μακρόν υπογραμμίζει τον εαυτό του.
1: Αλλημόνο.
2: Ξέρει την ισχύ του. Αυτό δείχνει και το πόσο δυνατός είναι και γιατί γράφει και με κεφαλογραφή, έτσι.
1: Α, κεφαλαία τα γράμματα.
2: Ναι, ναι, και είναι και κλειστός σαν άνθρωπος, γιατί είναι πάρα πολύ κολλημένα τα γράμματα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά παρόλα αυτά, δεν θα έλεγα ότι είναι μια άσχημη υπογραφή.
1: Ο Ερντογάν. Τον έχω δίπλα εδώ πέρα και
2: κοίτα,
1: τον βλέπω.
2: Η υπογραφή είναι αυτό που μου είπες προηγουμένως που με ρώτησες για την κατερχόμενη γραμμή.
1: Ναι.
2: Δεν θέλουμε να έχουμε κατερχόμενες γραμμές.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι έτσι σαν να προσδιορίζουμε και το τέλος μας.
1: Είτε
2: σε φυσικό, είτε φυσικό τέλος, είτε κάτι επαγγελματικό, είτε το οτιδήποτε.
1: Okay.
2: Έχει κατερχόμενη γραμμή. Φαίνονται πάρα πολλά αδιέξοδα τα οποία έχει.
1: Ναι.
2: Ξέρει ότι κάτι τελειώνει και προφανώς δεν ξέρω αν είναι τώρα θέμα υγείας ή την εξουσία τέλος πάντων που έχει. Έχει όμως και έντονη φαντασία. Κάνει πολύ κουράγιο. Βλέπεις και το γραφικό του νήμα ότι προσπαθεί να ανταπεξέλθει. Έχει μια δυσαναρμονία στα μεγέθη του. Αλλά αυτό δεν μας αρέσει, δεν είναι καλό στοιχείο δυσαρμονίες. Είπαμε ότι το πιο απλό και το πιο λιτό τελικά είναι το καλύτερο. Με τις τελείες που βάζει και είναι και σαν παύλες, δείχνει έτσι φιλοδοξίες, ψευδεστήσεις, έναν ιδεαλισμό. Έχει εσωστρέφεια. Είναι μια γραφή η οποία δείχνει ότι είναι άνθρωπος που σκέφτεται πριν ενεργήσει. Αλλά γενικότερα θα έλεγα ότι είναι πλέον μια κουρασμένη γραφή.
1: Μάλιστα.
2: Κουράστηκε τόσα χρονών και τόσα αυτά.
1: Θέμα είναι να μου φύγει αυτός και ξεκουραστεί και έρθει άλλος να κουραστεί. Πώς θα είναι τα πράγματα που από εκεί από το κακό
2: ζωγιότερο. Να το πούμε να κόψει τις γραμμές του.
1: Να βάλει,
2: μάλιστα,
1: ναι.
2: Μια
1: λοιπόν, αναδική. Περίμενε τώρα. Έχω εδώ τρεις τελευταίους που γιατί είναι πολλοί αυτοί που θα μπορούσαμε να δούμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλες οι υπογραφές. Δηλαδή βλέπω τη Σαουδική Αραβία, βλέπω του. Έβλεπα νωρίτερα τη. Καλά, η Ελβετία δεν έχει υπογράψει, βαριέται.
2: Η Ελβετία, εντάξει. Έχει
1: βλέπω
2: φύγει,
1: εδώ το
2: έχει ξεφύγει.
1: Ναι. Λοιπόν, για πες μου για τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
2: Τι να πω, λοιπόν, πάλι παιδική...
1: Θα το πατήσει το κουμπί ή όχι,
2: θα το πατήσει.
1: Δεν θα το πατήσει.
2: Όχι, θα το πατήσει καμιά ώρα και δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Πάλι το πάτημα του δράκου, αυτό το έντονο, το οποίο δεν μας αρέσει.
1: Αυτό μήπως είναι γραφή των ανατολικών
2: όχι,
1: χωρών.
2: Όχι, δεν είναι γραφή
1: του...
2: των ανατολικών χωρών, γιατί έχω δει και άλλες.
1: Μελανιού, όχι.
2: Πάλι τα έντονα κενά, τα οποία δείχνουν μη φιλικότητα, μη προσαρμογή.
1: Δεν το λες πολύ φιλικό.
2: Δεν το λες και τελικά πολύ φιλικό. Έντονες. Κοίτα το πάτημά του εδώ πέρα, πόσο έντονα πατάει τις τελείες και τις γραμμές που δείχνει έτσι κάποιον νεύρα, δηλαδή όλο αυτό.
1: Ούτε
2: το
1: φιλικός είναι, έχει και νεύρα.
2: Δεν μας αρέσει καθόλου.
1: Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
2: Δεν θα μπορούσε να τον έκανε παρέα, φαντάζομαι κανένας μας. Δηλαδή είναι ένα δικό του.
1: Γιατί μπορεί να είναι καλό στην παρέα, δεν το ξέρεις αμέσως τον κατηγορείς που τον άνθρωπο μπορεί και να μας ακούσει κάποια στιγμή και να πατήσει το κουμπί. Μια χαρά είναι. Τέλειος είναι. Για πες μου για τον Νετανιάχου.
2: Εδώ πέρα πάλι είναι μια δημιουργική υπογραφή. Πάλι ηγετικές ράβδους, με ανεβάσματα, με κατεβάσματα, με φιλοδοξίες και με όνειρα, με σταθερή γραμμή. Προσπαθεί έτσι να μην αλλάζει εύκολα απόψεις, να κάνει πράγματα τα οποία θέλει. Έχει και μια ευαισθησία, θα έλεγα όμως, αυτή η υπογραφή, παρόλα αυτά. Δηλαδή έχει τα δικά του. Και πάλι βλέπω τον διαχωρισμό και την έντονη απόσταση της προηγούμενης του ζωής με την τωρινή. Έχει και τα συμπλέγματάκια του εδώ πέρα, έτσι, τα μπερδεματάκια του, αλλά εντάξει, okay, σε σχέση με τις άλλες που είδαμε, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι μια πιο βατή υπογραφή.
1: Θα κλείσω με τους ξένους πολιτικούς, με τον Τριντό. Κοίτα πόσο βλέπω μια πολύ σύνθετη, να την πω, υπογραφή. Όχι.
2: Κοίταξε να δεις. Το σύνθετο δεν μας αρέσει. Και δεν μας αρέσουν οι υπογραφές οι οποίες είναι σαν ζωγραφική. Έτσι, εδώ πέρα είναι σαν να έχει ζωγραφίσει κάτι.
1: Ναι.
2: Σαν, δεν ξέρω, καταρχήν κλείνεται στον εαυτό.
1: Που φαίνεται το ονοματεπώνυμο.
2: Πουθενά. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Έχει πάρα πολλά κλειστά σημεία, κλείνεται στον εαυτό του. Προστατεύει τον εαυτό του διπλά, τριπλά, τετραπλά. Γι' αυτό και όλα αυτά είναι μέσα σε διάφορους κύκλους. Δεν μου αρέσει καθόλου. Και γενικότερα τέτοιες υπογραφές δεν. Ζωγραφισμένες δηλαδή.
1: Προσπαθώ να δω κάποια που χωρίς να ξέρω αν μ' αρέσει σαν εικόνα. Ναι. Ίσως του Μακρόν να είναι. Του Μακρόν ίσως να είναι η πιο τέλος πάντων.
2: Ναι, εντάξει, έχει και ανωδικότητα. Ναι, και η γραμμή του Βάση έχει μια ανωδικότητα που σημαίνει ότι θέλει να έχει και μια πορεία και μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει μια πορεία.
1: Όταν θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Θα μάθουμε τι συμβαίνει. Α, τραγουδί, θες τραγουδί. Θα δούμε τους δύο, τις έχω να πει, Έλληνες πολιτικούς, γιατί δεν ξέρουμε το χρόνο που θα έχουμε. Τον Πρωθυπουργό και τον φαίνεται αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον, όχι επίσημα. Θα το δούμε βέβαια σε εκλογές, τον πρώην Πρωθυπουργό. Λοιπόν, θα δούμε τον νυν Πρωθυπουργό και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, για να δούμε λοιπόν τις διαφορές στο χαρακτήρα τους. Πάμε τραγούδι, μετά πάμε διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφα-Ρέντιο 89, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Θα είμαστε όλη τη βδομάδα παρέα μία με τρεις. Θα προηγούμαστε από την Αφροδίτη την Σιμίτη και θα. Ποια είναι η Λένα Βασιλάκου, είναι πριν από εμάς. Και θα είναι νωρίτερα πριν από εμάς η Λένα Βασιλάκου για όλη τη βδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Για πες μου λίγο για τους δύο κεντρικούς της πολιτικής μας κοινής. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον
1: Θα ξεκινήσουμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, κοίτα, έχει μια πάρα πολύ καλή τοποθέτηση σε σελίδα. Το βλέπεις κι εσύ.
0: Ναι.
1: Έχει αφήσει τα περιθώρια του. Καταρχήν είναι πάρα πολύ τολμηρός σαν άνθρωπος. Το βλέπεις. Ανεβαίνει πολύ ψηλά στο επάνω περιθώριο. Έχει τοποθετηθεί γενικότερα σε αυτό που γράφει στο κέντρο. Η υπογραφή του είναι αριστερά. Που σημαίνει ότι δεν είναι κάτι συμβατικό, γιατί συνήθως τη βάζουμε δεξιά.
0: Ναι,
1: η υπογραφή
0: όντως.
1: Του αυτή, αυτή τη στιγμή είναι αριστερά τοποθετημένη, τουλάχιστον σε αυτό το έγγραφο που έχω βρει εγώ. Έχει αναλυτική σκέψη, δηλαδή σημαίνει ότι σκέφτεται τα πράγματα πριν τα κάνει. Η αριστερή υπογραφή δείχνει και την εσωστρέφεια, που ενδεχομένως πιστεύω ότι έχει, άσχετα το πώς μπορεί να το βλέπουμε εμείς μέσα από τα,
0: ναι.
1: από τα media, τέλος πάντων, mm-hmm. τηλεόραση και, τέλικα, mm-hmm. και τα διάφορα. Δεν εμπιστεύεται βέβαια εύκολα τους ανθρώπους και αυτό είναι η εσωστρέφεια. Έχει κάποια μελανόματα και τα λοιπά που δείχνουν την... πώς να το πω, τον εσωτερικό του κόσμο, ότι υπάρχουν κάποιες ευαισθησίες, mm-hmm. είναι πιο ευαίσθητος mm-hmm. κτλ. Και αυτές οι δύο γραμμές δείχνουν μια προδιαγραμμένη πορεία, έτσι, στον χώρο της πολιτικής. Αυτό είναι μέσα από τη βιβλιογραφία, δεν είναι δικό μου. Που σημαίνει ότι ξέρει ποιος ήταν, που ξεκίνησε και το τι θα κάνει προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια ξεκάθαρη εγγραφή, δείχνει έτσι μια καλλιέργεια και τα...
0: Και είναι και μια απλή, μια απλή υπογραφή, αυτό που λέγαμε.
1: Απλά λίγο τα μελανάκια του δεν μου αρέσει, που είναι λίγο έτσι διάχυτα δεξιά και αριστερά, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλουμε αυτό το πράγμα να ρυπαίνει ο γραφικός χώρος.
0: Ο Τσίπρας.
1: Το Τσίπρα θα με επιτρέψει να ανοίξω το κινητό μου που τον έχω κατεβάσει.
0: Γιατί θέλαμε και εδώ να μάθουμε
1: ναι,
0: τις διαφορές.
1: Θέλατε να μάθει. Να τους. Λοιπόν, κοίταξε εδώ πέρα. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ του Τσίπρα. Έχει πάλι αυτό το προστατευτικό που βάζεις τον εαυτό σου μέσα σε κύκλο. Mm-hmm. Βλέπεις και έχει και τα πατήματά του, τα περίεργα επίσης η γραφή του. Έχει έντονες γωνίες καταρχήν, που αυτά δεν δείχνουν την προσαρμογή, την ευελιξία. Mm-hmm. Όλα αυτά τα οποία θέλουμε έτσι να έχει ένας πρωθυπουργός. Mm-hmm. Εντάξει, είναι και έχει αυτό στα κενά του, δηλαδή κρατάει τις αποστάσεις ανάμεσα στον κόσμο, πιο πολλές έλεγα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Εντάξει, έχει
0: παίζει ρόλο το να γράφει κάποιος από πάνω το όνομα ολογράφος και από κάτω να υπογράφει.
1: Το αρμονικό είναι να γράφεις και να... Κοίταξε, η υπογραφή μόνη της μπορεί να σου δείξει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Αυτό που λέμε όμως αρμονία στη γραφή είναι να συμπίπτει το κείμενο με την υπογραφή. Ναι. Εδώ π.χ. στον Κυριάκο Μητσοτάκη συμπίπτει. Κάπα μη, το βλέπεις. Ενώ εδώ πέρα δεν είναι. Αυτό όμως στις δικές μας χώρες δεν είναι και πάντα απόλυτο, γιατί μας έχουν μάθει στο σχολικό μοντέλο ότι αυτή είναι η γραφή μας και αυτή είναι η υπογραφή μας. Λίγοι άνθρωποι όμως το κρατάνε. Συνήθως αυτό που το κρατάνε είναι οι έξυπνοι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάλι τα και όταν θα επανέλθουμε θα μάθουμε δύο πράγματα τελευταία λεπτομέρειες γενικότερα για τη δικαστική γραφολογία και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εμείς.

0: Έχουμε πιάσει εδώ πολλών ειδών θέματα και συζητάμε εδώ με την Γιουλίνα. Προσπαθούμε να βρούμε την υπογραφή του στο Θεοδόσιμου του Νίκου του Ανδρουλάκη. Εντάξει, όταν θα ξανάρθει, θα την βάλω και θα είναι εκεί πριν τις εκλογές. Θα την βάλω να κάνει
1: έλεγχο
0: εκτενή σχετικά με τις υπογραφές των πολιτικών αρχηγών. Θα είναι το επόμενο που θα κάνουμε σήμερα. Ήταν έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά, ενδιαφέροντα αυτά που συζητάμε. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα που αλλάζει και είναι υπογραφή μέσω Gov.
1: Λοιπόν,
0: τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς
1: καταλαβαίνεις
0: τώρα αν είναι
1: για
0: κάτι...
1: το ψηφιακό μας ναι, αποτύπωμα, ναι, τα οποία και αυτά υπάρχουν δικλείδες που θεωρητικά μπορούμε έτσι να απευθυνθούμε μετά στην δικαιοσύνη σε ειδικούς τεχνικούς.
0: Ναι. Αν εγώ όμως έχω τους κωδικούς
1: που χρησιμοποίησαμε, τι αποτύπωμα αφήσαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει και εμείς λίγο να προσέχουμε. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι σε σχέση με τις υπογραφές τις οποίες βάζουμε σε διάφορους υπολογιστές, χειρόγραφα κτλ. Ότι και εκεί, παρόλο που λείπει το στοιχείο της πίεσης που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, μπορούμε να δούμε αν τελικά είναι πλαστή ή όχι. Δηλαδή στις τράπεζες βάζουμε συνήθως, τα courier
0: ναι,
1: βάζουμε.
0: Ναι, ναι,
1: όλα αυτά λοιπόν ελέγχονται, μπορούν να ελεγχθούν. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η υπογραφή και η γραφή δεν θα πεθάνει ποτέ στον άνθρωπο όσα μέσα και να...
0: Δεν θα πεθάνει πιστεύεις,
1: Φυσικά και όχι. Με αυτό ξεκινάμε, με την παιδική μου τζούρα ξεκινάμε σαν άνθρωποι και πεθαίνουμε με την τελευταία διάτυξη βουλής.
0: Όταν αντί να έχουμε χαρτί, έχουμε μονίμως ένα τάμπλετ, ένα κινητό, έναν υπολογιστή, δεν μεταφέρεται η γραφή με αυτόν τον τρόπο. Η γραφή εννοεί η συμβατική.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα έχεις μπαταρία, θα γράψεις. Βέβαια. Το πόσο καλλιεργεί τον εγκέφαλό σου στο να γράφει, γιατί η γραφή είναι μια δεξιότητα την οποία μας δίνει την εντολή ο εγκέφαλός μας. Όπως και άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δείχνουν και την καλλιέργειά σου και την εξέλιξή σου, αποφεύγεις πολλές ασθένειες που μπορεί να έρθουν, όπως είναι το Αλσχάιμερ και άλλα πολλά.
0: Με τη γραφή,
1: Βέβαια, γιατί εξασκείς τον εγκέφαλό σου. Στον υπολογιστή δυστυχώς δεν τον εξασκείς. Εξασκείς άλλα πράγματα τα οποία δεν τα θέλουμε, και ειδικά στα μικρά παιδιά.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Μια συμβουλή και για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, τώρα πριν κλείσουμε. Είναι καλό να γράφουν στο χαρτί. Δηλαδή, εμένα έχω, εγώ θυμάμαι τον παππού και τη γιαγιά, σημειώνανε μονίμως τι θα ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ και τα σημειώνω στο χαρτί. Και εγώ τώρα τα γράφω στο κινητό, για παράδειγμα. Τα σημειώνω. Υπάρχει αυτό, είναι καλό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί εκτός ότι εξασκούν το εγκέφαλό τους, μέσα από τη γραφή προβάλλουν και την ψυχολογική τους κατάσταση. Και είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και σαν άνθρωπο, είναι το αποτύπωμά σου. Δηλαδή, γραφή και άνθρωπος πάνε μαζί. Μάλιστα. Δεν γίνεται να χωριστούν. Και αυτό έχει να κάνει και με, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Είχε την ανάγκη ο άνθρωπος ό,τι θέλει να το προβάλλει, να σκαλίζει σε πέτρες, δεν ξέρω κι εγώ τι, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι έτσι συνεχίζεται και ο πολιτισμός μας. Είναι πολύ βασικό.
0: Βέβαια, την υπογραφή σου την έβαλες εδώ στη Γιουλίνα. Βάλε εδώ μια γρήγορη υπογραφή πριν. Έλα. Μετά θα πάρουμε την υπογραφή σου και θα πάρουμε την περιουσία σου. Τι νομίζετε, την έχω φέρει. Εγώ έχω μαζέψει υπογραφές

0: Πρώτο κανάλι σήμερα. Για πες.
1: Βίκτορα.
0: Ναι. Βίκτορα, πες εδώ. Βίκτορα, θα πει δελτίο σήμερα.
1: Εντάξει, εγώ έξω σε γνώρισα έτσι πολύ φιλικό κτλ. Αλλά έχει τα κλειστά σου, ρε παιδί μου. Έχει έτσι τα κλειστά σου. Τα... όμως εντάξει, έχει. Δεν θέλω λίγο το τρίγωνο αυτό να το σηκώσει έστω να πάει.
0: Κάντο ίσω και λε, μην το κάνει ο
1: Θεό. Τουλάχιστον, ναι, να ναι. πάει εκεί.
2: Για τις δύο τελείες τι έχετε να πείτε.
1: Για τις δύο τελείες. Γιατί είπαμε ότι οι τελείες δείχνουν έτσι. Γιατί προσδίδουν κάτι στην προσωπικότητά σου. Το βάζει ο πατέρα σου.
2: Όχι, όχι. Κάναμε πολύ πιο απλές υπογραφές. Εγώ την έκανα έτσι.
1: Α, οι απλές θέλουμε. Τις απλές θέλουμε.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες εσένα, εσύ τις δύο τελείες, άμα δεν τις βάλεις, πώς θα κάνεις. Δηλαδή, πες ότι αν τις βάλεις εδώ, τις βάλεις εδώ, τι θα γίνει μετά. Τίποτα. Δεν μου λες πια. Η υπογραφή του Βίκτορα και του Θάνου, του Βίκτορα δεν είναι συμβατική.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά είναι μια προσποιητή, είναι μια ζωγραφική σαν αυτή που είδαμε. Τις οποίες δεν θέλουμε. Θέλουμε
0: κάποιο
1: μια...
0: βλέπαμε, δεν θυμάμαι ποιο ήταν η προσποιητή του Κιμ. Κάποιο ήταν. Του Γιοκούν.
1: Είναι ζωγραφική, δηλαδή θέλουμε έτσι κάτι πιο απλό, πιο ωραίο.
2: Είναι μονόγραμμα.
1: Έτσι όπως σου ταιριάζει κιόλας, γιατί έξω σε γνώρισα πάρα πολύ επικοινωνιακό. Εδώ φοβήθηκα λίγο.
0: Φοβιστικός ο Βίκτορας, μην νομίζεις. Λοιπόν, ωραία πήγε και αυτή η εκπομπή. Η μισή έχουν τσακωθεί μεταξύ του με τους άλλους μισούς.
2: Καθόλου.
0: Να είναι καλά το παλικάρι μου πήγε και έφερε και τις προμήθειες εδώ πέρα που χρειαζόταν. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μία η ώρα εδώ στον Αλφαέντιο 89. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη. Γιουλίνα, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον γενικότερα και άλλα πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε. Θα τα πούμε όμως, γιατί όπως είπαμε, έρχονται εκλογές. Αργά ή γρήγορα, προεκλογική χρονιά είναι. Οπότε θα τα ξαναπούμε και για τους πολιτικούς αρχηγούς. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να έχετε μια πολύ όμορφη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη Σαλαμίνα βρέθηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μία ημέρα μετά τις καταστροφικές φωτιές που άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και οχήματα. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκονται η επιτάχυνση των αυτοψιών και η άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε ότι οι πρώτες παρεμβάσεις αφορούν την καταγραφή των ζημιών και την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες και την οικοσκευή. Στη συνέχεια, οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους με στόχο, όπως ανέφερε, να επανέλθει η περιοχή στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατόν. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Ιτωλοακαρνανία. Την αποτίμηση των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης στη Σίβηρη Χαλκιδικής ξεκίνησαν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να καταγράψουν οι ζημιές σε κατοικίες, οικοσκευές, επιχειρήσεις και υποδομές και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων. Εν τω μεταξύ, εκκίνησε και η διαδικασία έως τις 12 Οκτωβρίου υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής και για τις επιχειρήσεις. Συνελήφθη 80χρονος για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα χθες το απόγευμα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό, τονίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Με ευχόλογια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σχολιάζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την Κερκόποτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Για μια ακόμα απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Νίκης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει από την πλευρά της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάνω από το στόχο κινήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, φτάνοντας στα 5,725 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο επτάμηνο του 2026. Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα του 2026, καθώς επιδιώκει να μειώσει το υπόλοιπο των δανείων της κάτω από αυτά της Ιταλίας μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε η 27χρονη, η οποία φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην σύντροφό της μέσα στο σπίτι του στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικοι κάλεσαν το κέντρο της άμεσης δράσης και ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ακούγονταν έντονες φωνασκίες και θόρυβος από διαμέρισμα. Ο 29χρονος συλληφθής φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι είχαν έναν έντονο λεκτικό καυγά και αρνήθηκε ότι την ξυλοκόπησε. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση έχουν λίγες ακόμη ημέρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν την επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως και το ποσό των 600 ευρώ για διακοπές στην Ελλάδα. Στιγμές υπερηφάνειας χάρισαν χθες τους Έλληνες φιλάθλους ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Απόστολος Χρήστου και Απόστολος Σίσκος. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουλμπάντης. Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστο και Απόστολο Σίσκο για τις σημαντικές διακρίσεις τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ευθεία απειλή κατά τον Ντόναλντ Τραμπ από τον αρχηγό του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί. Απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ότι το να αστειεύεται κανείς με μια τέτοια προοπτική αποτελεί μεγάλο λάθος, προσθέτοντας ότι το Ιράν διαθέτει υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια. Ανακοίνωσε παράλληλα αμοιβή 30.000 δολαρίων για τη θανάτωση. Η αιχμαλωσία Αμερικανών στρατιωτών με το ποσό να διπλασιάζεται, αν πρόκειται για γυναίκα που θα προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια. Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ, με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο προημερών απέρριψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ζητώντας αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς. Χθες ο σύμβουλος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι ελπίζει πως η προσωπική συνεννόηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκούν θα τους ξαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι θα μειώσει το εύρος των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων με τη Σεούλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι, πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος. Σαν χορός. Χορέψαμε χθες έναν υπερσυντέλικο. 40 άτομα.

Κάπως τα υπολόγισα λάθος σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε. Σου λέει 17 Αυγούστου, ποιος βιάζεται. Και κάπως λίγο τα υπολόγισα λάθος, τα ένα 10 λεπτάκι, δεν είναι τρομερό. Είναι και λίγο για να πάρεις τον αέρα της εβδομάδας, αυτής της ωραίας εβδομάδας, που μόνο ιδιαίτερος εργάσιμη δεν είναι. Συγγνώμη, έξω τη φωνή μου και τρόμαξα γιατί πάει καιρός. Ωραίο γεμάτο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, αν δεν είχαμε και τις φωτιές και τις αγωνίες. Να σας προλάβω το My October Symphony, το έβαλε ο Θάνος Μπούπας, ήταν δική του επιλογή. Είκατε Boston στην αρχή, γιατί πάρκαρα εκείνη την ώρα. Επειδή ακριβώς υπολόγισα κάτι λάθος. Και δεν είναι υπονοούμενο το My October Symphony για καλό χειμώνα και τέτοια μπούρδες, δεν λέμε εμείς τέτοια. Απλώς όταν βλέπεις το 17 Αυγούστου και αν είσαι από αυτούς που γενικώς με τις μεγάλες γιορτές και τις μεγάλες αργίες δεν τα πας πολύ καλά, θες να ξεμπερδεύεις λίγο. Ναι, υπάρχει πολλής κόσμος τέτοιος, πιστέψτε με. Από 17 Αυγούστου κάπως λες, αρχίζει αντίστροφη μέτρηση. Για να οργανωθούμε, να. Έχει ακόμα όμως, τώρα είναι το καλύτερο στάδιο. Και σου φεύγουν τώρα επίσης, γιατί φεύγει ακόμα κόσμος. Θα περάσουν φανταστικά. Απλώς έχεις αυτό το τσικ μελαγχολίας. Ας πούμε ότι πάει κι άλλο καλοκαίρι, πέρασε. Ήλιο και φιλί με κέρασε και τέτοια. Κάπως τα υπολόγισες λάθος, γιατί υπολόγισες κιόλας ότι σιγά μην έχει κίνηση. Τσουκ τσουκ τσουκ. Όχι κίνηση, δεν το λες, αλλά δεν ήταν και αυτός ο άδειος δρόμος που υπολόγιζα. Καλό μεσημέρι λοιπόν, 3:15. Ήθελα να προλάβω και την καλεσμένη της Έλλης Σπυροπούλου νωρίτερα, να μου βάλω μια υπογραφή, να μου πει τι βλέπει. Θα μου πεις τόσα χρόνια ψάχνεις να δεις από μια υπογραφή. Έλα δούμε ρε παιδί, μπορεί να βρει κάτι που δεν έχω ψάξει τόσο. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε αυτά. Αλλάζει συνέχεια εδώ πέρα το η γειτονιά. Το πριν μάλλον, το μετά σταθερό. Εδώ ως... δεν την έχω μάθει αυτήν την ώρα και δεν χρειάζεται. Ως τις 5. Ο Θάνος Μπούπας στη ρύθμιση του ήχου, στο γρήγορο γκουγκλάρισμα, στο ChatGPT. Τώρα είναι στο εστιατόριο, οπότε μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.

Είναι Λένα Βάθανς, χαρακτηριστική φωνή, χαρακτηριστική μουσική του, τραγουδάκι που μας έχει κάνει χρόνια παρέα. Είναι αυτό που λες επιτυχία, άρα. Αλλά έχει μια... αυτή τη χαρμολή του που λέγαμε νωρίτερα, που ταιριάζει πολύ στη σημερινή μέρα. Δευτέρα αφού, όχι όποια και όποια Δευτέρα, αυτή η Δευτέρα είναι διαφορετική. Για κάποιους είναι επιστροφής Δευτέρα μετά από πολύ καιρό. Οπότε αυτοί μάλλον πρέπει να έχουν και κάποια ειδική σήμανση στην μπλούζα κάπου, βάλτε κάτι. Ένα μη γάμα. Όχι μη γάμα, δεν εννοούσα κάτι. Μόλις γύρισα. Για να ξέρουν οι υπόλοιποι. Να μην έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, έτσι κι αλλιώς, όμως αυτή η εβδομάδα είναι χαμηλών απαιτήσεων. Και αυτό είναι το μυστικό για να περάσεις ωραία στις διακοπές, να έχεις όχι χαμηλές απαιτήσεις, χαμηλές προσδοκίες. Γιατί τώρα που γυρίζουν και μου τα λένε ένα-ένα στα νέα τους, συνειδητοποιώ αυτό, γιατί ήταν, είναι και δύσκολα τα πράγματα. Οπότε οι πέντε μέρες σου εκεί είναι πολύ πολύτιμες, ρε παιδί μου. Θες να περάσεις φανταστικά, γιατί σου στοιχίζει και ο κούκος αηδώνη. Βάζεις, ανεβαίνει ο πύχης. Όσοι πήγαν έτσι, με αυτή τη λογική και σε αυτά τα νησιά, δεν έχουν περάσει καθόλου καλά. Όσοι πήγαν με τη λογική, εντάξει, okay, θα πάω. Αν μη τι άλλο, θα κοιμηθώ ωραία. Θα φάω ωραία. Θα κάνω ωραίο μπάνιο. Ένα από όλα. Τους κάθονται όλα. Γύρισε φίλε από την Πάρο δύο μέρες νωρίτερα. Γιατί ταύτισταν μόνη της και με τα παιδιά της. Και λάλησε. Αθηνούλα, λέει Αθηνούλα.

0: Έτσι, low key, low προσδοκίες. Οπότε μετά πάντα κινδυσμένος είσαι. Α, τι ωραία που είναι καλά τα πράγματα. Αλλιώς ευτεριασμένος, γιατί ίσως και πάρα πολλά λεφτά έχουμε φέρει. Καλά μια... Επειδή είπαμε, μιλάμε για ό,τι ζεις. Μια ιστορία από τη ζωή βγαλμένη, μια μαρτυρία από τη ζωή βγαλμένη. Αργότερα έχουμε χρόνο. Άνθρωπος που την πάτησε κάπως έτσι, δηλαδή. Άστο, μην κάνω spoiler. Να, αυτό λέει ο Λεωνίδας. Γουστάρει τα λεμπορία ο κόσμος, μην λυπάστε κανέναν. Ισχύει. Η Λιδία επιστρέφει με τη φαμίλια από Λευκάδα. Τι ωραία. Και το παιδί μου το μεγάλο έρχεται από εκεί σήμερα. Λογικά είναι στο δρόμο και λογικά ακούει. Δηλαδή αν δεν ακούει και το παιδί μου, πάει. Παιδί εμφανίσου. Χρόνια πολλά θέλω να πω στο σημείο αυτό στη Μαρία, την τουρίστρια της χρονιάς, την ταξιδεύτρια της χρονιάς, το κορίτσι που πήρε τα βουνά. Το 2 μέτρα κορίτσι που πήρε τα βουνά. Και πέρασε νομίζω πιο ωραία από όλους, γύρισε πιο ξεκούραστη από όλους. Δεν θα πω το κλείσιμο της μπαταρίες, θα βρούμε άλλο. Γιατί μπορούμε. Καλησπέρα, λέει, από την αυγουστιάτικη θαλπορία του εξωτικού Παγκρατίου και της οπτικής φαλιάρας που έφαγα ανοίγοντας υπολογιστή μετά από 9 μέρες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πονάνε τα ματάκια σου, δεν είναι για πολλή ώρα. Και είναι πολύς όμως ο κόσμος που επιστρέφει σήμερα. Οπότε ναι, αν την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν εδώ για εκείνους που δεν είχαν φύγει, τώρα είμαστε εδώ για εκείνους που επιστρέφουν. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. On air at alpharadio989.gr. Για mail, τι βλέπω εδώ, α, όχι, δεν είναι για μένα.
1: Μπρο, τι σημαίνει?
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Εντάξει, εμφανίστηκε το καλό μου το παιδί. Πολλοί κόσμος επιστρέφει από τη Λευκάδα, Λιδία. Καλό ταξίδι σε όλους. Η Άννα, ο Χρήστος, η Κυριακή και η Ερατό. Σε ένα αυτοκίνητο που σίγουρα λένε μια λέξη και γελάνε κατευθείαν, γιατί περάσανε φανταστικά. Και είναι αυτά τα ξαφνικά που πας και με χαμηλές προσδοκίες που λέγαμε. Έτσι προέκυψε τελευταία στιγμή και πέρασαν τέλεια. Υπάρχει και μπάνιο με γουρουνάκια στην Άτοκο, που είναι πλέον η ατραξιόν του Ιωνίου. Ιωνίου. Δεν έχεις φύγει ακόμα και έχεις λαλήσει. Σου έχω νέα. Λοιπόν, τον Ιούλιο. Σου έχω και άλλα νέα. Εσύ που γύρισες τώρα μετά από 10 μέρες και λες εντάξει, ξεκουράστηκα. Μόλις αρχίζει δουλίτσα, μετά από μια εβδομάδα πάει. Παφ. Μη στο χαλάω όμως. Και αφού είστε στο δρόμο, πείτε καμιά πληροφορία, τι γίνεται, αν έχει κίνηση, να ενημερώσουμε και κανέναν άλλον, γιατί εδώ είμαστε ο Μπούπας και εγώ, δηλαδή. Τρεις και ο Μπούπας. Ακόμα και η Σπυροπούλα εξαφανίστηκε. Όλο αυτό που ακούσατε ήταν για να πούμε ότι ήταν και η Μαντόνα εδώ, γιατί ξέρει, η Μαντόνα ξέρει πότε θα έρθει στην Ελλάδα, την καλύτερη στιγμή. Και τώρα βολτάρει και εκείνη στο Ιόνιο.

0: Βλέπω, έχει μαζευτεί κόσμος. Τι γίνεται, παιδιά? Εντάξει, κάποιοι μας ακούνε ακόμα από μακριά, στην αγκάλη της Φολεγάνδρου. Φτάνουμε, καλά, μα όχι μόνο εκεί. Εδώ Μόντρεαλ είχαμε προχτές. Μικώς ταξιδεύουμε. Ευχαριστούμε που μας παίρνετε μαζί σας. Ο Θεοδόσης λέει, μένουν 130 μέρες για τα Χριστούγεννα. Θα δώσω από το Βύρονα. Αυτή είναι η αντίστροφη μέτρηση δική του. Έτσι βλέπω, Ντάνι εδώ, η υποθητή με τη Σαντορίνη. Μάλλον εκεί μένεις, εκεί ζεις. Από εκεί μας στέλνει συνέχεια φωτογραφίες και μας παίρνει το κεφάλι. Για πες περισσότερα, τι κάνεις. Κάτι ακόμα, ναι. Α, ορίστε, έχουμε και τα νέα της κίνησης. Μισό λεπτό να δω. Να τσακάρω. Α, όχι, δεν είναι. Μου στείλε τα γουρουνάκια.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
4: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
3: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
4: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω την... Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

Ορίστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μοιραζόμαστε ό,τι ζούμε. Υποθετεί λοιπόν, μας στέλνουν φωτογραφίες από τη Σαντορίνη. Γιατί είναι από τη Σαντορίνη? Στέλνουν, λέμε, πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε, παρέα μεγάλων διαρκώς. Η Ελένη φεύγει αύριο για Σέριφο και σας στέλνει τα φιλιά της. Ο Λευτέρης σήμερα πρώτη μέρα εκφώνηση και φωτογραφία από την παραλία. Ταλίδα βλέπω. Και λέω να πάμε και μια μονοήμερη σχοινούσα με το Σκοπελίτη. Τώρα που έπεσε ο αέρας νομίζω μπορείς, αλλιώς. Τι πάθαν τα τουριστάκια με τα μελτέμια. Μελτέμι θα λες και θα κλαις. Τα είδαν όλα τα δόλια. Γιατί ναι, οκ. Ήρθε το απογορευτικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν η θάλασσα λάδι. Ειδικά με αυτά τα γρήγορα. Ασύλληπτο κοπάνημα. Τώρα όμως τέλος το κοπάνημα. Τώρα αρχίζουν τα κουνούπια, οι μύγες, ο δυτικός Νείλος. Γιατί ναι, με τον αέρα δεν μπορώ να πετάξω τα καημένα. Τα έπαιρνε ο αέρας. Αυτό. Ευεργετικό. Τώρα, ανεμιστήρες βάλτε, το λέει και ο Εωδή, ότι είναι πολύ χρήσιμοι οι ανεμιστήρες, γιατί ακριβώς τα παίρνει ο αέρας. Έλα, 2-3-1, πάμε. Είναι εδώ το σύστημα, μην ανησυχείτε, έχουμε συνεννοηθεί ένα χρόνο πια. Τα βρήκαμε.

Πέπε μου, γιατί θα σου πάρει ο ύπνος. Κάποιο χαρούμενο δευτεριάτικο λέει δεν έχουμε. Τι να κάνω, δεν ξέρουμε ποιο να πάω και ποιο να αφήσω. Έχουμε αυτούς που επέστρεψαν στη δουλειά και θέλουν να το ξεχάσουν. Έχουμε τους άλλους που ξεκίνησαν τώρα διακοπές. Εκείνος που δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή τους. Σας έχω καινούριο για μετά, έτσι να φρεσκάρει λίγο εδώ ο ήχος. Είναι ο Troy Sivan, αυτό το αγόρι το μυστήριο. Και από το Θάνο έχετε φιλιά, από τη Λάρισα. Εκεί περάσαν δύσκολα. Και εκεί περάσαν δύσκολα χτες. Να και ο Θάνος Μπούπας τώρα ήρθε που όπου πήγαινε άναβε φωτιά. Ήσουν ο τελευταίος άνθρωπος που μου είχε μιλήσει για τη Σαλαμίνα και για μπάνιο και γι' αυτό. Τσακ. Όλα καλύτερα δεν είναι όμως τώρα. Πού είναι ο Βίκτορας? Δεν έχουμε κάτι να ανησυχούμε. Το πρωί πάλι είχε στο Κοροπή. Εδώ δεν καταφέραμε να το κάψουμε τον αέρα, θα καεί τώρα, δεν γίνεται. Αλλά δεν ξέρω, κάθε μέρα έχει ένα 112 στο Κοροπή. Λοιπόν, λέει, ναι παιδιά, όχι δεν έχω αλλάξει ώρα, είναι τώρα για τον Αύγουστο, είναι season. Από 31 Αυγούστου επιστροφή στα κανονικά μας, γιατί, εντάξει, Λεωνίδας, έχει αλλάξει 3 ραδιόφωνα και 6 ώρες εκπομπής μας, έχει διαλύσει. Σ' αγαπώ, ευχαριστώ που αντέχετε. Ούτε οι μέτοχοι του Τζάμπο δεν μετρούν τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Φρέσκος ήχος, is the best. Νάτος και άνθρωπός μας, μην πάτε προς Λευκάδα, έχει χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Μόνο να φύγετε προφανώς.

Ο Θάνος Μπούπας που είναι στη ρύθμιση του ήχου είναι και σε, το λες και σοκ, τάξη, μετατραυματικό στρες. Γιατί ήταν στη Σαλαμίνα και στα δύο σημεία που είχαμε τις φωτιές χτες, Περιστέρια και Σελήνη, αν δεν κάνω λάθος. Και μου δείχνει τώρα το κινητό του 112, τα οποία είναι 500, δεν ξέρω, δεν τελειώνει. Σκορλάρι, σκορλάρι και δεν τελειώνουν. Ας ελπίσουμε ότι ξεμπερδεύουμε σιγά σιγά με τις φωτιές, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Καλά μιλάμε εμείς. Τι να πούνε και οι άνθρωποι που είναι πάνω από τις φωτιές διαρκώς. Τα έχουμε πει αυτά. Την πρώτη φορά που το ακούς φαίνεται λίγο περίεργο, λίγο θορυβόδες. Δεν είναι αυτό το καημένο. Τρώει Σιβάν. She's the best. Και να το στείλουμε στον Κωνσταντίνο που τρώει μόνος του στο εστιατόριο της εταιρείας. Και λέει πρώτη φορά ακούω και ραδιόφωνο τρώγοντας στο εστιατόριο της εταιρείας, γιατί είμαι μόνος μου. Τι ωραίο, ε. Και ζωντανή εκπομπή επίσης, κατάλαβες. Αυτό είναι. Υπέροχες, λέει, μέρες και την προηγούμενη και αυτή την εβδομάδα. Τρομερή ησυχία.

0: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δεν πέθανε κανείς από έρωτα.
3: Πέθανε ο Ζακ Μπρέλ. Δεν ξέρετε εσείς από έρωτα.

Είναι από τη φθινοπωρινή κολεξιόν αυτό, διαχρονικά. Αλλά κάπως ήρθε και χώθηκε. Blue State Season Song, σήμερα το Alpha Radio 989. Δευτέρα 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα. Καλό ταξίδι σε εσάς που φεύγετε, γιατί φεύγει ακόμα κόσμος. Επιστρέφει, κόσμος πάει και έρχεται έτσι. Δουλίτσα να υπάρχει, κίνηση να υπάρχει. Ένα θέμα διάβαζα, το οποίο νομίζω πολύ το ζήσαμε στις παραλίες φέτος και νωρίτερα, εντάξει, ίσως το 15 Αυγούστου όχι, γιατί εκεί πια είναι όλα κλειστά, αλλά ήταν πάρα πολύ κόσμος φέτος στις παραλίες με λάπτοπ. Το γράφει στο News 24/7 ο Πάνος Κόδωνας, και θα έρθουμε να συμφωνήσουμε, και ψάχνει να βρει το λόγο για τον οποίο δυσκολευόμαστε να αφήσουμε τη δουλειά πίσω. Δεν υπάρχει ακριβώς συγκεκριμένη λύση, νομίζω. Μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε στο News 24/7. Από την άλλη, αν δεν το κλείσεις, δεν γίνεται. Θα μου πεις αγωνία. Άντε, γι' αυτό έχεις το κινητό. Για να έχεις το λάπτοπ. Άντε, ένα mail να το απαντήσεις. Όλοι το έχουμε κάνει, γιατί κάτι έχει προκύψει. Αλλά χωρίς αποσύνδεση δεν γίνεται δουλίτσα.

Ευτυχώς που έχουμε τον άνθρωπο που δεν ξεχνάει τίποτα και δεν του ξεφεύγει τίποτα. Μας έταξες μαρτυρία από τη ζωή βγαλμένη. Έρχεται, περίμενε λίγο να φτιάξω εδώ τα τεχνικά γιατί δεν το έχω περάσει. Να το βάλουμε από την αρχή και λοιπά. Μισό.

0: Έχουμε έρθει 4 μέρες διακοπές και έχουμε χαλάσει 2.000 και έχω καταχαρεί, γιατί εγώ ξεκουράζομαι με βάση τα λεφτά που δίνουμε. Όχι με βάση τις ημέρες που είμαι διακοπές. Κάθομαι 30 ώρες μέσα στη θάλασσα για να είμαι σίγουρος ότι έχουμε βγάλει τα λεφτά που έχουμε πληρώσει για ξαπλώστρες στη διαμονή. Περνάμε πολύ ωραία που έχουμε δώσει τόσα λεφτά στη διαμονή. Συγγνώμη, συγκινούμε λίγο που το σκέφτομαι, γιατί τα δώσαμε αυτά τα λεφτά και δεν επιστρέφονται ποτέ και έχουμε περάσει φανταστικά. Να πάτε κι εσείς διακοπές, 2 μέρες 1.000, 4 μέρες 2.000, 6 μέρες 25.000. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα βγει όλος ο χειμώνας με μακαρόνια, ρύζια και τα παιδιά σχολικά δεν θα πάνε ακόμα.
1: Τον έκοψα τον κύριο πριν αρχίσει να λέγεται τα σχολικά και αγχωθείτε. Έχουμε για Σεπτέμβριο μπροστά.

Βικτωράκο, τι έχει συμβεί με αυτό το όνομα σου, τι Βύρο να σε λέμε, τι Ναούμ, τι Δαβίδ, όλα. Βίκτορ Σαμουήλ, ο οποίος είχε το θράσο να μου πει καλώς ήρθες όταν ήρθα.

0: φίλος μου γύρισε το μεταξύ. Εγώ είμαι τρίτη εβδομάδα εδώ.
1: Όντως.
0: Ναι. Έλειπα όλο τον Ιούλιο.
1: Φιλάς θερμοπύλες.
0: Κανονικά, όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι. Έχω ξεκουραστεί. Είναι πρώτο καλοκαίρι που ξεκουράστηκα. Και είναι και ο Αύγουστος τώρα έτσι εδώ, χαλαρά. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε λίγο για σένα. Τέσσερις δεν θα μιλήσουμε για σένα. Απλώς αυτό με τους τοπικούς όμβρους. Δεν μπορώ να τους ακούω από το στόμα σου τους όμβρους. Είναι σαν να λέω εγώ κυρίες και κύριοι. Κατάλαβες, θέλει τοπικές βροχές. Παιδί πράγμα, τι όμβροι μου τα σέβη μου στους οικείους.
2: Πυρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
3: Αδύνατα να αρρωστήσω, είμαι πλούσια.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα γράφα Ευρυτανίας, με πηγές και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο ξηρόμερο Ιτωλοακαρνανίας. Στο πεδίο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στη Σαλαμίνα βρέθηκε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μία ημέρα μετά τις καταστροφικές φωτιές που άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και οχήματα. Ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε ότι οι πρώτες παρεμβάσεις αφορούν την καταγραφή των ζημιών και την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες και την οικοσκευή. Στη συνέχεια, οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους, με στόχο, όπως ανέφερε, να επανέλθει η περιοχή στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατόν. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό, τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Με ευχολόγια, κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σχολιάσε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου. Σήμερα αναδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την Κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Για μια ακόμη απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Νίκης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει από την πλευρά της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πάνω από το στόχο κινήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, φτάνοντας στα 5,725 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο επτάμηνο του 2026. Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει περίπου 13 δις ευρώ χρέους νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το 2026, καθώς επιδιώκει να μειώσει το υπόλοιπο των δανείων της κάτω από αυτά της Ιταλίας μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε η 27χρονη, η οποία φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην σύντροφό της μέσα στο σπίτι του στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικοι κάλεσαν στο κέντρο της άμεσης δράσης και ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ακούγονταν έντονες φωνασκίες και θόρυβος από διαμέρισμα. Ο 29χρονος συλληφθής φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι είχαν έναν έντονο λεκτικό καυγά και αρνήθηκε ότι την ξυλοκόπησε, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, την Παρασκευή, ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση έχουν λίγες ακόμη μέρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν την επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το ποσό των 600 ευρώ για διακοπές στην Ελλάδα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ευθεία απειλή κατά τον Ντόναλντ Τραμπ από τον αρχηγό του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χατάμι. Ανακοίνωσε αμοιβή 30.000 δολαρίων για τη θανάτωση ή αιχμαλωσία Αμερικανών στρατιωτών, με το ποσό να διπλασιάζεται αν πρόκειται για γυναίκα που θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη, γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
3: Σε ποιο σπορ?
2: Στην κολύμβηση.
3: Κολύμβηση, αμάν.
2: Ναι.
3: Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
2: Ναι, ναι.
3: Εσύ κολυμπάς?
2: Όχι. Εγώ τένις παίζω.
3: Και πού κολλάει το κολύμβι?
2: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Αυτό ψάχνει να βάλεις κάτι χαρούμενο για Δευτέρα και δεν σου κάθεται τίποτα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Το αδικεί η ώρα. Εγώ φταίω. Θα το επαναλάβουμε. Χειμωνιάτικο είναι. Damon Albarn είναι. Μαζί με μουσικούς από το Μάλι. Και είναι το Spoons.

θα κοιμηθούμε, λέει, στο γραφείο ο Κωνσταντίνος. Βάλε ρέγγε. Ναι, με ρέγγε θα ξυπνήσετε. Εντάξει, θέλω να τα αφήσω όλα γιατί είναι πολύ ωραίο, αλλά οκ. Για δώστε τόνο. Δεν ξέρει παραγωγός προς τα που να πάει. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Θα δείξει. Αλφα Radio 989, 4 και 10. Πηγμένη στην κίνηση, λέει, στην Παρικιά, κατάλαβες, έχουμε και αυτά. Εδώ είναι όλα πράσινα. Και στα νησιά τρώνε κίνηση οι άνθρωποι. Για πληρώνουν και τα μαλλιά κεφαλά τους. Να ζητήσω Iron Maiden. Όχι, ρε κοπελιά, μη με καίες, μη σε παρακαλώ. Καλύτερα να κοιμηθείτε. Σχέστα, μεσημεριάτικη, ωραιότατη, 17 Αυγούστου. 4 και 10 δηλαδή. Iron Maiden. Σκότωσέ με. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Ζητήστε ό,τι θέλετε εκτός από metal, παρακαλώ. Ο Θάνος Μπούπας είναι κάπου εδώ γύρω. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Δευτερίτιδα ο Λούθε εδώ στην πόλη. Κέτσουπ, καλούμε τον ειδικό που συνήθως την παίρνει μαζί του. Παραστέλλαρ, The Man Without Reflection.

Παροφθέλα. Μπορούσε να είναι και Μάριζα Ρίζου, Κατσοντήλο. Γνώριμος ήχος. Λίγο φασαριόζικο για μεσημέρι Δευτέρας. Αλλά ό,τι πείτε, αν δουλεύετε και σας δίνει ρυθμό. Εδώ είμαι. Και για χειρότερα.

φιλιά από τους φίλους στο Δήμο Σαρωνικό που μαζεύουν διαρκώς ξερά, που μου είχαν πει να σας πω να μην τα πετάτε εκτός όπου βρίσκεται, έτσι, γιατί εκεί τα μαζέψατε, εκεί τα πετάτε. Πάρα πολύ ευγενική. Μου είπα να σας θυμίσω ότι καλείτε αν ανήκετε στο Δήμο Σαρωνικού στα 153-25 και έρχονται και τα παίρνουν όλα αυτά που έχετε μαζέψει από τον κήπο σας. Και λογικά πρέπει να ισχύει το ξανακαθαρίζουμε τα οικόπεδα, γιατί πριν δύο μήνες πέρασε. Γέμισαν πάλι πευκοβελόνες. Γεια.

Little Sims και Free στα μέρα του Alpha Radio 89. Ναι, Little Sims, why not. Να σας πω τώρα κάτι. Τώρα είναι που μαγειρεύουμε και λέμε για φαγητά ή λίγο αργότερα? Όχι, 4 και 20 νομίζω μια πολύ καλή στιγμή να σας πω κάτι που μπορεί να μην ξέρατε κι εσείς. Γιατί εντάξει, okay, μαγειρεύεις αυτό, αλλά δεν τα παίζει και όλα στα δάχτυλα. Τώρα αυτό πραγματικά μου κάνει εντύπωση γιατί δεν το είχα ξανακούσει. Ότι τώρα που οι ντομάτες είναι ωραίες και ζουμερές και κατακόκκινες, λέει, μας λέει η καντίνα του πρώτου θέματος νομίζω είναι, να μην πετάμε τις φλούδες από τις ντομάτες γιατί γίνονται ένα εξαιρετικό καλοκαιρινό καρύκευμα. Και τις ψήνεις αφού έτσι έχεις ξεφλουδίσει, αφού τις έχεις πλύνει, έχεις ξεφλουδίσει τις ντομάτες, γιατί υπάρχουν πολλές και πολλοί που θέλουν ντομάτα ξεφλουδισμένη έτσι κι αλλιώς, αν και έχει πάρα πολλά, πολλές βιταμίνες και είναι κρίμα, έχει και βήτα καροτένιο, φαινολικές ενώσεις και διάφορα άλλα που δεν είμαι εγώ να σας τα εξηγήσω, αλλά για να μην πάει χαμένο, το βάζεις στο φούρνο σε χαρτί, αφού τα έχει τραγγίξει καλά, στους 50-60 βαθμούς και μετά τα περνάς από μήλο, μπλέντερ δυνατό, και γίνεται σκόνη ντομάτα. Ντοματούλας καλοκαιρινής. Και πάει, έχει διάφορες εφαρμογές. Από αυγά τηγανιτά, πασπαλίζεις λέει από πάνω, πατάτες, ψητά λαχανικά, ζυμαρικά, ρύζι, αλλά και πάνω από φέτα, μυζήθρα και άλλα φρέσκα τυριά.

0: δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά. Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το τσι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το τσι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κότα.
3: Κότα.
2: Κότα.
3: Δηλαδή, κότα.
2: Κατάκοτα.

0: in a war on drugs. I don't live here anymore. Φιλιά έχετε και από τον Χριστόφορο. Είναι άλλος ένας που έχει χάρη με την επιστροφή των 90s. Όλοι οι 50 και νιώθουν ξαφνικά ότι να ορίστε, είναι και πάλι trendy. Will you ever learn to be anyone? Ναι. Ο Χριστόφορος λοιπόν θέλει fantasy, black box. Ψάρε, έχεις fantasy μαζί σου, black box. Υπάρχει περίπτωση να έχεις το σεντούκι. Ανοίγεις να δεις. Όχι. Δεν πεις, εδώ στον τοίχο μιλάω.
1: Δεν σας κατάλαβα.
0: Όχι, τίποτα, δεν είναι.
1: Δεν πρόσεχα στο μάθημα.
0: Δεν το κατάλαβα.

0: Gorillaz και Clint Eastwood στον αέρα του Alpha Radio 989. Μεσημέρι Δευτέρα, ντάλο μεσημέρι, 4:30, Δευτέρα 17 Αυγούστου. Για πολλούς πρώτη μέρα διακοπών, για άλλους πρώτη μέρα στη δουλειά. Λέγεμαι Κωνσταντίνο, λέει από τα 25 άτομα που δουλεύουν, είμαστε 7 τώρα. Αλλά η δουλειά είναι η ίδια. Ναι, εντάξει τώρα κι εσύ. Λοιπόν, είναι η εβδομάδα που κανείς δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Δεν φτάνει που ήρθα, έτσι θα λέτε. Και μάλλον νιώθετε κι εσείς το ίδιο, ειδικά στις Κυκλάδες. Αν μας ακούτε από εκεί που ξαφνικά έχει πέσει ο αέρας και κοιτάζονται όλοι μεταξύ τους. Τι έχει συμβεί, από πού θα μας έρθει. Μας ξέκανε και τους ξέκανε φέτος ο αέρας. Αλλά ωραία, τέλος ο αέρας, μια χαρά. Τώρα αρχίζουν όμως κουνούπια και μύγες φουλ. Δηλαδή από το πρωί έχουν λυσάξει. Εν μεταξύ πρέπει να φέρω μαζί μου από το θυμάρι κουνούπια στο αυτοκίνητο και τα φέρω και εδώ πάνω.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
4: Βοσνίας.
3: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

0: Αυτό από τα φρέσκα. Overtown. Stranger things have happened. Τι θέλει να πει ο ποιητής, θα μάθουμε στην πορεία. Oh, βλέπω εδώ τον απέναντί μου πήρε θέση. Έβαλα ακουστικά. Και είναι έτοιμος να ακούσει, περίμενα να
1: φανεί. Θέλω να παρακολουθώ το μάθημα. Γιατί έτσι, ξαφνικά λες κάτι και δεν έχω. Ξέρεις, δεν το έχω πιάσει. Και πρέπει να τα πιάνω.
0: Δυτικός Νείλος.
1: Α, έχεις μια ανησυχία, έτσι.
0: Έχω μια μεγάλη ανησυχία, γιατί με τα κουνούπια δεν τα πάω πολύ καλά.
1: Είναι και η Ανατολική Αττική, είναι στις περιοχές εδώ που κυκλοφορούμε, έτσι.
0: Το 70% λέει των κρουσμάτων είναι στην Αττική. Μαρκόπουλο φουλ.
1: Μόλις πέρασα από εκεί.
0: Μαρκόπουλο Παλίνη, Αγία Παρασκευή, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Βάρκιζα.
1: Τα τρία βήτα που είναι πέντε.
0: Ναι, αυτά.
1: Γιατί είπα στο Δήμαρχο και στον Γρηγόρη, λοιπόν, που λέει Δήμος τα τρία βήτα, ναι. Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη είναι πέντε βήτα. Γιατί είναι Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Βάρκιζα και Βλάχικα.
0: Τα Βλάχικα είναι από μόνα του.
1: Όλο μαζί είναι το πακέτο.
0: Δεν νοσούν όλοι όσοι τσιμπηθούν από μολυσμένο κουνούπι. 8 στους 10 δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν μολυνθεί. Λιγότεροι από 2 στους 10 εμφανίζουν ήπια συμπτώματα και μόνο 1 στους 100 ή 150 μπορεί να εκδηλώσει σοβαρή μορφή μηνυγκοεγκεφαλίτιδας, μέντωνο πονοκέφαλο, άπαπα και χτες, υψηλό πυρετό και συμπτώματα που διαρκούν ακόμη και μετά την ανάρρωση.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχουν και περιστατικά όπου τα κουνούπια που σε τσιμπάνε πέφτουν ξερά, έτσι, επιτόπους
0: νεκρά,
1: δηλαδή. Με τσιμπήσουν εμένα, με τσιμπήσουν εμένα τα κουνούπια του Νείλου, μα,
0: τίποτα.
1: Πάει καλιά τους. Θεός χωρέστα.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: αυτό καινούργια σοβιά. Ghostly Kisses, Devotion. Πάμε άλλο. Για μεσημέρι καλοκαιριού, ό,τι πρέπει, δροσερότατο. News 24-7 πάλι, διαβάζω κάτι. Να, ψαριανός που ασχολείται με τα μεγαλίστικα, ίσως ασχοληθεί με αυτό, για τη δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Facebook και το Instagram. 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύρια δολάριο. Τρισεκατομμύριο δολάρια. Και απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες της Meta. Και λένε οι διάφοροι ειδικοί εκεί ότι είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής απειλή για τις λειτουργίες της. Λες, να έχουμε αλλαγές. Τι, προσπαθείς? Α, να σου ανοίξω το μικρόφωνο. Λες, πώς να τα πεις και εσύ, πώς να τα πεις ο Δόλιο.
1: Και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι από αυτού.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να βγάλουμε και κανένα φράγκο. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Γιατί Meta λες τώρα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Με τον Μάρκο να τα βάλουμε.
1: Τις έχω κι εγώ πολλά μαζεμένα.
0: Πολλοίς κόσμος τις έχει. Το άλλο το είδες που βγαίνει κάποιος τώρα, έχει κάνει κάτι βιντεάκι και έχει γίνει viral κι αυτός, που στείλανε διάφορα του Υπουργείου Υγείας οδηγίες για να μην πνιγούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Και λέει ότι αυτό, αν τους κυνηγήσεις, μπορεί να πάρεις 10.000 ευρώ αποζημίωση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κλπ.
1: Και
0: γιατί μου το στέλνεις? Σύν ότι το στείλα, λέει, μόνο σε όσους είναι άνω των 60.
1: Ναι, γιατί
0: είμαι.
1: Είναι 270 που έχουν πνιγεί που είναι όλοι πάνω από 60.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι 270 υπερ εξικοντούτιδες. Και... δηλαδή και είναι.
0: Ναι, αλλά το στείλεις και σε κόσμο αυτό που δεν είναι πάνω από 60.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να το στέλνεις μόνο σε συγκεκριμένους, αυτό σε ένα συγκεκριμένο.
0: Σαν το 112. Εγώ το στέλνουμε και όπου πάει τώρα.
1: Καλά κάνουν και το στέλνουν.
0: Όχι,
1: γιατί,
0: εντάξει, συμφωνώ.
1: Όχι, κάθε χρόνο.
0: Αλλά στέλνουν και ξεκούδουνα, δηλαδή το τι
1: δηλαδή,
0: άσχετα.
1: Άμα βάλει και του νεότερου και άμα βάλει και του πιτσιρικάδε, άμα βάλει και τι πισίνε, είναι 1.000 άτομα το χρόνο, δηλαδή έλεος.
0: Συμφωνώ. Άλλο σου είπα εγώ ότι έχει βγει κάποιο και λέει ότι μπορείτε να του κυνηγήσετε και να διεκδικήσετε 10.000 ευρώ επειδή σας έστειλαν mail και δεν έπρεπε. Αυτό εννοούσε.
1: Όχι αυτούς που πνιγήκανε. Συγγνώμη, εντάξει, λέμε και κανένα αστείο.

0: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
5: Σε ποιο σπορ?
4: Στην κολύμβηση.
5: Κολύμβηση,
4: ναι.
5: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
4: Ναι, ναι.
5: Εσύ κολυμπάς?
4: Όχι, εγώ τένις παίζω.
5: Και πού κολλάει το κλειδί?
4: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

secret.

που είπαμε ότι κανείς δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Και αν μόλις έχετε επιστρέψει από κάνα μήνα που λείπατε, φορέστε κάτι διακριτικό, να προειδοποιείτε τους άλλους να μένουν μακριά. Αυτά, ο Γρηγόρης Ψαριανός, ακούσατε, είναι ήδη εδώ. Θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήταν ο Θάνας Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Όλα καλά, τα λέμε πάλι αύριο. Γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός

Α, καλώς τα παιδιά. Καλώς ήρθατε, καλέ. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε. Επιστρέψατε, όχι, έτσι. Ακούτε από μακριά. Έτσι, από μακριά και αγαπημένοι. Δεν θέλουμε και πολλά πολλά, εντάξει. Και είπαμε, όσοι έχουμε φύγει, να μείνουμε εκεί που είμαστε μια εβδομάδα ακόμα, 10 μέρες, κατά μήνα, κατά δίμηνο. Όσο πιο πολύ μείνουμε εκεί που πήγαμε, τόσο το καλύτερο για αυτούς που μείναν πίσω. Α, αυτή η πόλη. Αυτή η πόλη εδώ που μιλάμε τώρα, η χωρητικότητά της, δηλαδή το φυσιολογικό της μέγεθος σε πληθυσμό, είναι η 15 Αύγουστο, ανήμερα δηλαδή μιλάμε, το Σάββατο ας πούμε που ήταν 15 Αύγουστος κανονικός, ή Κυριακή του Πάσχα. Αυτές τις δύο μέρες είναι η Αθήνα μια κούκλα. Άμα τη συμμαζέψουμε και λίγο και την καλοποιήσουμε, λίγη μάσκαρα, λίγη σκιά, λίγο κάνα χρώμα να βάλουμε, λίγο χρώμα γιατί έχει πολύ γκρίζο και πολύ τέτοιο αυτό το μπλιάχτο. Δεν είναι όχρα, ούτε δεν είναι χρώμα, είναι άχρωμο. Άμα βάλουμε χρώμα και να γεμίσουμε όλους τους τοίχους, τους μεγάλους τοίχους, στα μεγάλα κτίρια που έχει κάτι, μια μεγάλη επιφάνεια, ας πούμε, που είναι 4 όροφη πολυκατοικία, ξέρω. Σιγά την πολυκατοικία τώρα, 4 όροφη, αλλά 3, 4, 5, 6, που έχει η πλευρά που δεν έχει μεσοτυχία με άλλο κτίριο και είναι λευκό. Να κάνουν τα παιδιά που είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες, γκράφιτι, πολύ μεγάλα γκράφιτι. Έχει κάτι τέτοια πολύ ωραία στην Πειραιώς, εξαιρετικά. Άλλοι τη λένε Πειραιώς, άλλοι τη λένε Παναγή Τσαλδάρη, την έχει σημασία. Ξέρετε τώρα, όταν λέμε Πειραιώς μπορούμε να συνέχουμε. Έχει πάρα πολύ ωραία γκράφιτι σε διάφορους δρόμους και σε διάφορα κτίρια που είναι υπέροχα. Όχι τα κτίρια, τα γκράφιτι. Αλλά είναι αθλειότητα οι μουτζούρες. Αυτές οι μουτζούρες που είναι στα ρολά των κλειστών μαγαζιών, στα κλειστά ρολά των κλειστών μαγαζιών, σε κολόνες, σε στάσεις, σε τείχους δημοσίων κτιρίων και ιδιωτικών κτιρίων και σε κοινόχρηστους χώρους κλπ. Αυτές οι μουτζούρες που γράφει καθένα την ξυπνάδα του, τον καημό του, τον πόνο του, το κόμπλεξ του, τη βλακεία του, τον ερωτά του, την απογοήτευσή του, το θυμό του, το μίσος του. Αυτό όλο το μουτζούρωμα της πόλης προδηλώνει ένα μίσος, ένα βαθύ μίσος προς την ομορφιά, προς την καθαριότητα, προς το λαμπερό και το ευδιάκριτο και το χρωματιστό, προς το όμορφο, προς την ομορφιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως κάτω από 40 και δυστυχώς και πολλά παιδιά κάτω από 20, που γουστάρουν πάρα πολύ να πάνε να παίρνουν σπρέι και να γράφουν ότι η εξυπνάδα τους κατέβει και να μουτζουρώνουν τους στίχους με υπογραφές. Και τώρα έχει γίνει μόδα και δεν είναι μόνο οι κάτοικοι της πόλης, είναι και οι περαστικοί. Παίρνουν αυτό και γράφουν, ζωγραφίζουν, μουτζουρώνουν. Ούτε γράφουν, ούτε ζωγραφίζουν, μουτζουρώνουν. Αυτό το μουτζούρωμα μαζί με κάτι άθλια συνθήματα του στυλ έχει συμπατησίων σε ένα μεγάλο τοίχο, ας πούμε, που λέει πώς το λέει, να δεις, θάνατος του εθνικό συμφέρον, κάτι τέτοιο, δηλαδή που προδηλώνει ένα βαθύ μίσος και μια ψυχοπαθολογία που είναι για εγκλεισμό. Είναι δηλαδή να τον μπουζουριάσει και να πάει μέσα να κάνει λογοτομή, θεραπεία, ξέρω κάποια θεραπεία. Είναι όμως πανέμορφα τα γκράφιτι. Έχει κάτι πολύ ωραία γκράφιτι και έγχρωμα και ασπρόμαυρα που είναι κούκλες.
που αυτά τα άτομα που μουντζουρώνουν τους στίχους θα τα συχαίνονται αυτά τα ωραία, τα τεράστια γκράφιτι, και αν μπορούσαν να ανέβουν απάνω θα τα μουντζουρώναν. Είναι τόσο βλαμμένοι αυτοί οι μουντζουρωτές της πόλης, και δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί. Και γιατί είναι πάρα πολλοί? Γιατί δεν έχει πιάσει η πολιτεία 5-6 από αυτούς να τους δώσει ένα κουβαδάκι και ένα πινέλο και να τους πει: Ευαγγέλη, Ασπασία, τα βλέπεις αυτό το κουβά με το πινέλο? Από εδώ και τα επόμενα 4 τετράγωνα θα τα βάψεις ένα ωραίο χρωματάκι. Θα σου πούμε εμείς, που θα διαλέξεις εσύ ένα ωραίο παλ χρωματάκι, ένα κίτρινο, ένα ροζάκι, ένα κίτρινάκι ελαφρό, ένα πρασινάκι πάρα πολύ ωραίο, μια φούξια, ένα θαλασσί. Πάρε τον κουβά και το πινέλο και θα βάψεις την αριστερή πλευρά της σταδίου. Μα δεν έχω μουτζουρώσει εγώ. Δεν πειράζει, εμείς σε πιάσαμε να μουτζουρώνεις. Αυτά που μουτζούρωσε εσύ ή οποιοδήποτε άλλοι, θα περάσεις τώρα εσύ ένα χεράκι και θα τα βάψεις. Ούτε φυλακή, ούτε ποινές, ούτε να τον κλείσεις μέσα. Δηλαδή είναι μερικοί που είναι για μπουντρούμι. Αλλά ας μην φτάσουμε στα άκρα. Να δώσουμε κουβαδάκι, πινελάκι και ένα ωραίο χρώμα. Και να πούμε: Σπυρό, θα βλέπεις αυτό. Αυτή την πλευρά της Μαυρομιχάλη θα τη βάψεις όλη. Θα γίνεις μπογιατζής, κανονικός. Αφού σ' αρέσει, κάντο ένα ωραίο με σύστημα να δώσουμε χρώμα στην πόλη και όχι βρωμιά και μουτζούρα. Όπως και τον τύπο που πετάει, ας πούμε, ένα πακέτο τσιγάρα, άδειο πακέτο στον δρόμο, το άδειο σου πακέτο που λέγεται τραγούδι, το τζίμπησες, ωραία. Δώσ' του μια μεγάλη μαύρη σακούλα σκουπιδιών και πες του το πεζοδρόμιο της ζωδόχου πηγής, το δεξί, τα ζυγά, θα μαζέψεις όλα τα σκουπίδια. Μα δεν τα έχω ρίξει εγώ τα σκουπίδια. Δεν μας ενδιαφέρει. Όποιος πετάει σκουπίδια, να γίνει ο ίδιος σκουπιδιάρης. Να κάνει ένα θεάρεστο κοινωνικό έργο. Μια, πώς τη λένε, κοινωνική συμβολή στην κοινωνικότητα. Όχι κοινωνική συμβολή στην κοινωνικότητα, ή κοινωνική ή συμβολή στην κοινωνία, ή συμβολή στην κοινωνικότητα, ή συμβολή στο κοινό συμφέρον. Για να αυτός που θέλει να κάνει δουλειά με βλακίες, να τον βάλεις να κάνει μια σοβαρή εργασία. Που να αποδίδει στην κοινωνική ισορροπία και στον εξοραϊσμό της πόλης. Την έχουμε κάνει που την έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να τη συμμαζεύουμε. Συγγνώμη κιόλας που σας πήρα από τη μούρη, αλλά ο σύντροφος Θάνος Μπούπας είναι στην γενική επιμέλεια και στο συντονισμό και στη γενική διεύθυνση του στουντίου. Είναι το στούντιο του στουντίου, τα στούντια κλπ.

οι δρόμοι της πόλης, εντάξει, δεν είναι καθαροί, αλλά είναι, μερικοί δρόμοι είναι καθαροί. Οφείλω να το παρατηρήσω αυτό. Ιδίως τώρα που λείπει ο πολλής κόσμος και δεν υπάρχουν εδώ πάρα πολλοί τώρα να βρωμίζουν την πόλη, πιο πολλοί έχουν φύγει και όσοι έχουν μείνει μάλλον ίσως να προσέχουν λίγο παραπάνω, γιατί οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα, ή μάλλον τα σκυλιά λείπουν. Όσους δρόμους χρησιμοποίησα για να έρθω εδώ, και το ποτάμι και την Αττική Οδό και τη Μεσογείο και την Μπατησίων και την 3η Σεπτεμβρίου και την Αλεξάνδρος, δεν χρησιμοποίησα όλους αυτούς τους δρόμους για να έρθω εδώ, γιατί για να χρησιμοποιήσω όλους αυτούς τους δρόμους για να έρθω εδώ πρέπει να είσαι ψυχοπαθής, βλαμμένος. Αλλά όσους δρόμους χρησιμοποίησα χτες και σήμερα είναι άψογοι και καθαροί και δεν έχουν καθόλου κίνηση, έτσι. Γιατί η πραγματική χωρητικότητα της πόλης είναι αυτή που είμαστε τώρα. 14, 15, 16, 17 Αυγούστου και Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα, Τρίτη του Πάσχα, αυτές 10 μέρες το χρόνο συνολικά είναι η πόλη με, δεν είναι με 6 εκατομμύρια, έτσι, τους κατοίκους και τους παρεπιδημούντες, είναι όσοι είναι κανονικοί. Έχει όσους χωράει, 2 εκατομμύρια, 2,5. Μη σου πω και λιγότερο. Οπότε κάτσε εκεί που κάθεστε, καλά καθόσαστε. Κάτσε εκεί που πήγατε, καλά κάνατε και πήγατε, αράχτε. Και ελάτε, ξέρω εγώ, σε κανένα μήνα. Θα μου πεις, έχουμε για δουλειά, έλα μωρέ τώρα. Αφού κάθε τρεις και λίγο παίρνουμε διήμερα, τριήμερα, τετραήμερα και κάνουμε κοπάνες. Βάλτε όλα τα τετραήμερα μαζί και όλες τις κοπάνες μαζί, ενσωματώστε τα σε ένα ωραίο πακέτο και πάρτε 40 μέρες από μένα, 40 μέρες σας δίνω. Μπορείτε να γυρίσετε, ξέρω εγώ, πόσο να πω, τέλη Σεπτέμβρη. Είναι 28 Οκτωβρίου. Και επειδή τότε είναι τριήμερο αργία, αργίες που το φτιάχνουμε εμείς πενθήμερο εκείνο το διήμερο, καθίστε, καθίστε εκεί που είσαστε. Στην Αττική Οδό που έκανε ένα μεγάλο κομμάτι της, συνάντησα στην κατεύθυνση που ερχόμουν 27 αυτοκίνητα περίπου, συνολικά, έτσι. Στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από το ποτάμι, από την Εθνική Οδό ας πούμε, πηγαίνοντας προς Μαρκόπουλο, προς Σούνιο, χοντρικά ας πούμε, πρέπει να ήταν καμιά πενινταριά. Πιο πολλά ήταν όσα πηγαίνανε παρά όσα γυρίζαμε. Και άλλοι πάνε ακόμα και φεύγουν. Υπάρχουν πολλοί που δεν είχαν φύγει για 15 Αυγούστου. Φεύγουν τώρα. Και αυτό καλό είναι. Και είναι και πάρα πολλοί που δεν γύρισαν μετά το 15 Αυγούστου, 16-17 που έχουμε σήμερα. Καλή εβδομάδα. Καθίστε, αράχτε. Ίσως σας κυνηγάει κανένας. Άδειες παίρνουμε από τη σημαία κανένας.

πάμε στην Εθνική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία, ήταν περίπου 100-120 στο σύνολο. Στην επιστροφή ήταν 60-70 το πολύ.

και σε αυτές τις συνθήκες κίνησης δεν είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνες και προσπεράσεις, έτσι, γιατί όταν είναι ένας μπροστά σου που πάει, ένα αυτοκίνητο που πάει προς τα πέρα, ένα όλο κι όλο, άνετα βγάζει ένα φλασάκι αριστερά και τον προσπερνάς χαλαρά. Ούτε σφήνες, ούτε επικίνδυνους ελιγμούς, ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά είχαμε κάτι τροχαία, ατυχήματα, κακώς. Αυτά οφείλονται όχι στην κίνηση, αλλά στον επικίνδυνο τρόπο που μερικοί οδηγούν το πραπρά του. Στην έλλειψη συγκέντρωσης, στην ελαττωμένη προσοχή που πρέπει να έχουμε πάντα, αλλά δεν την έχουμε πάντα. Λοιπόν, από την μισοάδεια Αθήνα, ή μάλλον επειδή θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, από την μισογεμάτη Αθήνα, αν και το θετικό για την πόλη δεν είναι το γεμάτο, είναι το άδειο. Άρα πιο σωστά να λέμε η μισοάδεια. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Η μισοάδεια είναι, φαίνεται καλύτερο από το μισογεμάτη. Το μισογεμάτη έχει μια υπερβολή. Το μισοάδεια είναι, όχι, έχεις έτσι μια ανάσα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα νούμεράκια, αν τα θέλετε, ένα-ένα είναι 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. On air at alpharadio989.gr είναι το mail για να στέλνετε τα μακροσκελή μηνύματα, τα διηγήματα, μυστορήματα, καταγγελίες, μηνυτήριες, αναφορές, τα μακροσκελή σας μηνύματα, τα σύντομα μηνύματά σας στο 6947-989-989 στο Viber. Λοιπόν, πολλά φιλάκια στην Αγνή, στη Σίνια, στο Λουκά, στη Μαρία, στο Στέλιο, σε διάφορους ακροατές που στέλνουν μηνύματα εδώ, βροχιδών δηλαδή. Άλλοι είναι στο Κουφονήσι, άλλοι είναι στην Ανάφη, άλλοι είναι στη Δονούσα, άλλοι είναι στην Πάρο. Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι, μια που αναφέρθηκα και θυμήθηκα για μερικά νησιά. Κάποτε, πριν από αρκετά χρόνια, στα ραδιόφωνα, θεωρούσα χαρέος μου να λέω στους ακροατές πού είναι ωραία να πάτε το καλοκαίρι ή για τριήμερα ή για διακοπές ή για βόλτες εβδομαδιαίες, δεν ξέρω όσο μπορούσε ο καθένας. Και έλεγα τώρα, επειδή η Σαντορίνη, η Πάρος, η Μύκονος, η Νάξος ήταν full έκπαλε, ο ηλίθιος καθόμουν και διαφήμιζα τη Δονούσα, τα Κουφονήσια, την Αντίπαρο, τα Αντικήθερα, τη Σίκινο, την Ίσυρο, διάφορα μικρά νησιά πανέμορφα, και το έκανα τόσο πολύ συχνά και για τόσα πολλά χρόνια, και μαζί με τον ηλίθιο εμένα το κάνανε και άλλοι ηλίθιοι, έτσι, και μπορώ να πω μερικά ονόματα αλλά θα το παραλείψω αυτή τη στιγμή. Πας τώρα στη Δονούσα και δεν μπορείς να κατέβεις στο νησί. Πας στα Κουφονήσια και δεν μπορείς να κατέβεις, γίνεται της Πινελόπης. Πας να βγεις, ας πούμε, να κατέβεις από το πλοίο στην Ανάφη, στην Κίμολο, σε διάφορα νησιά που δεν ήταν πολύ χαλαρά, ρε παιδί μου. Ο πολλής κόσμος πήγαινε στην Σύφνο, στην Τζιά, στην Άνδρο, στην Τίνο, στη Σύρο. Και ο χαλασμός γινόταν πάντα στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο. Υπήρχαν μερικά νησιά λοιπόν που ήταν κούκλες, θεϊκά. Να πηγαίνεις εκεί, να πηγαίνει η μάνα και του παιδιού να μην το λέει. Όμως μερικοί ηλίθιοι, έτσι είναι, μην ξέρω από ποιοι είναι αυτοί, έγραφαν σε περιοδικά, σε εφημερίδες, στα Facebook, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, ποιες είναι οι ωραίες παραλίες εκεί, ποιες είναι οι ωραίες παραλίες εκεί. Ακόμα και σε νησιά που ήταν λίγο μακρινά, δυσπρόσιτα και όχι πολύ δημοφιλή, λέγαμε διάφοροι ηλίθιοι, καλή ώρα, ότι είναι μια καταπληκτική παραλία στην Κάρπαθο, η Άπελα. Είναι μια υπέροχη παραλία στη, στη Σίμη. Έτσι. Είναι κάτι καταπληκτικές παραλίες στο, στους Παξούς. Και μετά πάρ' τον κάτω, πήγαινες εκεί και γινότανε κόλαση. Όπως γίνεται τώρα στο Κουφονίσι και στην Ιντονούσα, στην Αντίπαρο, ας το ξέχνατε. Οπότε καλύτερα να βγάζουμε το σκασμό και να μην διαφημίζουμε διάφορα μέρη που είναι πολύ ωραία και χωρίς κίνηση, με ανθρώπους και εκδρομής και τέτοιους, πώς το λένε, επισκέπτες που είναι συμπαθητοί και λίγοι και, λίγοι και καλοί. Καλύτερα να μην τα λέμε αυτά τα πράγματα. Έτσι κάναμε την πλακία πριν από μερικά χρόνια και λέγαμε για διάφορες υπέροχες παραλίες, ας πούμε στην Εύβοια. Δεν πρόκειται να τις πω τώρα, αν και η καταστροφή έχει γίνει. Λοιπόν, φιλιά χαιρετίσματα στη Σουβάλα, δεν έχει παραλίες. Στην Ανάβησο έχει παραλίες και αρκετές. Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα, ξέρετε πού? Έξω από την Πρέβεζα, κάνα 15 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα. Τώρα κανονικά δεν πρέπει να το λέω αυτό, δεν θα το θυμόσαστε τώρα γιατί είναι εκτός σεζόν πλέον. Ό,τι έγινε έγινε, όσοι φύγατε φύγατε και μέχρι του χρόνου θα το έχετε ξεχάσει. Είναι η Καστροσικιά, όχι Φραγκοσικιά, Καστροσικιά. Είναι η Σικιά στο κάστρο, ας πούμε, πώς το λένε. Ή ένα κάστρο με σικιές. Ένα συγχωρήσεως. Μαζεύονται εκεί διάφορες αδερφές, μεταξύ αυτών και αδερφοί μου. Οπότε, και έχουμε μηνύματα από εκεί που είναι πάρα πολύ ωραία στην Καστροσικιά, αλλά μην το πείτε σε κανέναν. Μην αρχίσετε και το διαδίδετε από εδώ και από εκεί και καταστρέψουμε και το κάστρο με τις σικιές. Ή τη Σικιά στο κάστρο που μοιάζει με το Παπαδιαμάντη, που το λέγανε ο Χριστός στο κάστρο. Α, τώρα που είπα Χριστός, 15 Αύγουστος πέρασε, οπότε το καλή Παναγιά είναι άκυρο. Επειδή όμως 129 μέρες έχουμε Χριστούγεννα, μπορούμε να λέμε έτσι αυτό το ωραία, πάρα πολύ ωραία ευχή μου, να λέμε καλό Χριστό. Όπως λέγαμε καλή Παναγιά, είναι αυτό το υπέροχο που λέγαμε, κάτι ευχές στα νησιά και κάτι βλάχη στα χωριδάκια, του λένε καλή Παναγιά. Τι καλή Παναγιά, Παναγιά. Παναγιά μου και Παναγιά σου, καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Να πεις την ευλογία να έχουμε της Παναγίας, ναι, κάτι άλλο, αλλά καλή Παναγιά. Δηλαδή τώρα σε 130, πόσες είναι, 129 μέρες, θα λέμε από τώρα ως τότε, θα λέμε καλό Χριστό. Το Χριστό μας και την Παναγία μας θα λέμε τώρα καλή Παναγιά, καλό Χριστό, καλό Άι Νικόλα. Όχι καλό Άι Νικόλα, καλό Νικόλα, καλό Μίτσο. Για τις 26 Οκτωβρίου θα λέμε καλό Μίτσο. Θα λέμε καλό Γιώργη. Για εκεί λίγο πριν, λίγο μετά το Πάσχα, ανάλογα, γιατί είναι και ο Αγιώργης είναι λίγο κινητός. Κουνιστός και είναι κινητός, είναι πάει λίγο πριν το Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα, ανάλογα πότε πέφτει το Πάσχα. Κανονικά θα ήταν 23, αλλά επειδή κατάλαβες. Αν λέμε ας πούμε εκεί για τις αρχές Δεκέμβρη, Θα λέμε καλό Νίκο. Καλή Βαρβάρα. Όταν θα πλησιάζει Δεκέμβρη, ας πούμε, θα πλησιάζει 12 του μηνού, θα λέμε καλό Σπυρό. Άκου καλή Παναγιά. Άρα να λέμε από τώρα μέχρι τις 25 Δεκέμβρη να λέμε καλό Χριστό. Καλό Χριστό σου, δηλαδή. Καλό Χριστό μας.

Σήμερα θυμήθηκα για τη γιορτή μου. Έχουμε καιρό μέχρι τις 25 Ιανουαρίου. Καλό Γρηγόρη. Να πηγαίνετε να τρώτε κανένα σάντουιτς. Κάνα τοστάκι. Και έχει καλούς καφέδες ο Αϊ Γρηγόρης.

Δηλαδή όποιος θέλει να το βάλει ο έτσι βαρύ, ας πούμε, λέει καλή Χριστοπαναγιά. Να βάζει και τα Χριστούγεννα και το 15 Αυγούστο μέσα. Καλή Χριστοπαναγία. The barber can give you a haircut. The carpenter can take you out to lunch. Καλό Βαγγέλη για τις 25 Μαρτίου.

0: Γιάννης, καλό Γιάννη για τις 7 Γενάρη είναι, 6 όχι 6 το Φώτον, καλό Φώτη, καλό Φανούρι, καλό Φανούρι, καλή Φανή και καλό Γιάννη για τις 7. Εσύ
1: Κάλεσε
0: όλου,
1: λόγω
0: να απάντησε κανεί. Ναι, σε έχω πει, σε έχω καλέσει όλου. I don't wanna go to Sunset Strip. I don't wanna feel the emptiness. Old marquees with stupid names. Άλλοι μα στέλνουν μηνύματα από την Καστροπαναγιά, όπω το λένε, από την Καστροσυχιά. Και άλλοι μα στέλνουν μηνύματα από τη Χάγη. Δεν είμαστε καλά. Δηλαδή. Έλα ρε φίλε, από τη Χάγη. Δεν είμαστε καλά. Συγγενείς και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια. Καλό χειμώνα λέει. Μας έρχονται από τη Χάγη κάτι Ολλανδοί. Είναι, στη Χάγη είναι η μισή Ολλανδοί είναι υφτάμενοι. Η άλλη μισή είναι προσγειωμένη κάπου. Από τη Χάγη. Α, θα είναι ρε. Α, κατάλαβα. Θα είναι από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης που είχα πάει να παραδοθώ. Επειδή ήμουν παλιά κολλητός του Τσίπρα και μετά του Φώτιου Φανούριου και μετά του Σταύρου και Κυρσταύρου του Αφέντη του Τσουλομίτη. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν άντεχα τις τύψεις, ας πούμε, που είχα. Και ξεκίνησα και πήγα στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και πήγα να παραδοθώ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος. Και δεν με πήρανε, δεν με κρατήσανε. Μου λέγανε δεν συνηθίζεται, γιατί εδώ πέρα λέει αυτούς που έχουν κάνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος του φέρνουμε σιδηροδέσμιους. Σαν τον Μιλόσεβιτ, σαν τον, όταν θα φέρουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν θα φέρουμε τον Πούτιν, όταν τους πιάσουμε και τους φέρουμε, θα τους φέρουμε σιδηροδέσμιους. Ή τους μουλάδες, τους αγιατολάχιδες εκεί, τους φρουρούς της Επανάστασης, πώς του λένε εκεί, στο Ιράν. Και δεν συνηθίζεται, λέει κύριε μου, να έρχονται αυτοβούλος και να παραδίδονται στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οπότε το μπούλο που φύγετε από το πέρα δεν πρόκειται να σας κρατήσουμε. Μα γιατί τους πίεσα όσο μπορούσα δεν με κρατήσα. Και εγώ φεύγοντας σου είπα καλές Χριστοπαναγιές. Βρωμόσκυλα λέω αυτά, μα είναι αυτή η δικαιοσύνη, είναι αυτό διεθνές δικαστήριο, έρχεται ο εγκληματίας εδώ πέρα που ήταν με τον Τσίπρα κόλλος και βρακή και να παραδοθεί και δεν τον κρατάτε. Δηλαδή πρέπει να σκοτώσω Βόσνιους, Κροάτες, τι πρέπει να σφάξω, Σύρους, τι να κάνω, πού να μπουκάρω, να πούμε με μεγάλες παρέες οπλισμένες να είμαστε πάνω πλη και αρχίζουμε να καθαρίζουμε ας πούμε άμαχους για να με πιάσετε να με πάτε αφού ήρθα μόνος. Ξέρω τις ζημιές που έχω κάνει, ξέρω και τις παραδέχω. Δεν με κρατήσει. Παρόλο που στη Χάγη υπάρχει υπεύθυνη αστυνομίας, έτσι, που είναι μια κυρία εκεί που είναι αστυνομικός, είναι μάλιστα η υπεύθυνη της ευρωπαϊκής, όχι μόνο της ολλανδικής, η υπεύθυνη της ευρωπαϊκής αστυνομίας, η οποία δεν αφήνει κουνούπι που να μην το τσιμπήσει και να τον μπουζουριάσει. Και έτσι και πας να κάνεις καμιά βλακεία, αρχίζει το βρυσίδι και μετά πάρ' τον κάτω. Παρόλα αυτά δεν με κράτησε. Έχει και η δικαιοσύνη και η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και η διεθνής δικαιοσύνη

Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ που έχουμε παγκόσμια ακροαματικότητα και μας ακούνε από τη Λισαβόνα, από τη Βαρκελόνη, από το Σαντιάγκο της Ισπανίας, από το Σαντιάγκο της Χιλής, από τον Μπραχάμι, εδώ, από τον Άγιο Μίσο. Μας ακούνε από το... Α, τώρα είδα τον Καραλή, τον επικοντίστα μας, Θεός. Τι υπέροχη τυπάκι είναι αυτή, ρε φίλε. Οι αθλητές μας, οι οποίοι χωρίς καμία ιδιαίτερη υποστήριξη από την πολιτεία έχουν κάνει τεράστια πράγματα. Και από τη στιγμή που αρχίζει και κάνει τεράστια πράγματα στον αθλητισμό, αρχίζει και η πολιτεία να λέει: «Ω, παιδιά που κάνει». Και έρχονται οι υπουργοί εκεί, βουλευτές, σε υποδέχονται με τα βαΐων και κυκλάδων, που έλεγε μια θεία μου. Που έλεγε εγώ, όποτε πάω στο χωριό, ανοιξέ, με υποδέχονται με τα βαΐων και κυκλάδων. Και ο Βουγκάτσοφ συμπλήρωσε «και βορείων σποράδων». Αυτά που λέτε με την καστροσικιά, με τα συγχωρήσεως. Α, μήπως είναι, δεν είναι καστροσικιά, μήπως είναι γκαστροσικιά. Δηλαδή, μια σικιά που είναι σε ενδιαφέρουσα. Γκαστροσικιά θα είναι, ρε φίλε. Γιατί καστροσικιά, τι σημαίνει δηλαδή, ότι πάνω σε ένα κάστρο είναι μια σικιά. Εντάξει, πάνε διάφορες σικές στα κάστρα, αλλά δεν είναι μόνιμες εκεί, ενσωματωμένες στην καστροπολιτεία. Πάνε, περνάνε, είναι περαστικές σικές. Αλλά αυτό τώρα, καστροσικιά, δηλαδή είναι ένα κάστρο με μία σικιά μόνιμη, ενσωματωμένη δηλαδή. Πώς το λένε, εν εδαφο φυτευμένη, πώς να το πω, πώς λέμε το ενσωματωμένη στο αντίστοιχο που το φυτεύεις, πώς είναι, εμφυτευμένη, ναι βέβαια, όπως κάνουμε εμφύτευση σε δόντια, σε τέτοια, δεν είναι καστροσικιά, είναι γκαστροσικιά, είναι μια σικιά σε ενδιαφέρουσα. Θα μου πεις γκαστρώνονται και σικές. Ξέρω εγώ ότι η εκπομπή αυτή είναι συμπεριληπτική και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ιδέα, σε κάθε φαντασίωση, σε κάθε ονείροξη, σε κάθε επιθυμία σας. Είμαστε ανοιχτοί. Και επειδή μας αρέσουν και αυτές οι λέξεις, συμπερίληψη, συμπεριληπτικότητα κτλ, ενσυναίσθηση, το άλλο πώς θα λένε, χαλκευμένη, είναι κάτι έτσι λέξεις που είναι πολύ εντυπωσιακές, τις χρησιμοποιούν διάφοροι διανοούμενοι της πολιτικής κυρίως σκηνής, και ακόμα πιο συγκεκριμένα της αριστεράς και της πρόοδου, όπως ενσυναίσθηση, εγκόλποση, συμπερίληψη και δυστοπία. Και επειδή ζούμε μια δυστοπία, γιατί είμαστε και δυστοπιστές, οι ίδιοι εμείς την οργανώνουμε αυτή τη δυστοπία με πλήρη ενσυναίσθηση και πολύ συμπεριληπτικότητα. Ωραία, φίλε. Ρε φίλε, να σου πω, πάλι έφαγες όλη την γλιστρίδα. Βγάλε το σκασμό επιτέλους. Καλά λέει ο Γιάννης ότι άμα συνεχίσεις έτσι ψαριανέ, και η γλιστρίδα θα γίνει είδος προς εξαφάνιση.

0: συνέστηση. Κάτσε να θυμηθώ και τις άλλες. Τις έχω γράψει κάπου σε κάτι σημειώσεις. Νομίζω και στις σημειώσεις στο κινητό έχω γράψει καμιά σαβανταριά λέξεις, τέτοιες άθλιες που έχουν γίνει της μοδός. Μέχρι και ο Δένδιας, ολόκληρος υπουργός, τι είναι τώρα, άμυνας, εθνικής άμυνας, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν εξωτερικών, τώρα είναι ο Γεραπετρίτης. Μέχρι και ο Δένδιας, ολόκληρος υπουργός εθνικής άμυνας, είναι στη θέση του Πάνου Καμένου δηλαδή. Δηλαδή εκεί που ήταν ο Πάνος Καμένος, τώρα είναι ο Δένδιας. Δηλαδή εκεί που οι καπεταναίοι κρεμάγαν τα άρματα, κρεμάνε οι γύφτοι τα κουδούνια, πώς το λένε. Είχαμε τον Πάνο Καμένο, σοβαρό υπουργό εθνικής άμυνας, τώρα έχουμε ένα φιλελεύθερο Κερκυραίο, ο οποίος μεταξύ άλλων προχτές στο εορταστικό μήνυμα για την Καλή Παναγιά είπε ότι επειδή ζούμε σε μία σύγχρονη δυστοπία. Μόλις άκουσα τον υπουργό να χρησιμοποιεί τη λέξη δυστοπία, δυστόπισα. Δυστόπισα, δηλαδή δυστόπισα είναι όπως λένε στο χωριό αψτόμισα. Δηλαδή έπεσα κάτω, κυλιόμουνα, που έλεγα μια θεία μου που έλεγε ότι πρόσχε θα ψτομίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, μέσα στη γενική δυστοπία αυτή, εμείς συμπεριλαμβάνοντας και τους μη συμπεριλαμβανόμενους, να ευχηθούμε σε όλους, σε όλες και σε όλα καλό Χριστό.

Γιάννης λέει έχει μείνει ενεός. Αυτή είναι ωραία λέξη, δεν είναι από αυτές που είναι της μοβός. Δεν έχει σχέση με τη συμπερίληψη, την συνέστηση, τη δυστοπία και τις αηδίες. Ενεός είναι ενεός. Όπως λέμε, έχω μείνει κάγκελο. Έχω μείνει ξερός, έχω μείνει άναυδος. Έχω μείνει ανάβδου και πραξιτέλους γωνία. Σε μια πολυκατοικία έμενα εκεί. Πρατίνου και αστιδάματος. Δεν κάνουν γωνία, έτσι, πρατίνου και αστιδάματος. Μόνο στην πολύ πολύ πολύ μακρινή εκδοχή τους. Δηλαδή, γιατί στην πραγματικότητα, ξέρετε, δεν ξέρω αν ξέρετε από γεωγραφία και από το σύμπαν, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν παράλληλες γραμμές. Όλες οι παράλληλες γραμμές κάπου πάρα πολύ μακριά συναντιόνται. Εντάξει, το ξέρετε αυτό, ε? Άρα πρατίνου και αστιδάματος γίγνονται πέδες δύο, ε? Για να βάζουμε και τη γεωγραφία και την παντεδρογνωσία και την, όχι πατριδογνωσία, παρτιδογνωσία. Να μαθαίνουμε, δηλαδή, εντάξει, για την πατρίδα, ό,τι μάθαμε. Ας μάθουμε για τίποτα για την παρτίδα. Ο άλλος λέει έχει μείνει λαλάκας. Και αυτός είστε. Α, και διαμαρτύρεται και με καταγγέλει. Λοιπόν, λέει ο Γιώργης δεν είναι, λέει, κανένας Γιάννης που είχε πει για τις γλιστρίδες ότι θα έχουμε έλλειψη και θα είναι είδος προς εξαφάνιση, έτσι που τους μπουκώνεις. Κανένας Γιάννης, λέει, δεν το είπα αυτό. Εγώ το είπα, λέει ο Γιώργης. Θα μου πεις τώρα τι Γιάννης, τι Γιώργης. Καλό Γιάννη, καλό Γιώργη.

15 Αύγουστο λέει: μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που έριξε στεφάνι στη θάλασσα για τους νεκρούς του Έλλη. Καβάλασε ένα πλοίο ο Γεραπετρίτης και όχι ο Υπουργός Άμυνας Δένδιας. Ε, αυτό δεν το είχα προσέξει τώρα. Α, ψήλη στα αυτιά μου μπήκα. Έχουμε Βοσκόπουλο, ψήλη στα αυτιά μου μπήκανε. Α, τώρα είχα που είχα ψήλου στα αυτιά. Τώρα πέφτσα στα ρουφούνια. Α, ναι. Όχι ρε. Σόβαρα μιλάς, αυτό είναι κάτι σημαίνει. Έχει ένα μήνυμα. Υπάρχει ένα μήνυμα πίσω από την είδηση. Ότι το 15 Αύγουστο που αυτοί οι κολοϊταλοί που τους θεωρούμε φίλους μας, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, και αγαπάμε τις Ιταλίδες και τα ιταλικά αυτοκίνητα, και εγώ μέσα σε αυτούς που αγαπάμε την Ιταλία και είμαστε πολύ Ιταλόφιλοι, αλλά αυτοί οι κολοϊταλοί είναι από οι χειρότεροι εχθροί μας, έτσι, οι χειρότεροι εχθροί της Ελλάδας και όλων ημών με ήττα και με ύψιλον είναι οι Ρώσοι και οι Ιταλοί. Και ο του θαύματος όλοι και εμείς και εσείς, ημών και ημών δηλαδή που λέμε, εμείς και εμείς και τα ημισκούμπρια μαζί, αγαπάμε πάρα πολύ τους Ρώσους και αγαπάμε και πάρα πολύ τους Ιταλούς, οι οποίοι μας έχουν και τι δεν μας έχουν κάνει δηλαδή. Χρηματοδοτούσανε τους Οθωμανούς, στηρίζανε τους Οθωμανούς ενάντια στην Ορθοδοξία, γιατί ήταν καθολικοί, και οι άλλοι που ήταν και Ορθόδοξοι ακόμα χειρότερα. Το ξανθό γέρο, στον κακό του τον καιρό. Με να μη σώσουν και να μην φτάσουν. Ας ξανθώ γένος και ο Πάρια Μάντολης. Οι χειρότεροι εχθροί μας, οι πιο, δηλαδή βρίζουμε τους Αμερικάνους, τους Γερμανούς, οι οποίοι Γερμανοί μας φτιάξανε την Ελλάδα, οι Βαβαροί τη στήσανε ως γνωστόν, και όχι μόνο την τριλογία και τα κτίρια του Τσίλερ και την Αθήνα και την Ωχ Θεέ μου, όλη την πολεοδόμηση της Αθήνας και όλη την Ελλάδα αυτή τη στήσανε οι Βαβαροί με τον Όθωνα και τον Λουδοβίκο, τον μπαμπά του και τα λοιπά, που ήταν ελληνολάτρες. Και εμείς συχαινόμαστε τους Γερμανούς, μισούμε τους Αμερικάνους, δεν γουστάρουμε τους Άγγλους, βρίζουμε τους Γάλλους, ότι δεν μπλένονται και βγάζουν κολόνιες επειδή βρωμάει. Είναι άπλητη. Τέλος πάντων, μην αλλάζουμε θέμα. Λοιπόν, δεν γουστάρουμε τους Γερμανούς, τους Αμερικάνους, τους Γάλλους, τους Άγγλους, δεν τους γουστάρουμε τους κανέναν. Και αγαπάμε πάρα πολύ τους Ρώσους και τους

το μήνυμα, ας πούμε, εκεί του Μουσολίνη. Απάντησε ο Μεταξάς. Τώρα το όχι το είπε ο λαός, το είπε ο Μεταξάς, το είπαν και οι τρεις, δεν ξέρω.

Φιλήσει σε 15 Αύγουστο η κολοϊταλή την Έλλη. Όχι τη δικιά μας. Το καράβι είναι το πλοίο, το πολεμικό. Και τώρα λοιπόν, αντί να πάει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να ρίξει τα στεφάνια και να πει καλή Παναγιά και διάφορα άλλα τέτοια ευχές, αντί να πάει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών. Αυτό είναι, έχει ένα μήνυμα αυτή η είδηση. Ας πάμε. Ας πάμε. Ας μην κουτσοπολέψουμε αύριο. Baby, ούτε αύριο, ούτε σήμερα.

παίξουμε. Με όλο το θάρρος δηλαδή. Αν θέλετε να σας το παίξουμε, άμα δεν θέλετε δεν σας το παίξουμε. Θα το παίξουμε μόνοι μας.

θέλω και. Καλά τι είχα κάνει, λέει εκείνη στη μου, τη λέγανε που φώναζε. Νο, νο, Τζοβάνι, τι πρέγκο, io sono virgin. Α, δεν μας τα έχεις πει αυτά, Γιάννη. Ιταλίδα, ε. Ιταλίδα και virgin, τι λες, σοβαρά. Υπάρχει αυτό το είδος. Γιάννης Καλογιάννη, όχι, Καλογιάννης λέει ήταν ένας 400 εμποδιστής. Όπως ήταν ο Τζορτζής, ο Μερμίκης, αν θυμάστε. Χαμηλά εμπόδια που λέμε, 400 εμπόδια τα χαμηλά. Γιατί είναι και τα ψηλά, είναι 110 εμπόδια, είναι τα ψηλά εμπόδια. Ο Καλογιάννης είναι 400 στα χαμηλά εμπόδια, έτσι.

0: επειδή δεν ξέρουμε πιο πολύ ούτε γεωγραφία, ούτε ιστορία, ούτε πατριογνωσία, ούτε δεν ξέρω τι κατά ξέρουμε δηλαδή που κάνουν και τους έξυπνους, έγραψε ένας σοβαρά Γερμανοί, μάλιστα, δεν το ξέρετε, την Αθήνα, ότι το πολεοδομικό σχεδιασμό στην αρχή, έτσι, τους ωραίους δρόμους, τους καθαρούς δρόμους, τους κάνανε οι Βαβαροί. Και μετά, όταν μπήκαμε εμείς στο κόλπο, τα κάναμε σκατά. Φτιάξαμε τα στενάκια και το κάναμε χωριό. Ενώ στην αρχή το πρώτο σχέδιο ήταν πανεπιστημίου, σταδίου, ισόρνος, ακαδημίας, πατησίων, 3 Σεπτεμβρίου, Αριστοτέλους, υπέροχη, μεγάλη, πλατή, φαρδιή δρόμη, μεγάλες ευθείες, ωραία σχεδιασμένα, με βάση την Ακρόπολη. Μπαίναν την Ακρόπολη στη μέση και χαράζανε δρόμους και φτιάξανε αυτοί τους δρόμους τους βασικούς της Αθήνας. Τη Βαβαρή. Και όλα τα κτίρια. Την Τριλογία, Ακαδημία, Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη, αν ξέρετε από αυτά. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, τα κτίρια του Τσίλερ, τη Βουλή, όλα αυτά τα κάνουν οι Βαβαροί. Με βάση την ιδέα της αρχαίας Ελλάδας, γιατί ήταν αρχαιολάτρες. Γουστάρα την Ελλάδα. Και γι' αυτό, και κυρίως ο μπαμπάς του Όφωνα, ο Λουδοβίκος, έστειλε τον πιτσιρικά εδώ, τον Όφωνα για βασιλιά, και εμείς πάλι τον κυνηγάγαμε. Και τον Όφωνα και την Αμαλία που έφτιαξε το βασιλικό κήπο και όλα αυτά. Οι Βαβαροί αξιωματικοί μέναν στο Νέο Ηράκλειο, εδώ πιο δίπλα από εμάς, από εδώ που είμαστε εμείς. Και όλο το σχέδιο και όλο το, την ιδέα ότι αυτοί οι κατσαπλιάδες τώρα, οι νεοέλληνες, οι νεόβλαχοι αυτοί, εμείς δηλαδή, ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Σιγά, εντάξει, ποιος το, κανείς δεν το χάφτει αυτό. Αυτό ήταν η ιδέα των Βαβαρών. Αυτοί βάλαν την ιδέα ότι εμείς είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Και άλλο που δεν θέλαμε εμείς, οι νεόβλαχοι, και να κάνουμε να πουλάμε μούρι ότι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Αυτές οι ιδέες όλες οι Βαβαροί μας τις βάλανε μέσα στο ακατοίκητο. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Η ώρα είναι έξω, ο ήλιος σου να φέξει.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο.

0: Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
0: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
2: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
3: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Άρα ή μιλάμε ή κλείνουμε. Ή μιλάμε ή κλείνουμε. Στη Χάγη λέει έχει συννεφιά και χειμώνα λέει. Καλό χειμώνα.

ήθελα κι άλλα να σας πω, αλλά από το ραδιόφωνο. Άμα είναι να τηλεφωνηθούμε, να τα πούμε όλα. Γιατί στο τηλέφωνο μπορούμε να λέμε τα πάντα.

το τραγουδάκι που κυκλοφόρησαν ο Κώστας Τουρνάς, ο Ρόμπερτ Βίλιαμς, ο Σταύρος Λογαρίδης. Δηλαδή η πόλη.

λίγο ξεκούρδιστο, έτσι είναι το φλαουτάκι που παίζει. Αλλού είναι λίγο παραδίπλα.

εντάξει, πρώτο τραγούδι είναι. Έχω μπουκάρει και στο Alpha Radio, στο chat του, που έχουμε εδώ πέρα, και βλέπω διάφορα σχόλια και είναι, μερικά είναι πολύ ωραία. Αυτό το chat το ταΐζει πάρα πολύ η Αφροδίτη. Νομίζω και η Φωτεινή.

δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω, ακούγεται λίγο ψάρι. Στο Μιχάλη, στη Λιδία, στη Μαρία, στον Κωνσταντίνο, στη Λίνα, στον Κίμης, στη Φωτεινή Ζεν, στην Κλέ και στους άλλους γειτόνους. Από το τσάτ αυτό. Ποιο είναι, λέει, άραγε το πρώτο ελληνικό ροκ τραγούδι? Μπορεί να είναι και αυτό, το άνθρωπο αγάπαξε.

0: Και όλα αυτά τα ελαφρά τα ποπάκια, αυτά τα τα ποπάκια του των 60's
1: και την καρδιά μου
0: είναι, ας πούμε, το πρώτο έτσι χρώμα που έχει ένα είδος πρώιμης ροκιάς.

Sounds, ο Τόνι Πινέλη, ο Μάκης Ζάκης, η Αλεξοπούλου. Δούλεψε κόσμος πολύ για αυτό τον ήχο. Τα πιο πολλά ήταν από Ιταλία, είχαν έρθει.

διάφορα σύνθετα έτσι με τον Χριστό και την Παναγία. Τα πιο πολλά που είχα σημειώσει είναι από ένα βιβλιαράκι που πάρα πολλές φορές σας έχω μιλήσει γι' αυτό. Είναι του Ερβέ Λετελιέ. Ερβέ Λετελιέ. Είναι Ιταλός είναι ο τύπος, Γάλλος είναι ο τύπος. Γεννήθηκε στο Παρίσι κτλ. Ερικ Ερβέ Λετελιέ. Έχει γράψει διάφορα βιβλιαράκια που είναι πολύ ωραία και έχουν πολύ πλάκα. Να το ψάξετε να το βρείτε αυτό. Σας έχω μιλήσει γι' αυτό πολλές φορές. Η υπέροχη μετάφραση σε όλους τους αφορισμούς και όλα αυτά τα υπέροχα που έχει μαζέψει ο Ερβέ Λετελιέ, την έχει κάνει ο Αχιλλέας Κυριακίδης τη μετάφραση. Είναι από τις εκδόσεις Όπερα και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Όλα τα μανιτάρια τρώγονται, αν και ορισμένα μόνο μία φορά». Χίλιες απαντήσεις λέει στην ερώτηση «Τι σκέφτεσαι?». Αυτή την ερώτηση την έχει βάλει το Facebook, έτσι, ξέρεις, εκεί που όταν μπαίνεις στο Facebook λέει «Τι σκέφτεσαι?». Βρες το διάλογο που θα σου πω τι σκέφτεσαι, τον κακό στον καιρό. Πάρε με τηλέφωνο Μάρκο Ζούκεμπερκ, δεν ξέρω ποιος Facebookάς είναι ο αρμόδιος, να πάρε με να μου πει τι σκέφτεσαι, να σου πω ελεύθερα να σου πω τι σκέφτομαι. Τους τραβήξουμε καμιά αγωγή, να πάρουμε καμιά 200 εκατομμύρια να πούμε. Στην Αμερική τους έχουν σκίσει αγωγές, έτσι. Τη Μέτα, Facebook, Instagram και τα λοιπά, τους έχουν σκίσει τον Grover και παίρνουν κάτι κατοστάρες, 200 σε εκατομμύρια δολάρια μιλάμε τώρα, έτσι. Αλλά εμείς είμαστε γράφεις, ξέρω κάτι, και σου κόβουνε το λογαριασμό, στον μπλοκάρουνε, στον καταργούνε, οι ξεφτυλισμένοι, χωρίς λόγο. Δηλαδή, να σου πω και το πολιτικό παρασκήνιο. Άμα γράφεις, ας πούμε, υπέρ του Πούτιν, υπέρ της Χαμάς, των Μουλάδων, δεν σε ενοχλούνε. Άμα γράφεις κατά των Μουλάδων, κατά της Χαμάς, κατά της Χεσμολά, κατά του Πούτιν, άμα γράφεις τίποτα και είσαι υπέρ των Ουκρανών κτλ, σου κόβουν το λογαριασμό, έτσι. Ναι, μία, δύο, τρεις και μετά στο καταργούν τελείως. Ξεφτυλισμένοι. Η ζωή βρίσκεις τέλος, τέλος. Γιατί είναι αυτοί οι τύποι εδώ στην Ελλάδα κυρίως, δεν ξέρω τώρα στην Αμερική πώς είναι η αμερικάνικη Μέτα, αλλά και πιο μετά, δηλαδή και η Μετά και η πιο μετά, δεν ξέρω. Ούτε τους πιο πριν δεν ξέρω. Αλλά εδώ είναι, μιλάμε. Δηλαδή πιο ξεφτυλισμένοι δεν γίνεται. Κανονικά έπρεπε να τους τραβάμε διάφορες αγωγές, να

κομμάτια, αλλά πάντα βρείτε να διαβάσετε μόνοι σας και εγώ θα το διαβάσω μια άλλη φορά. Είναι από τα πιο best seller που έχουμε και νομίζω ότι είναι και το κορυφαίο best seller, το πιο ευπόλυτο, για να, να ξέρουμε, είπα να πει best seller, έτσι, το πιο ευπόλυτο βιβλιαράκι του Νίκου Δήμου. Ο Νίκος Δήμου, ένας κορυφαίος, υπέροχος φίλος μας. Και το πιο γνωστό μικρό βιβλιαράκι του με μερικές δεκάδες αφορισμούς. Δηλαδή μιλάμε αφορισμοί που σπάνε κόκαλα, εσύ. Πάνω από 150-160 αφορισμοί που μας αφορούν άμεσα εμάς τους Έλληνες. Τώρα εμάς τους Έλληνες, εγώ είμαι Αιγύπτος, ο Μπούμπας είναι Αλβανός, ο άλλος είναι Τουρκαλβανός, ο άλλος είναι Τουρκόσπορος. Δηλαδή σιγά και τους καθαρόιμους Έλληνες. Όλοι μπασταρδο κατάσταση μας. Να φανταστείτε τώρα που το θυμήθηκα ότι το ζητούνι, ζητούνι είναι η Λαμία, έτσι. Ζητούνι είναι λέξη καταλανική. Γιατί? Γιατί τη Λαμία την είχαν οι Καταλανοί επί 100 χρόνια. Το 1500-1600 τόσο. Δεν τη λέγαν Λαμία, τη λέγαν Ζητούνι. Οι Καταλανοί.

μπασταρδοκατάσταση. Έχουν περάσει από εδώ. Αλλά Οθωμανοί. Έτσι. Λέμε ότι είμαστε απευθείας απόγονοι από τους Αχαιούς, τους Δαναούς. Έχουμε και σινεμά Δαναό και τελικά. Βορείς, Ίωνες και τελικά. Αιωλείς. Μπούρδες. Έχουν περάσει από εδώ. Οθωμανοί. Ενετοί. Γενοβέζοι. Σλάβοι. Καταλανοί, ρε φίλε. Καταλανοί. Δηλαδή η Βαρκελόνη με τη Λαμία έπρεπε να είναι αδελφές πόλεις. Γιατί και τη Λαμία πρέπει να είναι La Barcelona Duo. Ξέρω εγώ, κάτι κάπως αλλιώς. Τι. Οι Καταλανοί την βάφτισαν ζητούνι. Ζητούνι είναι καταλανική λέξη. Που πάει να πει ελιές, μουριές, σικές, κάτι τέτοιο. Όπως το Αράχοβα είναι το χωριό με τις καρυδιές. Αράχοβα είναι σλάβικο. Αγόριανοι. Μα εμείς λέμε ότι προέρχεται από αγόρια. Όχι, προέρχεται από το αγκόρ, από τον άγριο. Είναι δηλαδή, αγόρια είναι το χωριό των αγριανθρώπων. Είναι σλάβικο. Για να μην πούμε ρουμανοβλάχικα, αρμανίτικα,

0: συρρίγω και διάφορα τέτοια. Μπας περιπτώσει, το βιβλίο, ξεφύγαμε πάλι. Το βιβλίο του Νίκου Δήμου έχει τίτλο «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας». Και ξεκινάει το βιβλίο πώς λέει ότι δυστυχισμένος είναι αυτός που οι επιθυμίες του και η πραγματικότητα έχουν πάρα πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Δηλαδή άμα οι επιθυμίες σου είναι 100 και η πραγματικότητα είναι στο 2, είσαι φοβερά δυστυχισμένος. Αν οι επιθυμίες σου με την πραγματικότητα ταυτίζονται, είσαι ευτυχής. Δηλαδή άμα δεν θες τίποτα και δεν έχεις τίποτα, είσαι ευτυχής. Άμα θες τα πάντα και έχεις τα τρία, το τρίτο, είσαι δυστυχής. Αυτό για τον άνθρωπο γενικώς. Λοιπόν, στους Έλληνες οι επιθυμίες είναι στο 1000 και η πραγματικότητα είναι στο 10. Άρα η δυστυχία του Έλληνα είναι τερατώδης. Ενώ υπάρχουν άλλοι λαοί που η επιθυμία τους είναι στο 10 και η πραγματικότητα είναι στο 8. Άρα είναι ευτυχέστατοι. Θα μου πεις ευτυχέστατοι και τι μας νοιάζει εμάς, χέστατους.
1: Φρέσκο το χώμα, βροχή έχει πέσει, τα φύλλα ξερά.
0: Αυτό είναι το από πίσω, από το άνθρωπε αγάπα. Έτσι, άνθρωπε αγάπα είναι από μπρος. Γι' αυτό είναι από πίσω, με τα συγχωρήσεως. Είναι να βγαίνουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα κλουβιά. Το δεύτερο τραγούδι των Πολ που κυκλοφόρησε το 72, 1872, λίγο πριν το Τρικούπι, αν ξέρετε από Τρικούπι και τέτοιο. Όχι τη Χαριλάου Τρικούπι,

0: Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας. Αφορισμοί του Νίκου Δήμου που μας αφορούν άμεσα είναι σαν να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Δηλαδή αυτό το βιβλίο είναι, βλέπεις τη μάπα στον καθρέφτη και τον κάνεις χίλια κομμάτια. Το παίζεις το βιβλίο και το τσαλαπατάς κάτω. Αυτά τα βιβλία κανονικά πρέπει να τα καίμε. Μαζευτούμε όλοι στο Σύνταγμα και να καίμε τα βιβλία αυτά. Του Ράμφου, του Νίκου Δήμου, τους δίσκους του Χατζηδάκη, τις παραστάσεις του Κάρολου Κούν, όλα αυτά πρέπει να... Λοιπόν, η δυστυχία του να είσαι Έλληνας, αυτοί οι αφορισμοί, 160 αφορισμοί περίπου, μαζί με τον πρόλογο, τον επίλογο και το σημείωμα σχετικά πρόσφατο, το βιβλιαράκι αυτό γράφτηκε, αυτά τα γράψε ο Νίκος Δήμου όταν ήταν περίπου 40 χρονών, τώρα είναι 90. Αυτά γράφτηκαν το 1973, προτελευταίο χρόνο της Χούντας. Και όχι τελευταίο, που λέμε ότι το Πολυτεχνείο έριξε τη Χούντα και η Χούντα αυτό και τα λοιπά. Τη ρίξαμε το 1973, το 1974 δεν τη ρίξαμε, έφυγε μόνη της. Αυτά τα γράφει ο Νίκος Δήμου μέσα. Λέει ότι όσοι μας κατακτήσανε κάποια στιγμή φύγανε και εμείς μετά σηκωθήκαμε, σηκώθηκαμε και βάλει ψηλά και λέγαμε τους διώξαμε, τους διώξαμε, ενώ φύγανε μόνοι τους. Κάτι χούντες που γίνανε εδώ, κάτι μεταξάδες, χούντες, Παπαδόπουλοι και τέτοια, όσο ήταν οι χούντες του μπεκί ψιλοκομμένο. Μόλις πέφτανε οι χούντες λέγανε ρίξαμε τη χούντα, ήμασταν όλοι στο Πολυτεχνείο. 20 εκατομμύρια είχαμε μαζευτεί μες στο Πολυτεχνείο να μην γεννήσαμε τη Χούντα. Παπαριεμάντολες. Ήταν ένα κορίτσι, ήταν και ένα γόρι, ήταν καλοκαίρι.
1: Ήταν καλοκαίρι, λουλούδια χιλιάδιο.
0: Λουλούδια χιλιάδιο, λουλούδια.
1: Το κορίτσι,
0: παπάρια λουλούδια μάντολες.
1: Ήμουν εγώ το αγόρι.
0: Για μας το καλοκαίρι, μόνο για μας τους δυο.

0: κανείς τόσο πολύ δεν θα, δεν θα αγαπήσει. Αυτό ξέρετε πιάνει το τραγούδι.
1: Λέγαμε κι δυο πως δεν θα σβήσει.
0: Ο Πασχάλης, Ολύμπιανς, ναι. Ποιος έχει γράψει τα λόγια, ξέρετε. Ήταν ένα κορίτσι και ήταν και ένα γόρι, λουλούδια μάντολες και ήταν το καλοκαίρι. Λευτέρης Παπαδόπουλος, παρακαλώ. Λευτέρης Παπαδόπουλος, παρακαλώ, ο πρόεδρος. Ο Λεπά της ελληνικής ποίησης. Γεια σου Λευτέρη, αεκάρα.
1: Έφυγε το κορίτσι.
0: Έφυγε το κορίτσι.
1: Φάνεψε
0: τα γόρι.
1: Πάει
0: το καλοκαίρι. Γράμματα με μεγάλα γράμματα.

0: Μάντολη. Τα πάμε.
1: Η όμορφη που ήταν η αγάπη μας.
0: Λευτέρης Παπαδόπουλος, παρακαλώ. Έχει άλλη μια μεγάλη επιτυχία ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ξέρετε ποια είναι? Αυτή που λέει πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Και ποιητής και προφήτης ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Από τότε είχε πει ότι πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Αλλά εμείς δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει. Και φάτινε τώρα. Την ήπιαμε. Και θα την ξαναπιούμε κιόλας. Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας. Λίγο-λίγο θα σας το διαβάσω όλο.
1: Στα μαθητικά σου τα βιβλία.
0: Αλλά σήμερα.
1: Πίσω από τις λέξεις.
0: Α, πάρτα.
1: Έρχεται ο Αλέξης.
0: Α, πάρτα.
1: Και σε πιάνει μια.
0: Και σε πιάνει μια μελαγχολία.
1: Κλείσε κορίτσα.
0: Κλείσε κοριτσάκι τα βιβλία.

0: λιγάκι. Μια φορά ήμασταν μια παρέα, δεν μπορώ να σας πω ποιοι. Ήταν κάτι Πασόκι, υπουργοί, ήταν και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, δεν μπορώ να σας πω άλλα. Και κάποιοι λέγανε όλοι, ωραία πρόεδρε που έχεις γράψει τη... Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, τραγουδάρες, αυτό, Κίνα, το πάτλα, αυτό. Άπονη ζωή στα χέρια σου μεγάλωσαν και μεγάλα τραγούδια τεράστια. Και ήταν σαν γύφτικος και πάρνει ο πρόεδρος και καμάρωνε. Ναι, εντάξει, ναι. Και τον είχε πιάσει αυτή η μετριοφροσύνη. Ναι, εντάξει, ναι. Και πετάχτηκα εγώ το πρωτοβούλωμα και εκεί εις επίκον όλων που λέμε. Λέω, ναι, και δεν έχει γράψει μόνο αυτά που λέτε. Έχει γράψει και το πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης και έχει γράψει και ήταν ένα κορίτσι και ήταν και ένα γόρι, ήταν καλοκαίρι, λουλούδια, χίλια δυο και... Και μου λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, πετάει από έναν που λέει, άντε ρε γα... Δεν μπορώ να σας πω. Καριόκας, δεν μια λέξη που ήταν σαν... Ένα παλιό σιδερένιο κρεβάτι.
1: Η γιορτή σου ξημερώνει. Ό,τι κι αν διαλέξεις, λείπει ο Αλέξης.
0: Λείπει ο Αλέξης, εννοείται.
1: Ήρθε στην καρδούλα.
0: Ήρθε στην καρδούλα μας το χιόνι.

το χιόνι. Μάλλον κοριτσάκι, μην το κλείνεις. Βάλε τον Αλέξη από την μπαλκονόπορτα. Κοριτσάκι, το μπαλκόνι. Καημένε. Τώρα που θα σου μπει από την μπαλκονόπορτα, μετασυγχωρήσεως ο Αλέξης.

0: Γιατί και τότε το 15, γελάγα το 14 μάλλον, γιατί μετά βρώμησε προς το τέλος 14, είχε βρωμήσει η ιστορία. Μια πολύ άσχημη ποδαρίλα που κράτησε 5 χρόνια. Πες πάλι. Και τότε ήταν μερικοί έτσι Έλληνες που έχουν σπουδάσει την ελληνική ιστορία και ξέρουν την σοφία αυτού του λαού και τη μεγαλοσύνη αυτού του λαού και λέγαν σιγάρε μην έρθει, μην κάνει κυβέρνηση αυτός ο Πινόκιο, ο Ζήκος, ο Μινχάουζεν, ο Τζοκόντος. Και κοροϊδεύαν. Στην αρχή κοροϊδεύα και εγώ, κοροϊδεύα μόλις μου φαίνονταν αδιανόητο, επειδή ήξερα και όλα τα περιστατικά όλα και ήμουνα πολύ κοντά στα συστήματα εκείνα τότε, τα παλιά τα χρόνια, πριν από 25 χρόνια, και γι' αυτό και πήγα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να παραδοθώ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος. Αν δεν με κρατήσανε, γιατί είναι και ηλίθιοι οι δικαστές, όχι Έλληνοι, οι Έλληνες είναι θεοί, οι Ευρωπαίοι μου, ρε. Και γελάγαμε, σιγά μη γίνει πρωθυπουργός το Ζήκος. Λέγανε ρε εσύ θα γίνει. Λέγαμε αυτό δεν πρόκειται να πάρει πλειοψηφία. Δεν πειράζει, λέει, έχει γίνει συμφωνία με τον Πάνο Καμένο, με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ας το διάλο, φύγετε από εδώ με τις βλακίες που λέτε. Λέγαμε εγώ και κάτι φίλοι βρίζαμε και λέγαμε καλά τι λέτε μωρί, είσαστε τελείως ηλίθιοι είσαστε. Θα κάνει ο Τσίπρας με τον Καμένο κυβέρνηση. Δηλαδή η Λύκη με τα πρόβατα και η Ζήρια και παλικάρια γίναν μαλλιά κουβάρια. Αποκλείεται. Ρε έχει γίνει συμφωνία, θα γίνει κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Λέγανε. Από το καλοκαίρι του 94, του 2014, έτσι. Μάλιστα η κυβέρνηση Σαμαρό-Βενιζέλων, που ο Φώτιος Φανούριος είχε φύγει τότε και ήταν μόνο τους Σαμαρό-Βενιζέλη, είχαν κατεβάσει τα στυλά και δεν γράφαν τίποτα, γιατί είχε έρθει το μήνυμα ότι ήταν κάλπαζε ο, πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Πινόκιο. Και επειδή ακουγόταν ο καλπασμός αυτός, παρόλο που πολλοί δεν το πιστεύανε, και τα είχαν παρατήσει και είχαν αρχίσει και κάνανε κάτι λαϊκούρες. Παίζανε λαϊκά τραγούδια και βρέχει στη φωχογειτονιά και τραπετσόνα και διάφορα οι Σαμαροβενιζέλοι. Για να γίνουν έτσι λίγο πιο λαϊκιστές, να ανακόψουν την επέλαση του Πινόκιο. Δεν ανεκόπη η επέλαση του Ζήκου.
1: Σε μια γωνιά που σε περιμένω, είναι εννιά και ακόμα περιμένω. Όμως εγώ
0: και μου λέγανε ρε εσύ έχει γίνει συμφωνία, Τσίπρα Καμένου θα κάνει κυβέρνηση μαζί, θα πάρει 140 βουλευτές ο ένας, θα πάρει και 20 ο άλλος, 160 έγινε. Βράσει τα διάλο, έλεγα αυτές βλακίες αυτά. Γίνονται αυτά στην Ελλάδα, είσαι τα καλά. Οι μεν είναι τροτσκιστές, ακροαριστεροί, αρχαιομαρξιστές, κνίτες, πρεταίος κνίτες, ψεκασμένοι. Οι άλλοι είναι ακροδεξιοί, θα κάνουν κυβέρνηση μαζί. Ρε είσαι ηλίθιος, μου λέγανε, έχει συμφωνηθεί, θα κάνουν κυβέρνηση μαζί. Και εγώ τους φασκέλωνα. Ξέρετε τι είναι φασκέλωμα, με τα χέρια, με την παλάμη αυτή. Άμα ξέρετε, άμα δεν ξέρετε, να και εμένα.

0: ερωτήσω. Και μου τα λέγανε αυτά τα κακά μαντάτα. Και εγώ γέλαγα. Και ξέρετε τι είχα πει? Μεγάλη κουβέντα. Σε 10 ραδιόφωνα και σε 20 εφημερίδες θα είχα πει. Για χαμήλωσε λίγο ρε Μεθάνο. Λοιπόν, είχα πει ότι άμα γίνει κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία περίπτωση, το 1 στο εκατομμύριο, γιατί είναι τελείως αντίθετα πράγματα. Είναι ακροαριστεροί με ακροδεξιούς, ψεκασμένοι μεν, βαρεμένοι, και είχαν και το βαρεμένο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Και μου λέγανε έχει συμφωνηθεί και θα γίνει από την άνοιξη το 14. Και εγώ έχα αυταμύγες, δεν το είχα πάρει είδηση, τόσο ηλίθιος. Πίστευα ότι ο σοφός λαός δεν πρόκειται κτλ. Και είπα τη μεγάλη κουβέντα. Αν γίνει κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, εγώ θα ζητήσω πολιτικό άσυλο στα Τύρανα. Θα φύγω από αυτή τη χώρα, τη ρημαδοχώρα. Θα πάω στην η Αυστραλία που ήθελε η γιαγιά μου να πάει, είναι πολύ μακριά. Πάω στα Τύρανα δίπλα εδώ. Καλύτερα θα είναι. Από το να φάω στη μάπα κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω. Αν γίνει κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, θα ζητήσω πολιτικό άσυλο στα Τύρανα. 25 Ιανουαρίου του Αγίου Γρηγορίου ανήμερα έγινε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Και με παίρνανε χιλιάδες τηλέφωνα. Και λέγανε, ρε Ψαριανέ, ακόμα εδώ είσαι? Δεν έχεις πάει στα Τύρα να ζητήσεις πολιτικό άσυλο? Τώρα πήγα να παραδοθώ στη Χάγη και δεν με κρατήσανε. Α, τι ωραία τραγούδια. Δεν ξαναμιλάω, σκάσε μου ηλίθεια.
1: Σε συνάντησα στη πλάζ.
0: Σε συνάντησα στη πλάζ.
1: Και φορούσες τουρκουάζ.
0: Και φορούσες τουρκουάζ.
1: Και φορούσες τουρκουάζ. Στο λαιμό μαντήλι.
0: Στο λαιμό μαντήλι. Μπορείς να το κάνεις και θηλιά.

0: στη γιορτή σου θα σου έλεγα τώρα. Σε περιμένω. Καλό Γρηγόρη. Κατάλαβες. Γι' αυτό λέμε καλό Γρηγόρη, καλή Παναγιά, καλό Χριστό, καλή Χριστό Παναγιά, καλό Βαγγέλη, καλό Σπύρο. Γι' αυτό λέω συνέχεια καλό Γρηγόρη. Πώς λέμε καλή Παναγιά, καλό Γρηγόρη. Γιατί τα Γρηγόρια νήμερα έγινε η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Μια φορά είχα πει στον παππού το Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, «Α, πρόεδρε», του λέω, «οι γιορτές μας», λέω, «έχουν γίνει από φράδες ημέρες». Λέω, «γιατί», μου λέει, «γιατί ρε ψαριανέ», μου λέει, «ο παππούς ο Μητσοτάκης, στα Χανιά, μάλιστα ήταν αυτό, το περιστατικό». Του λέω, «γιατί», σας πω τώρα ένα μυστικό τι του είπα, ότι ο Μητσοτάκης είχε γενέθλια 18 Οκτωβρίου. Έτσι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ζυγός. Έτσι, ζυγάρα. Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι τώρα, είναι Μάρτιο και τα λοιπά. Είναι κρυός, ξέρω, είναι ψάρι, κάτι εκεί, αρχές Μάρτιο είναι ψάρι. Είναι κανονικό ψάρι, κολόψαρο δηλαδή που λέμε εμείς. Ο παππούς ο Μητσοτάκης είναι ζυγός. Ήταν τα γενέθλια 18 Οκτωβρίου. Και μένα η γιορτή μου 25 Ιανουαρίου. Και του λέω, «πρόεδρε, είναι οι μέρες, οι γιορτές μας είναι αποφράδες οι μέρες, είναι καταραμένες», λέω, «έχουν μαγαριστεί». Μου λέει, «γιατί, γιατί ψάγανε». Λέω, «γιατί στα γενέθλιά σου βγήκε το Πασόκ». Το 81, 18 Οκτωβρίου το 81 βγήκε το Πασόκ. Ήταν στις 18 σοσιαλισμός, ήταν μάλιστα το σύνθημα. 18 Οκτώβρη βγήκε το Πασόκ το 81 και το σύνθημα ήταν στις 18 σοσιαλισμός. Και τα Άι Γρηγόρη βγήκαν τσιπροκαμένοι. Πάνε οι γιορτές. Έκτοτε δεν γιορτάζουμε. Πόσο μ' αρέσει ο τρόπος που μ' αγαπάς. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, συντροφή, και καλό Χριστό.
1: Πόσο μ' αρέσει ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς.
0: Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας.
1: Αγαπώ τον τρόπο που χτυπάει η καρδιά σου.
0: Νίκος Δήμου. Αυτά τα έγραψε το 73, κυκλοφόρησε το βιβλίο το 75 και είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Ή πιο επίκαιρα παρά ποτέ. Είναι μικρό το βιβλιαράκι από τις εκδόσεις Πατάκη. 48η έκδοση έχει κάνει. Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας. Ο Νίκος Δήμου ευτυχής που είναι Έλληνας και που ξέρει τι είναι ο Έλληνας, τι ήταν η Ελλάδα, τι είναι τώρα η Ελλάδα, πώς γίναμε έτσι, πώς την κάναμε έτσι. Γι' αυτό όποιος έχει το γνώθις αυτόν και αναγνωρίζει το είδωλό του στον καθρέφτη και συμφωνεί με τον καθρέφτη του, αλλά και διαφωνεί κιόλας και κάνει και αυτοκριτικές, έχει αυτοσεβασμό. Είναι και ευτυχής καμιά φορά. Νίκος Δήμου, η δυστυχία του να είσαι Έλληνας. Θα σας πω άλλο ένα βιβλιαράκι να βρείτε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ο δρόμος για την ελευθερία. Ο δρόμος για την ελευθερία είναι η ιστορία, το έργο και η ζωή και τα λεγόμενα και αυτά του επίκτητου. Αν δεν ξέρετε ποιος ήταν ο επίκτητος και τι εστί επίκτητος, όχι επίκουρος, και ο επίκουρος είναι εξαιρετικός, αλλά ο επίκτητος, ψάξτε να το βρείτε, είναι η πηξίδα των στοικών φιλοσόφων. απάντηση. Ο δρόμος για την ελευθερία του επίκτητου. Ένα μικρό υπέροχο βιβλιαράκι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιλογή, μετάφραση και επιμέλεια κειμένων του κυρίου A.A. Long.
1: Πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες.
0: Ο δρόμος για την ελευθερία, η πηξίδα των στοικών. Δεύτερο βιβλιαράκι. Τρίτο, γιατί είναι και όλα τα μανιτάρια τρώγονται, απλώς μερικά μόνο μία φορά.
2: Στο σπιτιού μου τι να βρει, με φλερτάρει ένα παιδί, ένα γόρι ζωηρό.
0: Συνεχίζουμε με τα τραγούδια της Έλλης.
2: Στη μαμά μου θα το πω.

0: Εν Χριστώ αδελφέ Γρηγόρη, λέει ο Χριστόφορος. Ρε Γρηγόρη, εν Χριστώ αδελφέ μας, ρίξε μας πάλι εκείνους τους γενή Τουρκού που ήταν υπέροχοι. Τι ωραίοι, να καλοπιάσουμε, λέει, και τους απέναντι, τους γείτονες. Οι γενή Τουρκού, είπα να πει νέοι Τούρκοι, πως λέμε, γενή τζαμί είναι το νέο τζαμί, γενή αυτό είναι το νέο χωριό, ναι. γενή και οι τα λοιπά. Γενή Τουρκού είναι νεότουρκοι, ας πούμε. Είναι ένα υπέροχο λαϊκό συγκρότημα από την Κωνσταντινούπολη που τραγουδάει καταπληκτικά ρεμπέτικα τραγούδια. Έχουμε ακούσει εδώ τραγούδια του Τσετσάλη, του Παπαϊωάννου, του Βαμβακάρη, του Χιώτη. Εξαιρετικά. Και τα λένε πάρα πολύ καλά. Και με μπουζοκομπαγκλαμάδες τα παίζουν τέλεια. Θα ξανακούσουμε κάποια στιγμή τους αγαπημένους μας γενή Τουρκού, που είναι αδέρφια μας.
1: Θα κατέβω ένα πρωί.
0: Τούρκοι, Τούρκοι. Το...
1: Δύο λογάκια θα σου πω.
0: Στο λέει το σύνθημα στο γήπεδο. Τούρκοι, Τούρκοι. Πώς το λένε το. Ξεχνάω. Στο ραδιόφωνο, άμα μου πάρει τηλέφωνο, θα το θυμηθώ. Τούρκοι, τα αδέρφια μας. Αδέρφια μας φαντάρι, που λέγει ο Παπαχρήστος στο Πολυτεχνείο. Αδέρφια μας Τούρκοι. Αδέρφια μας Τούρκοι. Τούρκοι, Τούρκοι. Πώς το λένε το σύνθημα. Γενή Τουρκού είναι υπέροχοι αυτοί οι Τούρκοι.
2: Μα τι με φωνάζουνε.
0: Ο δίσκος που έχουν γράψει στην Κωνσταντινούπολη λέγεται Κουλχανί Σαρκιλάρ. Πάνε να πει ρεμπέτικα τραγούδια ελληνικά, εννοείται, έτσι, Γιουνάν. Αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι, το αγαπούσε πάρα πολύ ο Τζιμάκος, ο ύψιλον συμμαχτής μου, που το τραγούδαγε στα προγράμματα και έλεγε «Με φωνάζουνε Τζίμι».
2: Δεν γυρεύω ένα χάρι, δεν πιστεύω σ' αυτά, στα φιλιά τα καυτά.

0: το λεξικό της ζωής σου. Είναι ένα λεξικό που είναι με όλες τις λέξεις από το α ως το ω, που έχουν όμως μια ιδιαίτερη σημασία και μια ιδιαίτερη ανάλυση σε αυτό το λεξικό. Του Στέφανου Ξενάκη, το λεξικό της ζωής σου. Εκδόσεις Διόπτρα.
1: Και μπροστά μου καθείς.

0: είχα ετοιμάσει να σας διαβάσω και δύο ωραία κείμενα. Ένα του Ηλία Κανέλη από την εφημερίδα Τα Νέα και ένα του Τάκη Θεοδωρόπουλου από την εφημερίδα Καθημερινή. Τα έχω εδώ μαζί μου, τα κοιτάω, τα ξανακοιτάω, θα σας τα διαβάσω αύριο, μεθαύριο, γιατί δεν θέλω να διαβάσω κομμάτια από τα κείμενα αυτά, πρέπει να σας τα διαβάσω ολόκληρα. Ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας, με τα συγχωρήσεως. Ο Θάνος Μπούπας στη Γενική Διεύθυνση και το συντονισμό και την πυροπροστασία και όλο το κείμενο αυτή. Το λαθρεμπόριο ραδιοφώνου που κάνει. Ένα τεταρτάκι πριν τις 7. Θα είμαστε μαζί ένα τεταρτάκι ακόμα. Ένα τέταρτο είναι 15 λεπτά, έτσι. Γιατί είναι πολλοί από εσάς που... Όχι πάρα πολύ. Πολύ για τα μπάζα. Δεν ξέρουν πόσο είναι το τέταρτο, πόσες ώρες έχει το 24ωρο, δεν ξέρουν πόσα δευτερόλεπτα έχει η ώρα. Δηλαδή είναι μερικοί που είναι αούγκανοι. Αν πάση περιπτώσει δεν βαριέσαι, όλοι ωραία είμαστε, να πούμε πάλι καλά να λες. Ο Θάνος Μπούμπας στον ήχο, είπαμε στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Γρηγόρης Ψαριανός. Χαιρετίσματα, έχετε πάρα πολλά από την Καστροσικιά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Γιατροί χωρίς σύνορα. Έτσι, είσαι ένα τρελοκόριτσο με μινιζίπ.

Το αεροπλάνο ήταν από ξύλο και χρωματιστό πανί και ήταν ανοιχτό από πάνω, σαν μια ταράτσα που ταξίδευε. Από γευματάκι φτάσαμε στα ζαχαροπλαστεία που βρίσκονταν σε όλες τις κορυφές των Άλπαιων δίπλα στον κρεμό. Χωρίς να κατεβούμε, παίρναμε μεγάλα παγωτά, κυρίως φράουλα και φιστίκι. Πετούσαμε μέσα από χαράδρες μπλε, άσπρες και ροζ. Η νύχτα μας βρήκε πάνω από τον κάμπο με τα μποστάνια. Ήταν όλος ο κόσμος εκεί, παρέες παρέες. Είχαν ανάψει φωτιές και τραγουδούσαν μαζί, όλοι μαζί, παντού, το ίδιο τραγούδι. Όπως περνούσαμε, μας δίνανε καρπούζια και ροδάκινα. Το αεροπλάνο κάθισε μαλακά πάνω στις καλαμποκές. Πηδήξαμε όλοι κάτω και τρέξαμε να βρούμε τους γνωστούς μας, αυτούς που είχαμε δει από πριν. Είσαι ένα τρελοκόριτσο με μία ζύγη.

Είσαστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio στους 99 στα FM. Ο Θάλας Μπούπας στις ρύθμισης του ήχου και τα λοιπά, και τη γενική διεύθυνση, τις ισορροπίες, τις ακροβασίες, τις κολοτούμπες, τα σπαγκάτα και τα υπόλοιπα. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, με τα συγχωρήσεις βέβαια. μέχρι να εκδιωχθεί δηλαδή προσωρινά εδώ προς το παρόν.

0: μέρα θα σας πω ποιοι τραγουδάνε εδώ. Εδώ μέσα τραγουδάνε και 2-3 άνθρωποι που είναι πάρα πολύ γνωστοί μας. Θα σας πω τώρα έναν από αυτούς. Ένας είναι ο Αντώνης Βαρδής. Εντάξει. Ξέρετε ποιος είναι ο Αντώνης Βαρδής? Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Αντώνης Βαρδής? Ναι, άμα δεν ξέρετε, να πάτε να μάθετε. Εδώ το συγκρότημα λέγεται New Hopes, νέες ελπίδες. Έτσι, εθνική ελπίδα.
1: Ένας φόβος έχει φωλιάσει
0: χωρίς εσένα
1: στην καρδιά μου. Μήπως σε χάσω, αγάπη μου.
0: Πέντε τραγουδάκια βγάλαν όλα και όλα αυτοί έξω.
1: Πώς με λατρεύει.
0: Έξι, γιατί είναι τα μικρά δισκάκια, είχαν ένα από μπρος και ένα από πίσω με τα συγχωρήσεως. Δεν μπορεί να έβγαζε κάποιος 7 τραγούδια, παρόλο που τραγουδάγανε 7 τραγούδια θα σου πω, αλλά σε δισκάκια ή 6 θα ήταν ή 8. 7 δεν έχει, δηλαδή ότι από τη μία μεριά ήταν ο δίσκος άδειος.
1: Πες μου το πάλι.
0: Σήμερα είχε φωτιές. Καλά, είχε μεγάλη φωτιά καταστροφική στη Σαλαμίνα, έτσι. Είχε φωτιές στο Κοροπή, στο, στην Ετωλοακαρνανία, στο Ξηρόμερο, όπως το λένε. Και τον τελευταίο καιρό έχουμε ακούσει πολλές φωτιές. Τις έχουν προλάβει τις περισσότερες, δεν έγινε καμία καταστροφή μεγάλη, αλλά πάρα πολλές φωτιές μπήκανε στον ασπρόπυργο. Σε κάτι περίεργες περιοχές της Δυτικής Αττικής και στο Κοροπή. Στους Σοφάδες και στη Θήβα όχι ακόμα τόσο πολύ, αλλά στον ασπρόπυργο και στο Κοροπή, εκεί στα περίχωρα του ασπρόπυργου και στα περίχωρα του Κοροπίου, ξέρετε τι τύποι μένουν εκεί, έτσι? Δεν ξέρετε? Άμα περάσετε από το Κοροπί έτσι απ' έξω από τον περιφερειακό και περάσετε και τη λεωφόρο του ΝΑΤΟ στον ασπρόπυργο, θα δείτε, θα καταλάβετε. Και έξω από τη Θήβα και στις Σοφάδες, έξω από την Καρδίτσα εκεί.
1: Πρωί και βράδυ για σένα χτυπά.
0: Sorry κιόλας, έτσι.
1: Κι ίσως ποτέ της δεν θα καταλάβει.
0: Γιατί κι εγώ γύφτος είμαι.

και έχουν καεί καμιά εικοσαριά μικρομεσαία εργοστάσια επεξεργασίας ανακύκλωσης, έτσι, επεξεργασίας υλικών που έχει γίνει διαχωρισμός και ανακυκλώνονται. Ξέρετε, δεν είναι ότι

μέτρα από τις πόρτες των παλιών σπιτιών εδώ που κλείπουν ξαφνικά τα χέρια. Αυτά τα χεράκια που κρέμονται και κάνουν τάκ τάκ να χτυπάς την πόρτα. Έτσι, που ξαφανίζονται από τις πόρτες, κάτι πόμολα, κάτι τάπες χάλκινα και οριχάλκινα, κάτι αγάλματα χάλκινα ολόκληρα ξαφανίζονται μόνα τους, έτσι, κάνουν μία και ξαφανίζονται. Ούτε υπάρχουν αυτό, ούτε τα, ούτε σκράπ, τίποτα, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα.

Τώρα που το θυμήθηκα, χαιρετίσματα και χρόνια πολλά και στον Νότι Παπαδόπουλο και σε όλους τους Νότιδες, στους Πάνους, στους Κουρλέτης, στο Λαφαζάνη, σε διάφορους Παναγιώτιδες,

0: που έχει μείνει.
1: Χρόνια πολλά. Μαρίες, Παναγιώτες, ο Γιώτης, ο Νότης, ο Πάνος, ο Τάκης, ο... η Δέσποινα, η Δέσπο, η Μέρη, η Μαρούσκα, η... Τα πάμε, δεν τα πάμε αυτά. Λοιπόν, άντε, σε 129 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Ευλόγησε. Και η αγάπη μας θα ζει σε ώρα.

Είναι ο Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

γράφους θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.